0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Σύρο μπιλί σιμπιπτή. Αισιάνα!

Εγώ πιστεύω ότι η λύση σε όλα τα προβλήματα είναι μία. Σκύλος. Δύσκολη μέρα στη δουλειά. Σκύλος. Κατάθλιψη. Σκύλος. Προβλήματα στα προσωπικά. Σκύλος. Γενικά ο σκύλος είναι μονόδρομος.

0: Τώρα σεξ δεν έχει.
1: Όχι.
0: Και τώρα τι κάνεις?
1: Μόνο δουλεύω.
0: Μόνο δουλεύω. Σεξ μηδέν.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου, ε.
1: Κατόλου.
0: Κατόλου.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Η εκπομπή που ακούτε μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Η υπομονή είναι αρετή, αλλά και το Eisichtir είναι ψυχική ηρεμία. Αυτό είναι το ρητό μας για σήμερα και εύχομαι σε όλες και σε όλους καλή συνέχεια.
3: The wine may have loosened my tongue, but you're gonna thank me later on.

0: Αλφα Radio 989.
1: Hey. Now just get in and close the door.

0: Αρέσει πάρα πολύ αυτό το τραγούδι σε όλους μας εδώ στο στούντιο, αφού κοιταχτήκαμε με τον Τάσο. Chris Isaac, Baby Did a Bad Bad Thing. Και με αυτή την εξαιρετική μουσική επιλογή θα σας καλημερίσω για την υπόλοιπη ημέρα. Εύχομαι να περάσετε όμορφα το υπόλοιπο Σαββατοκύριακο. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα σας. Σήμερα εκτάκτως μόνη, από Δευτέρα ωστόσο κανονικά με τον Δημήτρη Γκόλια στις 6, όπως έχετε συνηθίσει. Αυτήν εδώ την πρωινή παρέα. Ευχαριστώ την Αφροδίτη Σιμίτη, τον Τάσο μου, Τάσο Τάσκαλ Διρανιά, στη ρύθμιση του ήχου και όχι μόνο, στα πάντα όλα. Και Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πες μου ότι δεν ξέρεις αυτό το τραγούδι, θα τρελαθώ.
1: Η αλήθεια είναι ότι το έχω ακούσει. Εντάξει.
0: Ξέρεις με τι θα σου απαντήσω.
1: Εντάξει, εδώ που είμαι μαθαίνω νέα κομμάτια.
0: Ναι. Μπορώ να έχω λίγο το λογαριασμό.
1: Ναι, ναι.
0: Σε έχω πιάσει εγώ. Το άλλο Σάββατο έχει ρέμο στη Θεσσαλονίκη. Σου δώσουμε μια άδεια να πας.
1: Εννοείται.
0: Εσύ θα πας να καλύψεις Ανδρουλάκη, υποτίθεται.
1: Ναι,
0: θα πας στο ρέμο
1: μετά.
0: Θα
1: είμαι στο ρέμο.
0: Μα τι τώρα. Λοιπόν, δελτίο ειδήσεων στο Θεό Αναλυτικό με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Ακολουθεί ο Νίκος Παναγιωτόπουλος, ο Ρεξάτος όπως πάντα. Τάκης Χατζής, Αθηναής Νέγκα. Να έχετε ένα όμορφο Σαββατοκύριακο. Γεια σας.

0: Alfa Radio 989.
1: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, δελτίο ειδήσεων από τον Alfa Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Δυσχέρεια στην κυκλοφορία των οχημάτων στην παραλιακή προς Γλυφάδα, στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου, λόγω τροχαίου ατυχήματος. Μποτιλιάρες με επικρατεί και στην άνοδο της λεωφόρου Κηφισού από Περιστέρη μέχρι Νέα Φιλαδέλφια και στην κάθοδο από Νέα Χαλκιδόνα μέχρι Εγάλεο. Στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρη μέχρι Λίμνη Κουμουνδούρου και στην Αττική Οδό στις εξόδους Γιαλαμία. Αντίστροφα μετρά ο χρόνος για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ο Κυριακός Μητσοτάκης αναμένεται να ανακοινώσει τη σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, τη μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, τη κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, τη σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και την ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να εξαγγείλει μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Σε μισή ώρα οι υγειονομικοί θα συγκεντρωθούν στο νοσοκομείο Ιπποκράτειος. Στις 11 οι εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και οι διασώστες θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ στις 6 το απόγευμα αναμένεται πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία, επωφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Στο μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλασσιών πάρκων τον Αύγουστο. Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές, η Ελλάδα απορρίπτει κατηγορηματικά ως αυθαίρετους και στερούμενους οποιασδήποτε νομικής βάσης τους τουρκικούς ισχυρισμούς. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε την επόμενη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα με ήθος και συνέπεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη. Σημείωσε πως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και την επαναφορά του ΕΚΑΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας για έλεγχο κάθε ευρώ που δαπανήθηκε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις, ενώ παρουσίασε σειρά μέτρων για τον αγροτικό τομέα. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, τόσο το νεκροβρέφος όσο και οι 15χρονοι και ο 12χρονος που βρέθηκαν στο διαμέρισμα είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Όπως διαπιστώθηκε ωστόσο, ο 9χρονος είναι βιολογικός γιος μόνο της γυναίκας. Σε εξέλιξη βρίσκονται έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή προκειμένου να εντοπιστεί η σωρός. Στον διεθνή χώρο, ο σωτήρας της Βρετανίας εμφανίστηκε ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ, δηλώνοντας πως με την επίθεση που εξαπέλυσαν τον Φεβρουάριο Ηνωμένες Πολιτείες και Ισραήλ στο Ιράν, έσωσε τη Βρετανία από επίθεση με πυρηνικά. Κατηγόρησε μάλιστα τη Βρετανική κυβέρνηση για τη μη εμπλοκή της στον πόλεμο. Η Ευρωπαϊκή Ένωση εντάχθηκε επίσημα στην εκστρατεία οικονομικής πίεσης των ΗΠΑ κατά του Ιράν, γνωστοποίησε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών Σκοτ Μπέσεντ. Εξέφρασε την ικανοποίηση της Αμερικανικής κυβέρνησης για τη στάση της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Νίκος Παναγιωτόπουλος.
2: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
3: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
4: Κρυβελόγια.
2: Ακούω.
3: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
5: Κρυβελόγια.
3: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
5: Κρυβελόγια.
2: Μάλιστα.
3: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
2: Μοντέλα. Το ξέρα.
3: Όχι, μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
6: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas.
7: Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
8: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Γλυφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Καλή σας ημέρα, καλώς ήρθατε εδώ στη μεγάλη ραδιοφωνική παρέα του Alpha Radio 989. Νίκος Μακετόπουλος στο μικρόφωνο και εσύ οστάσαμε, κλείσαμε μια εβδομάδα μετά την επιστροφή από τις καλοκαιρινές διακοπές. Και βέβαια είναι Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, μπροστά μας ξεδιπλώνεται ένα Σαββατοκύριακο και βέβαια είναι το Σαββατοκύριακο της ΔΕΘ του Πρωθυπουργού, όχι του Τσίπρα, γιατί εκεί έγινε κακός γάμος. Τέλος πάντων, είμαστε σε αυτούς τους ρυθμούς. Σαν σήμερα το 1999 ιδρύθηκε η Google, δηλαδή 27 χρόνια πριν δεν ξέραμε καν τι είναι και βέβαια Google, ο Google που λένε πολλοί, με τις αναζητήσεις, ένα σκονάκι τέλος πάντων για πληροφορίες ή μια παγκόσμια βιβλιοθήκη όπου άνοιξε ορίζοντες. Βέβαια μέσα εκεί θέλει και μια μεγάλη προσοχή για διάφορες πληροφορίες οι οποίες δεν έχουν διασταυρωθεί. Τέλος πάντων όμως ήταν μια επανάσταση. Τώρα στα δικά μας, ο ένας βάζει τον πατέρα του στην κατάψυξη. Η άλλη θάβει τη μάνα της στην αυλή. Η άλλη σκοτώνει το παιδί της και το μεταφέρουν στην κατάπληξη. Δηλαδή, τι άλλο να δούμε. Νομίζω ότι το έχει πει, ή μάλλον το είπε με τον καλύτερο τρόπο. Να δείτε πού ζούμε, παιδιά, έτσι. Ο αντιπρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, ο οποίος μην θεωρείται ότι είναι καλύτερος από τον Τραμπ, τα ίδια μυαλά έχουν. Θεωρεί πιθανό να βρίσκεται, λέει, στη γη ο Αντίχριστος. Έρχεται το τέλος του κόσμου, σας λέω, γι' αυτό, παιδιά, να κάνουμε αυτό που πρέπει. Το πρωί όταν ξυπνάμε να φιλάμε τα αγαπημένα μας πρόσωπα, να τους λέμε πόσο πολύ τα αγαπάμε, γιατί δεν ξέρεις, άμα είναι Αντίχριστος επί της γης, μπορεί να έρθει και η Δευτέρα Παρουσία. Και εκεί τώρα θα γίνει η μεγάλη κάθαρση. Καλή σας ημέρα, όπως είπα, Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου και έχουμε μπει επισήμως στην εποχή όπου η πολιτική ζωή της χώρας περιστρέφεται γύρω από τρία πράγματα. Τη ΔΕΘ του Μητσοτάκη, το πρόγραμμα του Τσίπρα και το τι ακριβώς έχει μέσα μια τραπεζική θηρίδα. Διότι ο Αλέξης Τσίπρας πήγε στη Θεσσαλονίκη για να παρουσιάσει το rebranding του, τέλος πάντων, το rebranding της πολιτικής του πρότασης και μέσα σε ένα 24ωρο ξαναβρεθήκαμε να συζητάμε για περιουσιολόγια, κοσμήματα, θηρίδες και πλούσιες κυρίες. Βέβαια, βγήκε ένας τέλεχος παπάς το όνομα, όχι ο Νίκος Παπάς, άλλος παπάς, οι παπάδες εδώ, παπάς εκεί, παπάς, ένας παπάς στον Τσίπρα πάντα υπάρχει, έτσι. Και ένας παπάς έκανε τη ζημιά χθες στο πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα. Βγήκε και είπε, αυτός οικονομικός τέλεχος, λέει, το με άρχισε, ό,τι είναι όλοι αυτοί εκεί πέρα. Λοιπόν, είπε, λέει, επειδή, προσέξτε, όταν υπάρχει μία ασάφεια σε μία θέση, δημιουργούνται αυτά τα ζητήματα. Δηλαδή, ναι, μεν ο παπάς είπε την μπαμπάτσα του, αλλά αυτό πηγάζει από το ότι δεν είναι ξεκάθαρο το πώς θα φορολογήσεις αυτό το 1% των πλουσίων, των υπερπλουσίων. Γιατί πρώτον δεν το έχεις καταγράψει, δεύτερον δεν ξέρεις πόσα λύνει τα χρήματα, αλλά βγάζεις ένα αποτέλεσμα γύρω στα 2 δισεκατομμύρια, όπου θα τσεπώσεις εσύ από τους υπερπλούσιους. Λες και οι υπερπλούσιοι είναι υπερπλούσιοι επειδή είναι χαζοί. Άμα ήταν έτσι, δεν θα ήταν υπερπλούσιοι να τους τα πάρεις εσύ. Λοιπόν, και αφού γινόντουσαν διάφορες συζητήσεις, λέει εντάξει, θα πάμε και στις θηρίδες και θα ζητήσουμε να. Θα φτιάξουν, λέει, ένα περιουσιολόγιο, θα μπουν εκεί όλα και θα τους παίρνουν 1 στα 100 ευρώ. Δηλαδή, ας πούμε, αν έχεις μία περιουσία 100 εκατομμύρια, θα τους πάρουν 1 εκατομμύριο. Αυτό κατάλαβα. Δηλαδή, αλλά θα πρέπει να σου τη βρουν αυτή την περιουσία. Δηλαδή, ο υπερπλούσιος πρέπει να τα έχει αυτά στο όνομά του. Όχι σε σχήματα εταιρικά, όχι, ας πούμε, ξέρω εγώ, σε εταιρείες διαχείρισης ακινήτων, σε αναπτυξιακές εταιρείες. Λες και είναι κορόιδα. Οι υπερπλούσιοι να τα έχουν. Εδώ ο Elon Musk, παιδιά, βγήκε και είπε ότι εγώ, αν με γυρίσετε ανάποδα, δεν έχω ούτε σεντ στην τσέπη μου. Δηλαδή η περιουσία του, δεν υπάρχει περιουσία. Είναι όλα εταιρικά. Πάει με μια εταιρική κάρτα, παίρνει δάνεια από τις τράπεζες έναντι των μετοχών που έχει. Ποιος θα του αρνηθεί του Μάσκα να του δώσει δάνειο? Είναι leasing τα αυτοκίνητά του, δεν έχει τίποτα στο όνομά του. Άρα άντε, κύριε Τσίπρα, να φορολογήσεις τον Elon Musk. Δηλαδή, φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Τέλος πάντων, το ψιλομαζέψανε μετά και το κάνα χειρότερο όταν βγάλανε την ανακοίνωση. Μια ανακοίνωση που πραγματικά ήταν προσβλητική. Μια ανακοίνωση που έλεγε, ας μην φοβούνται, λέει, μην τρομοκρατούνται το 1% των κυριών, των πλουσίων γυναικών που έχουν στις θηρίδες κοσμήματα και αυτά. Παιδιά, δηλαδή τώρα, με άλλα λόγια, καινούργια Ιθάκη συνάντησε πάλι πολύ γρήγορα τον παλιό ΣΥΡΙΖΑ. Τον παλιό κακό ΣΥΡΙΖΑ. Τέλος πάντων, στο βάθος έχουμε Μητσοτάκη, στη ΔΕΘ, θα δούμε και αυτός θα πει, πάει και αυτός. Αυτός έχει όμως ένα πλεονέκτημα έναντι των άλλων, γιατί είναι κυβέρνηση, έχει τον κουμπαρά, ξέρει τι θα δώσει, πώς θα το δώσει, έχει μαζέψει. Εντάξει, βέβαια, εδώ που τα λέμε, μας τα πήρε όλα ο Μητσοτάκης. Γιατί μας έλεγε μείωση φόρων και αυτά κτλ. Αλλά η ακρίβεια του επιδότησε όλο τον κουμπαρά. Υπερπλεονάσματα, εμείς πληρώνουμε ΦΠΑ με ακριβό το προϊόν, την τιμή μονάδος,
και κερδίζει το κράτος, δηλαδή ό,τι κερδοσκοπία εντός εισαγωγικών γίνεται στην αγορά με την ακρίβεια, την ίδια κερδοσκοπία εισπράττει και το κράτος. Και αυτά θα τα μοιράσει. Δηλαδή, μας έχει πάρει 100, θα μας δώσει τα 10. Καταλάβατε πώς γίνεται η ιστορία. Έχουμε λοιπόν τον Μητσοτάκη και θα δούμε τι θα παρουσιάσει και αυτός. Χθες ο Νίκος Ανδουλάκης από το χωριό του στην Κρήτη πραγματικά ήταν πάρα πολύ καλή εικόνα. Δυναμική εικόνα με κόσμο. Υποσχέθηκε 13ου μισθού. Υποσχέθηκε. Κόκκινα δάνεια. Υποσχέθηκε αυτό και το πράσινο ποτάμι, το οποίο όμως περιορίζεται στην Κρήτη. Δηλαδή για να γίνει κόμμα εξουσία στο Πασόκ, πρέπει να γίνει το πράσινο ποτάμι να ανέβει προς τα βόρεια. Δηλαδή δεν αρκεί μόνο στην Κρήτη να έχεις αυτόν τον ενθουσιασμό, πρέπει να παραλυρούν οι ψηφοφόροι και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Λοιπόν, πέρα από αυτούς τους περιμένουμε και αυτούς να μας τα πούνε και πώς, έχουμε Ερντογάν στο Αιγαίο, έχουμε αυτή την υπόθεση που σας είπα στο Μαραθώνα, που θα μπορούσε να είναι και σενάριο μαύρης κωμωδίας, δηλαδή η εγγονή, ο εγγονός ψάχνανε τη γιαγιά. Η μάνα είπε ότι την έθαψα στον κήπο για να παίρνω τη σύνταξη. Σκάβουνε τον κήπο, δεν βρίσκουν τα οστά. Και έχουμε ένα σενάριο τώρα, θρίλερ αυτό. Αλλά ο πραγματικός εφιάλτης είναι στην Κυψέλη, όπου δυστυχώς το ερώτημα πλέον δεν είναι μόνο τι έκαναν οι γονείς, αλλά πού ήταν το κράτος όταν είχε ήδη χτυπήσει ο συναγερμός 3 φορές. Λοιπόν, αυτά είναι τα ζητήματα. Και βέβαια εδώ τα πράγματα μπορεί να είναι πιο δύσκολα σε άλλες περιπτώσεις. Πάντως, το μόνο σίγουρο είναι ότι θα ζήσουμε ωραίες στιγμές, γιατί υπάρχουν ζητήματα τα οποία έχουν και αυτά το δικό τους ενδιαφέρον. Η μπάλα λοιπόν είναι σε εμάς, το τι και πώς θα μας εξυπηρετήσουν οι πολιτικοί, οι οποίοι τώρα μας αγάπησαν, γιατί έχουμε και εκλογές μπροστά μας. Και βέβαια από την άλλη έχουμε και διάφορα θέματα όπου θέλουν ιδιαίτερη προσοχή, και αυτά δεν είναι άλλα από τα εθνικά μας ζητήματα. Βλέπουμε πώς κινείται ο Ερντογάν, έχουμε και την πληροφορία ότι ο κύριος Μητσοτάκης, ο ένας πρωθυπουργός, θα πάει στην Αίγυπτο, ένα ταξίδι που γίνεται τώρα στη βάση όλων αυτών που συμβαίνουν με την Τουρκία, με τις συμφωνίες που έκανε με Πακιστάν, Σαουδική Αραβία, γι' αυτό το μουσουλμανικό ΝΑΤΟ όπως το ονομάσανε. Έχουμε και την Μονή Σινά, έχουμε φυσικά αέρια, έχουμε πολλές δουλειές με τους Αιγύπτιους, και βέβαια θα δούμε και εκεί ακόμα μία τριμερή Ελλάδας, Κύπρου, Αιγύπτου, για να απαντηθούν διάφορα ζητήματα από τις προκλήσεις του Ερντογάν. Πάμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι και επιστρέφουμε.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Ρέντιο 989. Απέναντί μου στη ρύθμιση των ήχων είναι ο Σταμάτης Καρλούτσος. Αγγελική Λάζου στην επιμέλεια και στην παραγωγή της εκπομπής. Δίνα Μόσχου στη ροή της εκπομπής. Η Αφροδίτη Σιμίτη στις μουσικές επιλογές. Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800. Το Viper 6947-989-989 και το email είναι neara@alfaradio989.gr. Το πρόγραμμα λοιπόν του Αλέξη Τσίπρα είναι. Στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας προκάλεσε ο Αλέξης Τσίπρας. Αυτό είναι ένα θέμα, δηλαδή ότι έκανε την κίνησή του τέλος πάντων. Βιάστηκε, γιατί ήθελε να προλάβει τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Δεν ξέρω τώρα αν το καλοσκεφτεί σήμερα το πρωί, μήπως του γύρισε μπούμεραγκ όλο αυτό. Πάντως το πρόγραμμα δεν πρόλαβε να κλείσει ούτε δύο μέρες ζωής και άρχισε το. Τρέχουμε τώρα να εξηγήσουμε τι ακριβώς εννοούσαμε. Δηλαδή, όταν παρουσιάζεις ένα πρόγραμμα και μετά έρχεσαι στις ανακοινώσεις, δεν ήταν αυτό. Διευκρινιστικές, κάτι δεν πήγε καλά. Η μεγαλύτερη συζήτηση αφορά αυτό που σας έλεγα, την περίφημη πατριωτική εισφορά 1% στον πλουσιότερο 1%. Το οποίο δεν το ξέρουμε, δηλαδή πόσα είναι τα λεφτά, τέλος πάντων, ποιοι είναι αυτοί που δηλώνουν αυτά τα λεφτά, πόσα λεφτά θα πάρεις. Βγαίνει ένα νούμερο. Και κάπου εκεί έρχεται και ο αναπληρωτής των ΜΕΑΡΚ οικονομικών της Ελλάς, ο κύριος Γιώργος Παπάς, και ανοίγει τη συζήτηση για το εάν στο περιουσιολόγιο μπορεί να συνυπολογίζονται ακόμα και κοσμήματα που βρίσκονται σε τραπεζικές θηρίδες. Ακολούθησε πολιτική φωτιά, μετά ήρθαν διευκρινήσεις. Η εισφορά είπε δεν θα βασιστεί στα κοσμήματα των πλουσίων κυριών. Εδώ υπάρχει ένα σοβαρό ερώτημα πίσω από το αστείο βέβαια και όλο αυτό που κάνουμε. Πώς ακριβώς θα προσδιορίζεται το πλουσιότερο 1%. Από δηλωθέν εισόδημα, από ακίνητη περιουσία, από καταθέσεις, από μετοχές, από συνολική καθαρή περιουσία. Κάτι μας είπανε μετά, αφού μετά από πολλές διευκρινήσεις και αυτό και εκείνο και τ' άλλο και το. Από την περιουσία. Γιατί άλλο πράγμα είναι να λες φορολογώ τον πλουσιότερο ή το πλουσιότερο 1%, και άλλο να έχεις μηχανισμό που γνωρίζει ποιο είναι αυτό το 1% και πόση πραγματική περιουσία διαθέτει. Και κάπου εδώ εμφανίζεται ένα παλιό πολιτικό φάντασμα, η συζήτηση περί θηρίδων που είχε ανοίξει επί κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ, επί Βαλαβάνη, αν θυμάστε καλά, και ο Πολάκης τα έλεγε. Άρα το rebranding έχει ένα μικρό πρόβλημα. Άλλαξε η συσκευασία, αλλά μερικά προϊόντα τα θυμόμαστε από το παλιό ράφι. Πάμε να ακούσουμε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Θεία, πού ήσουν?
3: Είχα πάει στην Πρωτέργεια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
2: Μάλιστα.
3: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
2: Α, ωραία.
3: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
2: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
3: Θα σου πω σε 6 μήνες.
4: Με το Πρωτέργεια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
5: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων αξίας 4 δις δολαρίων. Παρουσία σε 100 χώρες. 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια, έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
7: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και εποφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
6: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
8: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι. αυτός έχει ρόδες.
9: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
10: Τελικά είναι κρικρή ή Ford Ranger?
8: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Εδώ είμαστε λοιπόν, Αλφα Radio 989, Νίκος Ναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viber 6-9-47-9-89-9-89 και το email μας ο νεαραντ alfaradio989.gr. Την καλημέρα μου στον Κώστα, στον Γιώργο, στον Ανδρέα, στον Δημήτρη, στην Νατάσα, στην Εκταρία που μου στέλνουν την καλημέρα τους από τα social media, τα δικά μου. Καλημέρα στην Όλγα που στέλνει τα μηνύματα της από το Viber και στον Κυριάκο. Καλημέρα, καλό Σαββατοκύριακο. Ο Κυριάκος μου λέει είναι δύσκολα τα πράγματα. Έξω, είχα ένα φίλο που κράτησε τη μάνα του 4 μήνες στο ψυγείο, νεκροτομείο. Δεν είχε λεφτά για την κηδεία και μάζεψε από τα σύν της μάνας του. Άστα να πάνε. Αυτό είναι άλλη περίπτωση βέβαια από τις άλλες. Παναγιώτη, hi Παναγιώτη. Ο Πέτρος μου στέλνει ωραία μηνύματα. Την καλημέρα μου και στον Πέτρο. Ηλίας μου λέει, πού είναι το κράτος, πόσα... περιστατικά πρέπει να γίνουν για να δούμε ότι δεν είμαστε κράτος. Εάν είσαι πάνω από 20 χρονών και έχεις IQ από 90 και πάνω και διαθέτεις κοινή λογική, καταλαβαίνεις ότι δεν λειτουργεί τίποτα. Άμα είσαι 50 χρονών και αναρωτιέσαι, κάτι δεν πάει καλά. Καλημέρες, ο Ηλίας. Και μου λέει, πάμε σε άλλο θέμα. Εγώ έχω 100.000 σε καταθέσεις στις τράπεζες και 100.000 σε εργαστικό δάνειο. Θα κάνεις συμψηφισμό κατάθεσης δάνεια ή θα κοιτάζεις μόνο τις καταθέσεις? Θα κοιτάζεις μόνο τις καταθέσεις προφανώς. Η Μαρία μου λέει, περιουσιολόγιο υπάρχει στην Ελβετία και νέος φορολογούμενος πληρώνω φόρο περιουσίας και οφείλω να δηλώνω τα πάντα και χρήματα και θηρίδες. Η διαφορά, η Ελβετία είναι σοβαρό κράτος με σοβαρούς πολίτες. Στην Ελλάδα όσοι δεν θέλουν, όσοι έχουν, δεν θέλουν να πληρώσουν. Και τα Μαρία είναι άλλο πράγμα, το έχει φτιάξει το περιουσιολόγιο. Κανείς δεν λέει να μην γίνει αυτό, αλλά δεν μπορείς να ανακοινώσεις κάτι το οποίο δεν το έχεις μετρήσει πρώτα και να λες θα έχω και τα έσοδα. Και μετά να υπάρχουν υπαλληνοδίες αν θα είναι μέσα αυτό ή δεν θα είναι το άλλο. Και πρόσεξε να δεις, εσύ πληρώνεις στην Ελβετία αυτό το φόρο περιουσίας, τον οποίο τον πληρώνουμε και στον ένφια, έτσι. Πληρώνουμε, έχουμε και τη φορολογική μας. Τι εννοείς, γιατί εδώ πέρα μιλάμε για ένα ξεχωριστό φόρο για τους υπερπλούσιους. Και εδώ υπάρχει και κάτι άλλο μετά. Στη συνέχεια μάθαμε ότι, προσέξτε, θα πληρώσουν αυτό το φόρο, αλλά θα αφαιρεθούν όλοι οι υπόλοιποι φόροι. Δηλαδή μπορεί να τη βγάλουν και φθηνότερα οι υπερπλούσιοι με αυτή τη λογική. Ο KG μου λέει, εγώ πάντως Νίκο θα φορολογούσα 50% και θα προχωρούσαν και σε δίμευση όσων από το 2008 έως τώρα έχουν κάνει περιουσίες με συμβάσεις και αμοιβαίες αναθέσεις. Λοιπόν, εντάξει, όλα στο τραπέζι παιδιά, όλα στο τραπέζι, γιατί έχουμε διάφορα ζητήματα και πολύ σοβαρά ζητήματα είναι τα ελληνοτουρκικά, γιατί στα ελληνοτουρκικά η περίοδος των χαμηλών τόνων περνάει ένα νέο stress test, έτσι. Η Αθήνα προχώρησε σε επίσημο διάβημα. Ο κ. Μητσοτάκης είπε ότι δεν θα δεχθούμε υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα θωρακίσουμε την άμυνά μας. Η Αθήνα, όπως είπα, έκανε το διάβημα στην Άγκυρα για τις τουρκικές ανακοινώσεις σχετικά με τη θαλάσσια πάρκα και το χωροταξικό. Η ελληνική θέση είναι ότι οι τουρκικοί ισχυρισμοί είναι αυθαίρετοι και χωρίς νομική βάση, ενώ η Αθήνα αντιδρά στις τουρκικές προεδρικές αποφάσεις για τα λεγόμενα εθνικά θαλάσσια πάρκα. Και αυτό έρχεται πάνω στη νέα ρητορική του Ερντογάν για στρατιωτικοποίηση των ελληνικών νησιών από τη γαλάζια πατρίδα. Το ενδιαφέρον είναι ότι πίσω από τη δημόσια ένταση υπάρχει ταυτόχρονα η δεύτερη γραμμή επικοινωνίας Αθήνας-Άγκυρας. Γιατί έχουμε το κλασικό μοντέλο μπροστά ναύτιξ πίσω τηλέφωνα και αυτό ίσως θα ήταν προτιμότερο από το ανάποδο. Πάντως ήρθε και ο Καλίν, ο οποίος είναι εκεί ο alter ego του Ερντογάν, είναι στις μυστικές υπηρεσίες επικεφαλής, αλλά ήταν στην Προεδρία, είναι ένας άνθρωπος ειδικών αποστολών του Ερντογάν. Ήρθε εδώ, υπάρχει πληροφορία ότι συνάντησε και τον Κυριάκο Μητσοτάκη, τον Πρωθυπουργό. Φαίνεται ότι τέλος πάντων, ή τουλάχιστον δίνεται προς τα έξω η εντύπωση, όλα αυτά δεν έχουν επιβεβαιωθεί βέβαια και δεν υπάρχει κάποια δημοσία δήλωση. Φαίνεται ότι αυτό ήταν στο πλαίσιο συνεργασίας που υπάρχει μεταξύ των υπηρεσιών ασφάλειας των δύο κρατών. Και για το μεταναστευτικό και για άλλα θέματα, τρομοκρατίας και όλα τα σχετικά. Είχε πάει και ο δικός μας στην Άγκυρα, οπότε είναι σαν να έκανε την επίσκεψη αυτή ως ανταπόδοση της πρώτης. Βέβαια εδώ όλα αυτά συμβαίνουν σε μια φάση όπου το καζάνι βράζει, έτσι. Και ελπίζω και εύχομαι να μην σκάσει και να βρεθούν οι ψυχρεμότεροι για να μην προχωρήσουμε σε διάφορα άλλα, γιατί εδώ ο Ερντογάν φαίνεται ότι έχει αρχίσει και φτιάχνει μια στρατηγική έντασης, όπου προφανώς μέσα σε αυτή την εξίσωση μπαίνει και το Ισραήλ, μπαίνουν οι αμυντικοί μας εξοπλισμοί. Ενοχλεί αυτό την Άγκυρα, γιατί εκτός από αμυντικοί, οι εξοπλισμοί που πλέον προμηθευόμαστε είναι και αποτρεπτικοί. Η άμυνα είναι η τελευταία γραμμή. Η αποτροπή είναι πιο μπροστά, πιο προθετική ενέργεια, που αυτό ενοχλεί προφανώς τους Τούρκους, οι οποίοι θέλουν νησιά τα οποία θα είναι πλήρως αποστατικοποιημένα, αδύναμα, ώστε όποτε θέλουν να κάνουν την κίνησή τους, όταν κρίνουν αυτοί. Και μην έχετε καμία αυταπάτη ότι οι Τούρκοι, αν βρουν την ευκαιρία, θα μπουκάρουν. Όπως έκαναν στην Κύπρο. Έτσι, για να το ξέρουμε ξεκάθαρα. Δεν υπάρχουν ούτε έρεμα νερά, ούτε τίποτα. Απλώς όλα αυτά είναι για να μην υπάρχουν οι εντάσεις στο πεδίο και για να μην είναι κοστοβόρες όλες αυτές οι διαδικασίες. Οι Τούρκοι δεν αλλάζουν. Έχουν μια στρατηγική που είναι συγκεκριμένη, και αυτή η συγκεκριμένη στρατηγική έχει να κάνει με τα δικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Να διαβάσουμε πολύ γρήγορα και τα πρωτοσέλιδα του πολιτικού τύπου. Η Αποκατινή λέει: κοροϊδία άνευ όρων από Τσίπρα. Ρυφηφή στις θηρίδες, σχεδιάζει το επιτελείο του Αλέξη Τσίπρα. Δημοκρατία. Μαϊμού υπογραφές από τον Γεωργιάδη για την ηγεσία της Νέας Δημοκρατίας. Ανοίγουν στόματα 11 χρόνια μετά. Αποκάλυψη βόμβα από μέλος της Γαλάζιας Εφορευτικής Επιτροπής του 2015. Πλαστεί η πεντάδα που τον στήριξε. Υπήρξε συγκάλυψη. Σε δινή θέση ο σημερινός αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Έχει ξεκινήσει βεντέτα, όπως καταλαβαίνετε, με τη Δημοκρατία. Θα δούμε τι θα απαντήσει και ο κύριος Γεωργιάδης. Είναι πολύ σοβαρή αυτή η καταγγελία που κάνει η Δημοκρατία. Και αν υπάρχει και η μαρτυρία και αποκάλυψη ενός μέλους της Γαλάζιας Εφορευτικής, το θέμα είναι γιατί το λέει τώρα και δεν το λέγε πριν αυτό το μέλος. Βέβαια, η ουσία της υπόθεσης είναι ότι θα πρέπει και ο κύριος Γεωργιάδης να απαντήσει. Ο ελεύθερος τύπος, κακούργημα, θα γίνουν τηλεφωνικές απάτες. Γίνεται χαμός με τις τηλεφωνικές απάτες. Αλλά ρε παιδιά, και από την άλλη. Σε παίρνει ο Ρονάλντο και σου μιλάει ελληνικά. Και σου λέει: για να σε βοηθήσω, δώσε μου 50 ευρώ. Ο Ρονάλντο τώρα. Εντάξει, παιδί μου τώρα, okay. Συνεχίζω με τον ελεύθερο τύπο. Επιστρέφει το 2015 ο Τσίπρας. Θέλει να ψάξει και τις θηρίδες. Όλα θα τα πάρει ο Αλέξης. Εστία. Χέρι στις θηρίδες από τον Τσίπρα. Τι ομολόγησε για τον πυρσιολόγιο αναπληρωτή τη τομεάρχη οικονομικών της Ελλάς. Τα κοσμήματα των κυριών ποινικοποιούνται. Υιοθετεί μέτρα που εισηγήθηκε η Τρόικα στην κυβέρνηση Παπαδρέου το 2010. Το κείμενο της άτυπης ενημέρωσης. Η Εφημερίδα των Συντακτών. Το εθνικό σχέδιο ανασυγκρότησης της Ελλάδας σε αριθμούς, πόσο κοστίζει, ποιο ωφελούνται, πώς θα υλοποιηθεί. Η Καθημερινή. Παγίδες στις μεταβολές των ακινήτων, ηλεκτρονικά οι αιτήσεις, μόλις 10 ημέρες προθεσμία για ενστάσεις. Σκούριασε μετά από 10 μήνες στη θάλασσα, μπαρτοκαπνισμένο και με σημάδια πολέμου. Μιλάμε για το Αβραάμ Λίνκον, που έχουν ακουστεί διάφορα πράγματα με το αεροπλανοφόρο αυτό, το οποίο είναι στη θάλασσα και ακούγονται πολλές καταγγελίες. Η ναυτεμπορική. Ποιους ευνοεί η ορίμανση των τριετιών σε απόλυτη εφαρμογή από 1η-1η του 2027. Πάμε και στα νέα. Σε ειδική αποστολή στην Αίγυπτο, αυτό το αποκαλείται η εφημερίδα Τα Νέα, αυτό που σας έλεγα νωρίτερα. Μητσοτάκη Σίση την Τρίτη στο El Alamein, συνάντηση γεμάτη με ατζέντα για Τουρκία, Λιβύη, Σινά και σύμφωνο Μέκας. Βέβαια, με τους Αιγύπτιους ποτέ δεν βγάζει άκρη, έτσι να το ξέρετε αυτό. Γιατί μένει στα ζήτητα η τελευταία ρύθμιση, τι συμβαίνει με τα καταπατημένα, γράφουν Τα Νέα. Και ο Παναθηναϊκός χθες κέρδισε την νίκη Βόλου, 1-0, αγκομάχησε βέβαια. Έτσι. Ο Ινά είναι η μεγάλη μεταγραφή. Και ο Ολυμπιακός κάνει μεταγραφές. Για να δούμε πώς θα εξελιχθούν όλα αυτά τα ζητήματα. Κόντρα. Άγγιξε την κοινωνία το πρόγραμμα του Αλέξη και τις θηρίδες. Η πρωτοφανής επίθεση από Νέα Δημοκρατία και Πασόκ αποκαλύπτει τον πανικό. Ριζοσπάστης. Μοιράζονται τον ίδιο αντιλαϊκό δρόμο της εκμετάλλευσης και της πολεμικής εμπλοκής. Σκέτη κοροϊδία αντιπαράθεση Νέας Δημοκρατίας Πασόκ, κόμματος Τσίπρα για τα κοστολογημένα προγράμματα στη ΔΕΘ. Ξέρετε, ο Ριζοσπάστης δεν γράφει Ελλάς, γράφει κόμμα Τσίπρα. Ναι, γιατί εντάξει, είναι και το θέμα του ονόματος. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
11: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
12: newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Μια ξεχωριστή εμπειρία στη φύση. Είχαν την ευκαιρία να ζήσουν για πρώτη φορά μαθητές ειδικών σχολείων στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας μέσα από ένα πρόγραμμα βιωματικών και δημιουργικών δραστηριοτήτων. Τα παιδιά παρατήρησαν και ανακάλυψαν το φυσικό περιβάλλον, συμμετέχοντας το καθένα με τον δικό του τρόπο. Η πρωτοβουλία υλοποιείται με τη στήριξη της Motor Oil, που βρίσκεται σταθερά δίπλα στο δασικό φυτώριο και οικοκυστήριο Αμυγδαλέζας και στα εκπαιδευτικά προγράμματα που φέρουν τα παιδιά πιο κοντά στη φύση. Γιατί η γνωριμία με το φυσικό περιβάλλον είναι και το πρώτο βήμα για να μάθουμε να, τα αγαπάμε, να το αγαπάμε και να το φροντίζουμε. Είστε συντονισμένοι στον Alpha Radio 989. Το τηλεφωνικό μας κέντρο είναι το 212-212-4800, το Viper 697-989-989 και το email μας onair@alpharadio989.gr. Στο μικρόφωνο Νίκος Παναγιωτόπουλος και βέβαια έχουμε τα ζητήματα αυτά με τα προγράμματα. Ψάχνουμε να βρούμε τι ακριβώς θα γίνει με την κοστολόγηση, με το τι μας υπόσχονται και όλα τα σχετικά. Είναι στην πρώτη γραμμή της επικαιρότητας. Ανεβαίνει στη Θεσσαλονίκη ο Πρωθυπουργός. Εγώ τώρα, αυτή η έκθεση της Θεσσαλονίκης ούτε διεθνής είναι, ούτε έκθεση είναι, έτσι. Τέλος πάντων, είναι ένα θυμοτυπικό το οποίο ανεβαίνουν πάνω οι πολιτικοί αρχηγοί, λένε για την καινούργια πολιτική περίοδο, τα σχέδιά τους. Τώρα, εντάξει, μπίπτει με τις εκλογές προφανώς και έχει ένα μεγαλύτερο πολιτικό βάρος. Αλλά τώρα γίνεται μια αναστάτωση. Μετακινούνται, λέει, 3.000 αστυνομικοί εκεί, αυτό η ιστορία. Τέλος πάντων, θα ξέρω, να το δούμε λίγο, να το μεταποιήσουμε. Πάντως, το θέμα των ημερών αυτών, ανεξάρτητα πώς το βλέπουμε ή πώς αξιολογείται από τα υπόλοιπα κόμματα, είναι ότι οι ανακοινώσεις του Αλέξη Τσίπρα τάραξαν τα πολιτικά έδατα, αντιδράσεις πολλές. Το οικονομικό πρόγραμμα της Ελλάς μπήκε από την πρώτη στιγμή σε πεδίο σκληρής πολιτικής σύγκρουσης, όχι μόνο για το πόσο κοστίζει, αλλά κυρίως για το αν είναι συνεκτικό. Η κυβέρνηση μιλά για ανέξοδες υποσχέσεις και ανεβάζει το λογαριασμό. Το Πασόκ χτυπά την αξιοπιστία με την Golden Visa. Ακόμα και ο Αντώνης Σαμαράς μίλησε για αφήγημα αυταπατών. Στο μεταξύ, αυτό που έχει δημιουργήσει έτσι μια μεγάλη ένταση και εντυπώσεις είναι η αναφορά του κυρίου Παπά στα κοσμήματα, στις θηρίδες και όλα τα σχετικά. Έχουμε κοντά μας λοιπόν τον κύριο Διονύση Τεμπονέρα, ο οποίος είναι τομεάρχης εργασίας της Ελλάς. Να τον καλημερίσω. Κύριε Τεμπονέρα, καλημέρα σας.
1: Καλημέρα σε εσάς, καλημέρα και στους ακροατές μας.
0: Κύριε Τεμπονέρα, να το ξεκαθαρίσουμε λίγο τώρα. Θα υπάρχει αυτή η δήλωση με την τραπεζική θηρίδα και όλα αυτά που υπόθηκαν, βγήκαν πάρα πολλές ανακοινώσεις. Αν όχι, γιατί το οικονομικό σας στέλεχος το έβαλε δημόσια στη συζήτηση μόλις μια μέρα μετά την παρουσίαση του προγράμματος?
1: Νομίζω ότι έχει υπάρξει διευκρινιστική δήλωση όσον αφορά την πατριωτική εισφορά, αυτό το 1% της εισφοράς, το οποίο αφορά πράγματι τους υπερπλούσιους, θα έλεγε κανείς. Αναφερόμαστε στη συγκρότηση περιουσιολογίου, δηλαδή στην καταγραφή κινητής και ακίνητης περιουσίας. Όταν λέμε κινητή περιουσία, αναφερόμαστε σε ομόλογα, καταθέσεις. Θυμίζω το 2018 η προηγούμενη κυβέρνηση του Αλέξη Τσίπρα τότε είχε ξεκινήσει την δημιουργία του περιουσιολογίου. Η κυβέρνηση Νέα Δημοκρατίας το σταμάτησε. Το περιουσιολόγιο δεν είναι τίποτα άλλο παρά μια καταγραφή και αποτύπωση της περιουσίας όλων των πολιτών, όπως ισχύει σε πάρα πολλές χώρες της Ευρώπης. Από εκεί και πέρα υπάρχει η πολιτική επιλογή. Σε μια συζήτηση η οποία έχει αναπτυχθεί διεθνώς, θυμίζω ότι έκριτοι οικονομολόγοι όπως ο κύριος Πικετή, ο κύριος Ζουκμάν κλπ. Μιλάνε ακριβώς ότι προκειμένου να μην έχουμε περαιτέρω όξυνση των ανισοτήτων, θα πρέπει οι πάρα πολύ πλούσιοι, εκείνοι οι οποίοι για παράδειγμα στη χώρα μας ένα περίπου 1% το οποίο κατέχει το 25% του εθνικού πλούτου, να φορολογηθούν όπως ορίζει άλλωστε και το Σύνταγμα της χώρας. Θυμίζω ότι το
0: δεν
1: Σύνταγμα
0: φορολογούνται,
1: λέει ότι οι πολίτες
0: ναι.
1: φορολογούνται ανάλογα με τις φορολογικές
0: τους κατάστασης. Αυτό όμως το φορολογικό σύστημα δεν τους φορολογεί και αυτούς. Δεν είναι αφορολόγητοι αυτοί, απλώς βάζεται ένα πλάς προφανώς, έτσι δεν είναι?
1: Υπάρχει μια επιπλέον εισφορά ακριβώς, η οποία θα δημιουργήσει ένα περαιτέρω.
0: Άρα αυτά που είπε ο κύριος,
1: αλλά ξέρετε, ναι. αυτό δεν είναι η κεντρική παρέμβαση. Και το πρόγραμμα
0: ναι, θα πάμε, απλώς ξέρετε τώρα ότι έγινε αυτή η δήλωση, αυτό λέω τώρα, και πήρε πάνω.
1: Νομίζω έχει γίνει διορθωτική δήλωση και νομίζω ότι.
0: Άρα ήταν λάθος, ήταν γκάφα του κύριου Παπά αυτό που είπε, ήταν δική του άποψη.
1: Έχει δοθεί διευκρίνηση, ήμασταν σαφείς. Και η αποτύπωση η οποία έχουμε μέσω του προγράμματο, το οποίο έχει μοιραστεί στη δημοσιότητα, ορίζει ακριβώς τι εννοούμε.
0: Ωραία. Εδώ στο περιουσιολόγιο όμως, διευκρινιστικά για το θέμα αυτής της πατριωτικής εισφοράς. Πριν γίνει το περιουσιολόγιο, έχετε ανακοινώσει ότι θα έχουμε έστω τα 2 δισεκατομμύρια. Πόθεν αυτό. Δηλαδή, ένας υπερπλούσιος, προφανώς γνωρίζετε κι εσείς καλύτερα, είστε έγκριτος νομικός, ότι μπορεί να τα έχει σε εταιρείες, μπορεί να τα έχει σε σχήματα αναπτυξιακά, τα περιουσιακά του στοιχεία, να μην είναι όλα δηλωμένα ως προσωπική περιουσία.
1: Κύριε Περιδόπουλε, ξέρουμε αυτή τη στιγμή, βάσει του χρηματολογίου και βάσει της φορολογικής διοίκησης, ποια είναι η ακίνητη περιουσία. Αυτό όμως που αφορά τις κινητές αξίες, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά αυτή τη στιγμή, προφανώς και δεν έχει ολοκληρωθεί. Άρα δεν είμαστε σε θέση να πούμε ακριβώς μεγέθη πριν ολοκληρωθεί αυτή η καταγραφή.
0: Άρα πώς λέτε ότι θα πάρετε 2 δισεκατομμύρια.
1: Έχουμε όμως από διεθνείς οίκους και από μελέτες οι οποίες έχουν γίνει προσδιορίσει περίπου τα ποσά αυτά, γιατί προσδοκούμε να πάρουμε σε ένα συντηρητικό υπολογισμό.
0: Άρα είναι κατά προσέγγιση αυτός ο υπολογισμός.
1: Σε κάθε περίπτωση, στα οικονομικά μεγέθη, όταν ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο, θα μπορούν ακριβώς να διευκρινιστούν. Έχουμε όμως μια εικόνα τι είναι αυτό το οποίο προσδοκούμε. Επαναλαμβάνω όμως, αυτό δεν είναι η κεντρική παρέμβαση σε αυτό που σας περιγράφω.
0: Ωραία, πάμε λίγο στην κοστολόγηση του προγράμματος. Εσείς λέτε 7,39 δισεκατομμύρια, η κυβέρνηση λέει 13 δισεκατομμύρια. Πείτε μας συγκεκριμένα, ποια κυβερνητική κοστολόγηση θεωρείται λανθασμένη και πού ακριβώς βρίσκεται η διαφορά των περίπου 5,6 δισεκατομμυρίων.
1: Κύριε Παναγιωτόπουλε, γιατί να μπούμε στη συζήτηση αυτή, όταν καλέσαμε την κυβέρνηση ήδη, όπως θέλετε, με ανακοίνωσή μας, να πάμε και εμείς, αλλά και η κυβέρνηση βεβαίως, αλλά και τα υπόλοιπα κόμματα της αντιπολίτευσης, τα προγράμματά μας στο Εθνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Θυμίζω ότι με βάση την ανακοίνωση του Δημοσιονομικού Συμβουλίου από 1η Νοεμβρίου ξεκινάει κανονικά να κάνει την καταγραφή. Και εκεί ακριβώς να μην έχουμε καμία πολιτική αντιπαράθεση, να βάλουμε κάτω αυτά τα οποία έχουμε πει. Εμείς έχουμε δεσμευτεί με αυτοπεποίθηση, με διαφάνεια. Αυτά ανακοινώσαμε στον ελληνικό λαό. Ξέρουμε πολύ ακριβώς, πολύ καλά ακριβώς, μέτρο-μέτρο, αλλά και συνολικά τι είναι εκείνο το οποίο κοστίζει. 5,5 δισεκατομμύρια ευρώ είναι ο δημοσιονομικός χώρος και περίπου 2 δισεκατομμύρια ο χρόνος χώρος ο οποίος δημιουργείται από την ανακατανομή των φορολογικών βαρών. Άρα, εμείς έχουμε κάνει μια σαφή κοστολόγηση, μα δεσμεύει προφανώς αυτό το οποίο ανακοινώσαμε και καλούμε βεβαίως και την κυβέρνηση και τα υπόλοιπα κόμματα να πάμε εκεί που μας είχε καλέσει η κυβέρνηση. Ελπίζουμε να κάνει το ίδιο βέβαια η κυβέρνηση, να μην κάνει πίσω τελικά ή να μην κρυφτεί ο κ. Μαρινάκης όταν ακριβώς γίνει η αποτύπωση και τότε ακριβώς.
0: Άρα το ένα θέμα, όπως πολύ σωστά το είπατε, είναι η αποτύπωση. Πολύ σωστά θα πάει στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, οπότε εκεί θα υπάρχει ένας ανεξάρτητος φορέας ο οποίος θα το κοστολογήσει. Μετά από την κοστολόγηση είναι αυτό που αρχίσατε να λέτε και θα ήθελα κάποιες διευκρινήσεις για το πού θα βρεθούν αυτά τα χρήματα. Υπολογίζεται 1,9-2 δισεκατομμύρια ευρώ σε νέα μόνιμα έσοδα. Και λέτε ότι ο δημοσιονομικός χώρος θα είναι αυτός και θα ανακαλύψει τα υπόλοιπα. Αυτά όλα όμως είναι εξασφαλισμένα και πόσα βασίζονται σε προβλέψεις για ανάπτυξη, φορολογική συμμόρφωση ή καλύτερη εισπράξη εισόδων. Και αν οι προβλέψεις δεν επαληθευτούν, ποια μέτρα δεν θα εφαρμοστούν.
1: Η λογική δική μας είναι ότι πρώτα παράγουμε τον πλούτο, άρα δίνουμε περαιτέρω αναπτυξιακές δυνατότητες και εστιάζουμε ακριβώς στο αναπτυξιακό πακέτο. Γι' αυτό και προκρίναμε τη δημιουργία του Ταμείου Σύγκλησης, το οποίο θα έχει ως στόχο τόσο τη σύγκληση της χώρας με την Ευρώπη, αλλά και την αύξηση των μεγάλων ανισοτήτων που υπάρχουν στο ιστορικό της χώρας. Εκεί βεβαίως μοχλεύονται κεφάλαια και από το πρόγραμμα δημοσίων επενδύσεων, αλλά και ιδιωτικά κεφάλαια, προκειμένου ακριβώς να υπάρξει μια απομηχανή παραγωγή για την οικονομία, να δημιουργήσουμε πλούτο, τον οποίο βεβαίως θα μοιράσουμε κατά κοινωνικά δίκαιο τρόπο, βάζοντας όχι περισσότερους, αλλά δικαιότερους φόρους. Παράδειγμα, για να μην αοριστολογώ, έχουμε πει ότι θα βάλουμε μέσα στην κλίμακα την προοδευτική κλίμακα βεβαίως τα μερίσματα. Έχουμε πει ότι
0: θα αυξηθεί η φορολόγηση στα μερίσματα.
1: Έχουμε πει ότι θα μπουν μέσα στην προοδευτική κλίμακα, όπως συμβαίνει και σε άλλες χώρες της Ευρώπης. Δεν είναι δυνατόν να είμαστε ευρωπαϊκή εξαίρεση αυτή τη στιγμή. Ο μέσος όρος φορολόγησης στην Ευρώπη να είναι κοντά στο 20% και σε εμάς να είναι στο 5%.
0: Άρα, μισό λεπτό να το διευκρινίσουμε, κύριε Τεμπονέρα, αυτό. Άρα λέτε ότι δεν θα φορολογείται με 5% το μέρισμα. Το μέρισμα θα μπαίνει στην φορολογική κλίμακα. Δηλαδή θα το παίρνει αυτό που θα το παίρνει στο εισόδημά του.
1: Όσο μεγαλύτερα κέρδη, δεν χρειάζεται πολύπλοκες αποτυπώσεις. Όσο μεγαλύτερα κέρδη προκύπτουν από τα κέρδη ως μερίσματα τα οποία έχει κάποιος, προφανώς και θα φορολογείται περισσότερο. Αυτό το οποίο είναι και
0: όχι, λέω, θα μπει στο εισόδημα δηλαδή και θα μπαίνει στην κλίμακα. Στην κλίμακα αυτή που θα έχετε. Αυτό καταλαβαίνω.
1: Έτσι. Υπάρχει προοδευτική κλιμακωτή φορολόγηση ανάλογα με το ύψος των μερισμάτων.
0: Όχι, μισό λεπτό για να το διευκρινίσουμε. Σε αυτοτελή φορολόγηση.
1: Τώρα θέλετε στο ραδιόφωνο σε 5 λεπτά να αναλύσουμε το φορολογικό.
0: το διευκρινίσουμε. Γι' αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι απολύτως σαφές αυτό. Όταν μιλάμε για προοδευτική φορολόγηση.
0: Αυτοτελώς όμως. Ξεχωριστά. Ναι, ξεχωριστά
1: τα μερίσματα. Εντελώς καθαρό. Εντελώς καθαρό.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε σχέση με την πατριωτική σφορά, ποιο είναι η κλίμακα, δηλαδή από πού και πάνω θα φορολογήσετε, υπάρχει αυτό το δεδομένο?
1: Επαναλαμβάνω, έχουμε μιλήσει για το 1% του πληθυσμού, το οποίο με βάση μελέτες οι οποίες έχουν γίνει, φαίνεται να συγκεντρώνει ένα 25% αυτή τη στιγμή του ελληνικού εθνικού πλούτου. Αυτό είναι το ποσό. Πρακτικά μιλάμε για τους υπερεκατομμυρίους.
0: Δηλαδή κάποιος που έχει περιουσία 100.000 ευρώ, 200.000 ευρώ.
1: Αφήστε με να το εξηγήσω. Ναι. Δεν μιλάμε για εταιρείες, μιλάμε για φυσικά πρόσωπα. Μιλάμε για φορολόγηση στο 1%, δηλαδή θα υπάρξει μια εισφορά η οποία θα είναι σε μόνιμη βάση. Επαναλαμβάνω όμως, το πακέτο το οποίο σας έχουμε παρουσιάσει μέχρι τώρα, αυτή δεν είναι μια εισφορά η οποία έχει περιληφθεί. Δηλαδή, επειδή ακριβώς θέλουμε να είμαστε συντηρητικοί, θέλουμε να είμαστε ακριβώς μετρημένοι, το 5,5 δις δημοσιονομικού χώρου συν τα 2 δις από την ανακατανομή της φορολόγησης δεν περιλαμβάνει μέσα την πατριωτική εισφορά. Εκεί λοιπόν, αφού ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο και καταγράψουμε κινητή και ακίνητη περιουσία, τότε θα είμαστε σε θέση να προσδιορίσουμε και τον αριθμό
0: και το ύψος της περιουσίας.
1: Και το ύψος ακριβώς του εισφοράς το οποίο θα λάβουμε, έχοντας όμως το μυαλό μου, στο μυαλό μας αυτή τη στιγμή, και είναι τα έσοδα τα οποία προσδοκούμε από διάφορες μελέτες οι οποίες έχουν ήδη γίνει.
0: Μάλιστα. Πάμε τώρα στον κατώτατο μισθό. Είπατε 1.000 ευρώ. Αυτό θα το. Είναι θέμα της κυβέρνησης. Μπορεί να το θεσμοθετήσει. Ο μέσος μισθός όμως, τα 1.800, προφανώς είναι ένας πολιτικός στόχος. Έτσι δεν είναι? Δεν είναι κάτι το οποίο μπορείτε να το διατάξετε στην αγορά. Πώς θα επιτευχθεί αυτός ο στόχος?

0: 60% στις περισσότερες χώρες. Η Ευρωπαϊκή Οδηγία μιλάει για ποσοστό κάλυψης το 80%. Στην Ελλάδα είμαστε μόνο στο 25%. Γι' αυτό τι συμβαίνει? Μπορεί με να έχει αυξηθεί τουλάχιστον σε ονομαστικές τιμές κατά 41% καθόλους μισθός από τα 650 στα 920 ευρώ αυτή τη στιγμή. Αυτό όμως δεν σήμαινε ταυτόχρονες αυξήσεις για τα μεγαλύτερα μισθολογικά κλιμάκια, και δεν αναφέρομαι στα κλιμάκια των 2 και 3.000 ευρώ. Μιλάμε για εκείνους οι οποίοι παίρνουν 1.200-1.300 ευρώ μεικτά, που είναι και πάρα πολλοί εργαζόμενοι, εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενοι στη χώρα αυτή τη στιγμή. Ο μόνος τρόπος λοιπόν προκειμένου να δουν ουσιαστικές αυξήσεις τα κλιμάκια, αυτοί οι εργαζόμενοι, για να φτάσουμε και σε αυτό το οποίο αναφέρατε, στο μέσο μισθό, δηλαδή στα 1.800 ευρώ, είναι να κάνουμε πράξη αυτό το οποίο κάνει πράξη και όλη η υπόλοιπη Ευρώπη. Δηλαδή την συγκρότηση και τη δημιουργία και την επέκταση των συλλογικών συμβάσεων εργασίας.
1: Μάλιστα, και μια πολιτική ερώτηση για να κλείσουμε, κύριε Δεμπονέρα, πέρα από το πρόγραμμα. Πολιτικά είναι και αυτά. Ο κύριος Τσίπρας και το κόμμα, η Ελλάς, λέει ότι εμείς δεν θέλουμε να είμαστε δεύτεροι, θέλουμε να κερδίσουμε τον Μητσοτάκη και να κυβερνήσουμε. Η πρώτη δημοσκόπηση που βγαίνει σας δείχνει να υποχωρείτε, αλλά περιμένουμε και τις υπόλοιπες, δεν έχει σημασία αυτό. Αλλά έχετε μία απόσταση από όλες τις δημοσκοπήσεις από την κυβέρνηση. Και έχουμε και έναν πολυκερματισμό της αντιπολίτευσης. Υπάρχει ένα κλίμα στην κοινωνία που θέλει ανατροπή και αλλαγή. Ωστόσο, δεν υπάρχει ο πόλος αυτός. Δεν έχει διαμορφωθεί, τουλάχιστον το βλέπουμε ακόμα. Τι σκέφτεστε, πώς το βλέπετε αυτό? Είναι επιτεύξιμος ο στόχος να είναι δηλαδή Ελλάς πρώτο κόμμα?
0: Πριν την εμφάνιση της Ελλάς και του Αλέξη Τσίπρα, τα κόμματα του προοδευτικού χώρου είχαν τη δυνατότητα, το χώρο και το χρόνο, τουλάχιστον μία τριετία, να διαμορφώσουν στρατηγική, συμμαχίες, για να μπορέσουν να συγκροτήσουν εναλλακτική κυβερνητική πρόταση. Αυτό για διάφορους λόγους δεν κατέστη εφικτό. Άρα έρχεται η Ελλάς με χρόνο ζωής μόλις 90 ημερών αυτή τη στιγμή, να πραγματοποιήσει, να επιχειρήσει μια πολιτική υπέρβαση. Επιτυγχάνεται αυτό? Προφανώς δεν μπορεί να περιμένει κανείς ότι μέσα σε 90 μέρες θα μπορέσεις να κάνεις άλματα. Αλλά ένα πρώτο άλμα, επιτρέψτε μου να πω την έκφραση, ότι έχει ήδη συμβεί. Δεν ήταν καθόλου δεδομένο ότι η επανεμφάνιση του Αλέξη Τσίπρα και της Ελλάς θα την καταστήσει αυτή τη στιγμή δημοσκοπικά τουλάχιστον δεύτερο κόμμα. Μην ξεχνάμε ότι η οργανωτική διάταξη του κόμματος ολοκληρώθηκε ή ολοκληρώνεται μέσα στις επόμενες μέρες. Ανακοινώσαμε τους τομεάρχες, ανακοινώσαμε τους συντονιστές σε περιφερειακό επίπεδο. Θα γίνουν και ανακοινώσεις στις επόμενες μέρες των μελών που θα έχουμε αναεκλογική περιφέρεια. Άρα θέλω να πω ότι η οργανωτική διάταξη είναι σε εξέλιξη. Μόλις προχθές λοιπόν ανακοινώθηκε και το πρόγραμμά μας, το οποίο θα μεταφραστεί σε ένα ολοκληρωμένο κυβερνητικό σχέδιο, όπως συμβαίνει και με τα υπόλοιπα κόμματα όταν είμαστε αρκετά κοντά στο χρόνο των εκλογών. Ήδη όμως έχουμε αποτυπώσει προγραμματικά τουλάχιστον τις βασικές πολιτικές αιχμές και το βασικό πολιτικό πλαίσιο. Θα γίνουν βεβαίως και άλλες εξειδικεύσεις. Άρα νομίζω ότι είναι πάρα πολύ σύντομα να κρίνουμε.
1: Πάντως θα είναι και πολύ σύντομα οι εκλογές, βέβαια. Έτσι, γιατί και το χρονικό παράθυρο που έχετε κι εσείς για όλες αυτές τις ετοιμασίες που λέτε είναι σύντομο. Άρα παραμένετε στη θέση ότι δεν υπάρχει στην ατζέντα σας το ζήτημα των συνεργασιών?
0: Είναι καθαρό αυτό. Το ζήτημα των συνεργασιών τέθηκε από τα υπόλοιπα κόμματα του χώρου όλο το προηγούμενο διάστημα. Απέτυχε σύνθεση, άρα εμείς θα επιχειρήσουμε μια πραγματική πολιτική υπέρβαση. Και η μόνη ενότητα, η πολιτική ενότητα που μπορεί να συγκροτηθεί, και εκεί καλούμε τον ελληνικό λαό βέβαια να συμμετέχει, είναι στην κάλπη της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης. Με ένα νέο οργανωτικό μοντέλο, με μια ισχυρή ηγεσία, αλλά και με ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα πια, το οποίο θα επιχειρήσει όχι την πολιτική αλλαγή, αλλά την αλλαγή πολιτικής.
1: Κύριε Δεμπονέρα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είστε καλά. Καλή σας ημέρα.
0: Να είστε καλά.
1: Καλημέρα. Καλημέρα. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις τη φοιτητική ζωή ακόμα πιο ξέγναστα. Με τέτοια προσφορά αξίζει να είσαι φοιτητής. Μπες στο enerwave.gr, κάλεσε στο 18340 ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Enerwave. Το τώρα έχει την ενέργειά του.
4: Η χρέωση προμήθειας του προγράμματος MyWave Student Plus αφορά προκαθορισμένη κατανάλωση 1.400 κιλοβατόρες ετησίως. Περισσότερες πληροφορίες στο enerwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι.

0: Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Και μην ξεχνάς, με το φοιτητικό πρόγραμμα της Enerwave κερδίζεις δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ από την ΕΚΟ, το πρόγραμμα επιβράβευσης Go4More της Εθνικής Τράπεζας και την ΑΒ Βασιλόπουλος. Μπες τώρα στο energwave.gr ή έλα σε ένα κατάστημα Enerwave. Περισσότερες πληροφορίες στο energwave.gr. Ισχύουν όροι. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο. Να ταιριάζει με τη διαδρομή. Τι πιο ανεβαστικό, παιδί μου, 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Η Κατερίνα Λιόλιου στη μεγάλη φιλανθρωπική συναυλία της Ιεράς Μητροπόλεως Πειραιώς για την υποστήριξη των ευπαθών κοινωνικών ομάδων. Μαζί της ο Γιάννης Φακίνος. Παρουσιάζουν η Δήμητρα Στογιάννη και ο Δημήτρης Αλφιέρης. Δευτέρα 28 Σεπτεμβρίου στις 8 το βράδυ στο Δεάκιο Ανοιχτό Θέατρο Πειραιά. Εισιτήρια στο ticketservices.gr.
6: Αλφαρέιντιο 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Η Πράσινο Λάδι, η εταιρεία που συλλέγει και ανακυκλώνει χρησιμοποιημένα μαγειρικά ελαία σε όλη την Ελλάδα, συμπληρώνει φέτος 15 χρόνια λειτουργίας. Η ανακύκλωση τίγαν ελαίου έχει σημασία, καθώς όταν καταλήγει στον οροχήτη, ρυπαίνει το περιβάλλον και επιβαρύνει τα αποχετευτικά δίκτυα. Η εφαρμογή συλλογής οικιακού τίγαν ελαίου της Πράσινο Λάδι είναι πλέον διαθέσιμη τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη. Κατεβάστε λοιπόν το Πράσινο Λάδι App. Λατινικά, όπως το ακούτε, πράσινο λάδι, και προγραμματίστε δωρεάν παραλαβή από το σπίτι σας ή βρείτε το κοντινότερο σημείο ανακύκλωσης στην περιοχή σας. Αλφα Radio 989, Νίκος Παναγιωτόπουλος στο μικρόφωνο, το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το Viper 6947-789-989 και το email μας onera@alfaradio989.gr. Και πάμε στην αγορά εργασίας που αλλάζει, αλλά το βασικό παράδοξο παραμένει. Οι επιχειρήσεις δηλώνουν ότι δεν βρίσκουν προσωπικό την ώρα όπου χιλιάδες άνθρωποι εξακολουθούν να αναζητούν δουλειά. Η ΔΥΠΑ πηγαίνει στην Έκθεση Θεσσαλονίκης με νέα προγράμματα απασχόλησης, κατάρτισης, δράσεις για νέους και άνεργους άνω των 55 ετών, που είναι κρίσιμο και αυτό, και παρεμβάσεις για επιχειρήσεις και στέγαση. Τι αλλάζει λοιπόν στην πράξη? Κοντά μας είναι ο υποδιοικητής της ΔΥΠΑ, ο κ. Στέφανος Πολυμενόπουλος. Να τον ευχαριστήσω που είναι κοντά μας. Κύριε Πολυμενόπουλε, καλή σας ημέρα.
8: Καλημέρα κύριε Παναγιωτόπουλε, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
7: Για πείτε μας λοιπόν τώρα τι καινούριο θα ανακοινώσει στην ΔΕΘ ΔΥΠΑ, ποιο πρόγραμμα ανοίγει πρώτο, πόσους ανέργους ή επιχειρήσεις αφορά.
8: Έχουμε πάρα πολλά προγράμματα, θα έχουμε την ευκαιρία και αναλυτικά να τα παρουσιάσουμε τις επόμενες ημέρες. Εγώ σας μιλήσω πιο πολύ για το κομμάτι της επαγγελματικής εκπαίδευσης και κατάρτισης, mm-hmm. για τις σχολές, όπου δίνουμε πάρα πολύ μεγάλο βάρος. Πράγματι, όπως το είπατε, υπάρχει πρόβλημα, δεν βρίσκουν επιχειρήσεις τεχνίτες, εξειδικευμένα στελέχη. Απ' την άλλη, είναι ένα κενό το οποίο το έχουμε αναγνωρίσει και ακριβώς εδώ έρχεται.
7: Σε ποιες ειδικότητες υπάρχει σήμερα η μεγαλύτερη ζήτηση?
8: Κύριε Παναγιωτόπουλο, υπάρχουν ειδικότητες αμοιβώς τεχνικές, δηλαδή ηλεκτρολόγοι, υδραυλικοί, ψυχτικοί, τεχνίτες αερίου, είναι ειδικότητες οι οποίες είναι περιζήτητες, υπάρχει τεράστια ζήτηση.
7: Με καλές αμοιβές.
8: Είναι πολύ καλές οι αμοιβές. Εμείς να σας πω ότι έχουμε ήδη ξεκινήσει μέσα στο site μας, το schools.dipa.gov.gr, έχουμε ξεκινήσει τις αιτήσεις για τις σχολές μας. Έχουμε,
7: δηλαδή, για παράδειγμα, εγώ τώρα δεν βρίσκω δουλειά, έτσι, και θέλω να αλλάξω κάπου σε έναν τομέα, λέμε να γίνω ηλεκτρολόγος.
8: Πολύ ωραία.
7: Μπορώ, πού μπαίνω, υπάρχει όριο ηλικίας, υπάρχουν κάποιες... Πείτε μας λίγο όλα αυτά τα...
8: Θα σας πω. Για τις επαγγελματικές σχολές της ΕΠΑΣ μαθητείας της ΔΥΠΑ, όπου προσφέρεται το ιδιετής φοιτηση, η οποία είναι πλήρως αμοιβόμενη, μπαίνετε στο σκούλ...
7: Δηλαδή όσο θα είμαι στη σχολή θα αμοιβόμαι κιόλας, έτσι?
8: Όσο θα είσαι στη σχολή ακριβώς θα αμοιβεσαι.
7: Ποια είναι η αμοιβή?
8: η αμοιβή είναι το 80% του κατώτου του ημερομισθίου. Mm-hmm. Ξεκινάει, το καλό είναι ότι ξεκινάει άμεσα η αμοιβή, δηλαδή αφού μπαίνεις καταρχήν, κάνεις μια απλή αίτηση, τη συμπληρώνεις. Είσαι από 15 έως και 29 ετών για να μπορέσει να εγγραφείς αυτές τις επαγγελματικές σχολές. Ξεκινάει η φοιτηση τέλος Σεπτεμβρίου. 2 χρόνια το πρωί σου βρίσκουμε επιχείρηση, πηγαίνεις στην επιχείρηση, αμείβεσαι με το μισθό που σας είπαμε, το απόγευμα φυτάς κανονικά στη σχολή. Mm-hmm. 2 χρόνια, να πούμε επίσης ότι δίνουμε τη δυνατότητα σε παιδιά που έρχονται από άλλη πόλη, τους βοηθάμε στη σίτηση και τη στέγαση, 240 ευρώ το επίδομα στέγασης, 9 ευρώ τη μέρα το επίδομα σίτησης. Είναι νομίζω ένα αρκετά
7: αριθμός των ανθρώπων που έρχονται στην κάθε περίοδο, ποιος είναι αυτός ο αριθμός? Υπάρχουν άνθρωποι που δεν καταφέρουν να μπουν γιατί υπάρχει μεγάλη προσφορά σε αυτό?
8: Προσπαθούμε, κύριε Παναγιωτόπουλε, να απορροφήσουμε. Έχουμε ανοίξει πάρα πολλές θέσεις, γύρω στις 9.000. Πιστεύουμε ότι θα απορροφήσουμε.
7: Καλύπτονται αυτές οι θέσεις, δηλαδή έρχονται 9.000 άνθρωποι για να.
8: Είναι κοντά είναι ένα πολύ μεγάλο αριθμό. Πλησιάζουμε τις περίπου 7.000, 8.000. Ελπιστούμε ότι να μπορέσουν να έρθουν να του απορροφήσουμε για να ξεκινήσουν τις σχολές. Αυτές είναι 50 σχολές σε όλη τη χώρα, από την Βόρεια Ελλάδα μέχρι την Κρήτη, από τα νησιά.
7: Στη συνέχεια παρακολουθείτε την εξέλιξη, κύριε Πολυμενόπουλε, δηλαδή αυτοί έχουν σταθερή δουλειά, δηλαδή αυτοί που έχουν εκπαιδευτεί, τους επιδοτήσατε κτλ, κτλ, μετά τη διετία κτλ, συνεχίζουν αυτό το επάγγελμα στο οποίο εκπαιδεύτηκαν, επανεκπαιδεύτηκαν?
8: Σχεδόν 9 στους 10 που τελειώνουν, για παράδειγμα, ηλεκτρολόγοι, συνεχίζουν μετά στην επιχείρηση την οποία εργάζονται ή σε συναφή επιχείρηση. Είναι κάτι που είναι πολύ σημαντικό, γιατί και εμείς στη ΔΥΠΑ, από τη στιγμή που ξεκινάει ένα παιδί να φυτάει στη σχολή, του βρίσκουμε μια δουλειά η οποία είναι κοντινή σε αυτό που σπουδάζει, και το αποτέλεσμα είναι ότι έχουμε ακριβώς αυτό το πολύ ψηλό ποσοστό μετά από απορρόφηση στην αγορά.
7: Για τις μεγαλύτερες ηλικίες υπάρχει πρόγραμμα?
8: Βεβαίως και υπάρχει. Μπορεί να μπει κάποιος στις πρώην ΙΕΚ, νυν ΣΑΕΚ, στις σχολές ανώτερης εκπαίδευσης κατάρτισης της ΔΥΠΑ. Είναι 30 σχολές σε όλη τη χώρα, όπου μπορεί κανείς να σπουδάσει για 2 χρόνια και το τελευταίο εξάμηνο είναι η αμοιβόμενη πρακτική. Φυσικά υπάρχει ένα πλούσιο πακέτο, το είπατε και εσείς, για 55+, για 50, για άνεργες γυναίκες.
7: Άρα καλύπτεται όλες τις ηλικιακές...
8: Καλύπτουμε όλες τις ηλικιακές ομάδες και προσπαθούμε ακριβώς, όπως είπατε, και όλες τις κοινωνικές κατηγορίες. Άνεργες γυναίκες, όπως σας είπα, 55+, στον δημόσιο τομέα. Και κάθε κοινωνική ομάδα μπορεί να καλυφθεί.
7: Και κάτι τελευταίο, κύριε Πολυμενόπουλε. Έχετε την εμπειρία, κάνετε έρευνες και έχουμε αυτό το παράδοξο που είπα και στην αρχή. Επιχειρήσεις να ψάχνουν, εργαζόμενους να βρίσκουν. Πού εντοπίζετε το πρόβλημα? Στις δεξιότητες, στους μισθούς, στη γεωγραφική αντιστοιχεία των θέσεων και ανέργων? Πού είναι το πρόβλημα?
8: Κοιτάξτε, είναι ένα σύνθετο θέμα, το οποίο παρόλο που έχουμε καταφέρει και με την Γιάννα τη Χορμόβα, τη διοικητριά μας, και την Υπουργό Εργασίας, έχει πέσει πάρα πολύ το ποσοστό.
9: Αλφα Πάτρας, 94,4.
10: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα, από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
11: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
12: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatuvivlio.gr.
13: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
14: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
15: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
16: Καλημέρα σας αγαπημένοι μου γείτονες. Αχ, τι υπέροχο και γλυκό ξύπνημα. Με αυτό το ρυθμικό τάκ τάκ τάκ του τρυπανιού στις 6 το πρωί. Σαν μετρονόμος χαράς. Μπράβο, όχι μπράβο που δεν αφήνετε τη γειτονιά να βουλιάξει στον ύπνο και την τεμπελιά. Να έχετε μια υπέροχη μέρα.
17: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
18: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
19: Ορολόγιο του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση υγειονομικών αυτήν την ώρα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Στις 11 αναμένεται συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την αμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η ευρωπαϊκή πορεία της Τουρκίας, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε, δεν μπορεί παρά να συμβαδίζει με την οικοδόμηση σχέσεων καλής γειτονίας, υπογράμμισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, υπογραμμίζοντας ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση ενδιαφέρεται να καλλιεργήσει μια αμοιβαία υποφελή και συνεργατική σχέση με την Τουρκία. Στο μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα, τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή, προετοιμάζουμε την επόμενη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα μας με ήθους και συνέπεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του ΠΑΣΟΚ. Υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη. Σημείωσε πως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και την επαναφορά του ΕΚΑΣ για την προστασία της πρώτης κατοικίας για έλεγχο κάθε ευρώ που δαπανήθηκε των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις, ενώ παρουσίασε σειρά μέτρων για τον αγροτικό τομέα. Ενώπιον ανακριτή σήμερα ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης. Σύμφωνα με τα αποτελέσματα των γενετικών εξετάσεων, τόσο το νεκροβρέφος, όσο και οι 15χρονη και ο 12χρονος που βρέθηκαν στο διαμέρισμα, είναι βιολογικά παιδιά του 43χρονου και της 38χρονης. Όπως διαπιστώθηκε ωστόσο, ο 9χρονος είναι βιολογικός γιος μόνο της 38χρονης. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή προκειμένου να εντοπιστεί η σωρός. Στον διεθνή χώρο, δύο εργάτες ανασύρθηκαν ζωντανοί από υπόγεια σύραγγα υδροηλεκτρικού σταθμού στο βόρειο Νεπάλ μετά από επιχείρηση διάσωσης. Οι εργαζόμενοι είχαν εγκλωβιστεί στο σημείο από τις 26 Αυγούστου εξαιτίας των καταστροφικών πλημμυρών που έπληξαν την περιοχή. Σύμφωνα με τις τοπικές αρχές, περίπου 900 εργαζόμενοι αγνοούνται σε 12 υδροηλεκτρικά έργα στο Νεπάλ, ενώ περίπου 500 εκτιμάται ότι έχουν παγιδευτεί μέσα σε σύραγγες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Τάκης Χατζής και η Αθηναής Νέγκα.
20: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ στο νότιο Βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 Μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
21: Ποιος είναι εδώ?
22: Εμείς οι δύο.
23: Καλημέρα σε όλη την κομπανία.

0: Καλημέρα κυρίες και κύριοι, ακούτε πάντα Α99, Αθηναϊδα Ρέγκα.
1: Ο Τέξ Χατζής.
0: Ο Τάσος Χατζηρανιάς, στη ρύθμιση του ήχου. Και ήθελα να σου πω το εξής που άκουσα από τα προγράμματα του κυρίου Τσίπρα. Μεταξύ των άλλων μίλησε για τις θηρίδες. Οι θηριστείς θηρίδες. Δεν μπορεί να ξέρει κανείς τι έχει ο άλλος.
1: Όχι, μπορεί να έχω εγώ γράμματα.
0: Εντάξει, κάποια.
1: Συμβόλαια.
0: Συμβόλαια.
1: Μπορεί να έχω
0: δεν
1: κάτι.
0: Δεν είναι απαραίτητο ότι έχει λεφτά ή.
1: Όχι, ή ένα κοιμήλιο. Πρόσεχε να δει. Ένα κοιμήλιο το οποίο μπορεί να μην έχει, να έχει συναισθηματική αξία. Και να το έχω, να το πήρε η γιαγιά μου πριν από 60 χρόνια. Αν έχει. Είναι χώρο φύλαξη οι θηρίδες. Έτσι. Δεν υπάρχει, δεν προβλέπεται κάτι άλλο. Ναι. Και δεν τι έχει πειράξει ποτέ κανείς. Ούτε στην κατοχή δεν τις πήραξαν τις θηρίδες.
0: Εν πάση περιπτώσει, επειδή ακούω διάφορα, θα έχουμε και εμείς την εκπομπή μας αργότερα σχετικά.
1: Έχει πλούτος στις θηρίδες.
0: Θεωρώ ότι, εντάξει, πολύ επιπόλαια τα είπανε αυτά.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά.
0: Δεν είναι η πρώτη φορά. Εγώ περίμενα μια πιο σοβαρή προσέγγιση στα πράγματα και θα περίμενα ειλικρινώς μία από τον κύριο Τσίπρα, από την πλευρά του κύριου Τσίπρα, μία. Πώς να το πω, μια πάρα πολύ δομημένη πρόταση για το φορολογικό σύστημα στην Ελλάδα. Θα ήταν μια πολύ μεγάλη ευκαιρία για αυτόν να δώσει στον ελληνικό λαό μια πρόταση με αρχή, μέση και τέλος δομημένη και αμφίσει αυτά το 1% των πλουσίων. Ποιος είναι το 1%? Συγγνώμη δηλαδή. Το 1% αν κληρονομήσεις εσύ 4-5 σπίτια θα θεωρήσεις το 1% των πλουσίων, αφού η αντικειμενική αξία τότε ήταν 5.000 και τώρα είναι 500.000. Δεν πάει έτσι. Έχουν κάνει κάποιο.
1: Νομίζω βάσει συντηρητικών υπολογισμών το 1% είναι άνθρωποι που έχουν περιουσία, έτσι δεν μιλάμε για εισοδήματα, περιουσία γύρω στις 800.000 ευρώ.
0: Το ξέρουμε, είναι έτσι. Πολύ
1: το θέμα αυτό, μπορεί. Δεν πρόκειται κάποιος ο οποίος είναι υπερπλούσιος να έχει μια φορολογική δήλωση που να φαίνεται αυτός ο υπερπλούτος. Θα είναι όλα σε εταιρείες, τα σπίτια θα είναι σε εταιρείες, τα σκάφη θα είναι σε εταιρείες. Είχε ξαναγίνει αυτό το λάθος από τον κύριο Τσίπρα με τα σκάφη. Στο όνομά τους τα έχουν μόνο όσοι έχουν βαρκούλες. Όσοι έχουν κότερα δεν είναι στο όνομά τους.
0: Δεν ξέρω τι έχουν στο μυαλό τους.
1: Όχι, είναι η διαλογική.
0: Το θέμα είναι ότι μας είπαν ότι θα το μελετήσουμε, το μελετήσαμε, θα δούμε το αυτό και αφού τελειώσει. Το περιουσιολόγιο τότε τι μας το λες από τώρα, θα τελειώσει το περιουσιολόγιο, βρες τι έχεις και έλα πες το μας. Από τώρα γιατί μας το λες, έτσι κύριε Τάσο. Λοιπόν.
1: Στο Viber μας στέλνει τα μηνύματά σας στο 6947-989-989, τηλεφωνικό κέντρο 212-214-800 και μπορείτε να μας στείλετε και mail on airpopaki@alfaradio989.gr. Για οτιδήποτε θέλετε να μας πείτε. Ο Σταύρος Μονεβασιώτης βλέπω είναι στη γραμμή μας. Ναι. Καλημέρα Σταύρο.
2: Καλημέρα. Καλημέρα σας, πώς είστε?
0: Απλά πολύ σε καλά. Φωνάξαμε για να μας πεις εσύ που κάνεις τα οικονομικά τι κατάλαβες από αυτό που είπε το 1% των υπερπλούσιων που είναι στην Ελλάδα και πρέπει να πληρώνουν. Ποιοι είναι αυτοί, τι έχεις καταλάβει?
1: Και τι βασικά πλούτο έχουν, πώς.
2: Καταρχάς το πρώτο πράγμα που πρέπει να αναρωτηθεί κανείς είναι πώς μπορούν να μπουν σε μια σειρά, να φτιάξουμε μια λίστα με όλους αυτούς, με τι κριτήριο θα γίνει αυτό. Σίγουρα το κριτήριο δεν μπορεί να είναι, όπως σας άκουγα να κουβεντιάζεται νωρίτερα, το ότι έχει τη θηρίδα σου, έτσι, γιατί κανείς δεν το μάθει αυτό. Άλλωστε αν δεν κάνω λάθος, λίγο αργότερα επανήλθε και είπε ότι αυτό το περιουσιολόγιο, ας το πούμε, θα αφορά μόνο ότι είναι κινητή ή ακίνητη αξία που μπορεί να υπολογιστεί. Άρα το ποιοι αποτελούν αυτό το 1% ακόμη δεν το ξέρουμε, δεν έχει ανακοινωθεί ένα συγκεκριμένο όριο περιουσίας για παράδειγμα, γιατί σας ακούω να μιλάτε για νούμερα, είναι 1 ή 2 εκατομμύρια ευρώ ή παραπάνω. Άρα σημαίνει ότι θα πρέπει να το περιμένει κάποιος αυτό, φαντάζομαι, γιατί θα έχουν κάνει κάποιο είδους προετοιμασία. Από εκεί και πέρα το πρόγραμμα που παρουσιάστηκε από τον κύριο Τσίπρα, εγώ μένω σε 6 σημεία, άντε το πολύ 7 που θα μπορούσα να σας αναφέρω έτσι για να το οριοθετήσω, το αν θα είναι, αν μπορεί να είναι επιτρέψιμο ή όχι, αυτό είναι άλλη ιστορία. Το πρώτο αφορά στους μισθούς, δηλαδή κατώτατος μισθός στα 1.000 ευρώ από το 2027. Βάζει όμως και έναν άλλον όρο, λέει, και μέσος μισθός στα 1.800 στο τέλος της τετραετίας. Να σας πω μόνο ότι μπορεί το 1.000 κατώτατο να το αποφασίσεις, αλλά το 1.800 μέσο μισθό για να το πετύχεις θα πρέπει να δημιουργήσεις ανάπτυξη στην οικονομία. Δεν βγαίνουν από τον κρατικό προϋπολογισμό, βγαίνουν από την τσέπη του εργοδότη. Άρα για να φτάσεις εκεί πρέπει να κινηθεί προς τα πάνω η οικονομία. Λέει κάτι που ακούγεται ευχάριστο στα αυτιά όλων των καταναλωτών, δηλαδή στα βασικά τρόφιμα και στην είδη υγιεινής να πάει στο 6% ο φόρος προστιθέμενης αξίας, αλλά επειδή γνωρίζουμε ότι κάθε αντίστοιχη προσπάθεια στο παρελθόν χάθηκε μέσα στο περιθώριο κέρδους του εργοδότη, προσθέτει ότι θα το παρακολουθούν και ψηφιακά. Ευχάριστο ακούγεται για τους ελεύθερους επαγγελματίες και τις μικρές επιχειρήσεις ότι θα καταργηθεί το τέλος επιτιδεύματος ή η κατάργηση της προκαταβολής φόρου για τις ατομικές επιχειρήσεις. Και επίσης ευχάριστο ακούγεται και ότι θα αυξηθεί η φορολογική ελάφρυνση για τις οικογένειες. Σημασία δεν έχει τι ακούγεται όμως ευχάριστο, σημασία έχει τι μπορεί να επιτευχθεί. Και όχι ποιο είναι μόνο το κόστος του, αν είναι 7,3 ή 13 εκατομμύρια ευρώ. Πρέπει να δει κανείς πώς όταν αρχίζεις και εφαρμόζεις μια πολιτική σε μια οικονομία που έχει περάσει μετά από, πόσο πάμε τώρα, από το 2010, 16 χρόνια διαδοχικών κρίσεων και έχει χάσει ένα τόσο πολύ μεγάλο κομμάτι της, του εισοδήματός του και με δικές σου αποφάσεις, γιατί και εσύ κυβέρνησες στο παρελθόν, πώς μπορείς τώρα να μπεις σε αυτό το σωστό δρόμο. Σίγουρα, πώς να το πει κανείς, αυτή η αναφορά στις θηρίδες ήταν λίγο έξω από τον σχεδιασμό, αυτό καταλαβαίνω. Αλλά σε κάθε περίπτωση νομίζω ότι δεν πρέπει απλά να κάνουμε αναφορές και τίτλους, πρέπει να μπορούμε να τα υπολογίζουμε και να τα κοστολογούμε στην πράξη.
0: Έτσι.
2: Θεωρητικά αυτή είναι η προσέγγιση που μέχρι στιγμής κάνει κάποιος, μέχρι να μπορεί να ακούσει κάτι παραπάνω. Δηλαδή μια λεπτομέρεια, φαντάζομαι στη συνέντευξη τύπου που θα δοθεί, θα δοθούν κάποιες απαντήσεις για το πώς όλα αυτά είναι επιτεύξιμα ή απλά τίτλοι σε άρθρα εφημερίδων.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Ευχαριστούμε.
0: Καλημέρα. Καλημέρα, Σταύρο. Ήταν ο Σταύρος Μανεβασιώτης, ο οικονομικός μας συντάκτης. Μας τα εξήγησε, νομίζω δεν χρειάζεται.
1: Μένω με μια απορία ψυχολογικής φύσεως να την κάνω. Μήπως εσύ ξέρεις τι
0: γίνεται. Δεν είμαι ψυχολόγος.
1: Αυτά τα λένε. Πάντα στην πολιτική έχω αυτή την απορία. Αυτά τα λένε ή τα πιστεύουν.
0: Τα λένε, αλλά μου πιστεύουν.
1: Δεν θα βλέπεις μια αιμονή σε ορισμένα πράγματα. Δηλαδή ότι κάπου υπάρχει κρυμμένος πλούτος και πρέπει να σκάψουμε να τον βρούμε. Και αν τον βρούμε, μετά λυθήκαν όλα τα προβλήματα. Ανοίξαμε τις θηρίδες, τα λύσαμε όλα.
0: Ανοίξει τις θηρίδες και θα βρει τι. Αυτοί που έχουν τα λεφτά δεν τα έχουν στις θηρίδες.
1: Καλά, εννοείται. Μα τι να χωρέσει και η θηρίδα. Θηρίδα είναι, ένα τουλαπάκι.
0: Τα έχουν αλλού.
1: Πού τα βάζει, στο κουτί παπουσιών.
0: Α δούμε, λέει, τα ξαφικά και να μην ανησυχούν οι κυρίες. Βγάλανε μια ανακοίνωση. Δεν ντροπή αυτό. Κάρχεσαι σε
1: σχετικό. Πραγματικά ντροπή.
0: Δεν περίμενα ποτέ εγώ αυτό το χώρο να βγάλει τέτοιου είδους ανακοίνωση. Τι πάνε να πει οι κυρίες, γιατί άντρες δεν έχουν.
1: Βεβαίως.
0: Κυρίες δηλαδή, μην ανησυχούν, λέει, κυρίες. Μεγάλε οι κυρίες μπορούν να τα βάλουν σε αυτές τις θηρίδες, αλλά έχουν και χρηματοκιβώτια. Δεν πάνε στην τράπεζα.
1: Βεβαίως, ναι.
0: Αφήστε τα αυτά τώρα τα παραμύθια. Δεν είναι λάθος.
1: Στην τράπεζα είναι κάποιος ο οποίος δεν έχει χρηματοκιβώτια και θέλει να τα βάλει ο Χριστιανός εκεί. Μην του ανοίξουν το σπίτι. Δεν είναι ο Σκρούτζ Μακδάκ που έχει την θηρίδα. Δεν ξέρω πώς το βλέπουν έτσι. Τέλος πάντων, εντάξει. Κουβέντα να γίνεται.
0: Ο πλούτος λίμπος είναι στα μνήματα.
1: Αν μιλάς για Φαραώ, ναι.
0: Ναι, εντάξει, εκεί. Ωραία, έχω σχοληθεί ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Είναι για τις μέρες, ήταν και η επέτειος του Συντάγματος χθες, που η χώρα απέκτησε Σύνταγμα, τόσο πάντων εκείνα τα χρόνια. Έχω γράψει και κάτι ιστορικό εγώ σήμερα, το επιχείρησα, στο newpost.gr, μπορείτε να το διαβάσετε για το Σύνταγμα. Και θέλω να πω ότι οι πληροφορίες αυτές πήρα από τη Βουλή, δηλαδή από σχετικά βιβλία της Βουλής και έγγραφα που ο καθένας μπορεί να βρει, δεν είναι δύσκολο, απλώς τα μάζεψα και φαίνεται πώς ξεκίνησε όλη αυτή τη ιστορία της 3 Σεπτεμβρίου όταν πήγε ο Καλέργης. Ο Καλέργης ήταν συνταγματάρχης αυτός με στρατό και κόσμο έξω από το παλάτι. Το παλάτι ήταν εκεί που είναι η Βουλή σήμερα.
1: Βέβαια, ήταν το σπίτι του βασιλιά. Μετά άλλαξε.
0: Και ήταν βέβαια πρωταγωνιστής ο Μακρυγιάννης, μια σπουδαία προσωπικότητα της εποχής, όπου και στο παρασκήνιο είχαν λειτουργήσει, όπως είπαμε και χθες, για να γίνει αυτή η ιστορία. Έλα.

0: Λοιπόν, ήταν ένα άνθρωπο που έφυγε πάρα πολύ νωρίς, ο Νίκος Ξυλούδης. Δυστυχώς έφυγε νωρίς. Θα μπορούσε και σήμερα να τραγουδάει ή να καταλάβουν μερικοί ότι τα σύνδρομα του παρελθόντος που έχουν δεν μπορούν να περάσουν σημερινή ημέρα. Έλεγα προημερών, Αθηναίδα, κάποιο εκπρόσωπο του κυρίου Σαμαρά βγήκε και είπε ότι η Νέα Δημοκρατία άλλαξε. Μα αν δεν άλλαζε η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ, όλα τα κόμματα, όταν δεν αλλάζουν και μένουν σταθερά, τι σημαίνει αυτό? Σημαίνει ότι δεν έχουν μέλλον.
1: Στασιμότητα, ναι. Δεν μπορεί.
0: Δεν έχουν μέλλον. Εντάξει, τώρα τέλος πάντων, εγώ δεν θέλω να μείνω περισσότερο αυτή τη στιγμή στο πρόγραμμα του Τσίπρα, γιατί θα έχουμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με τον κύριο Πετράκο αργότερα, ο οποίος είναι τομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος, του δημοσκοπικού κόμματος του κύριου Τσίπρα. Και θα πιστεύω να μας δώσει κάποιες εξηγήσεις αυτό με τις στηρίδες καταρχάς, το οποίο γίνει πάρα πολύ θόρυβος. Πάρα πολύ θόρυβος για ένα θέμα το οποίο κακώς το ανακοίνωσε. Δηλαδή αυτό το έκανε για να χαϊδέψει τα αυτιά κόσμου, ας πούμε. Δεν πιστεύω ότι αυτό το έκανε γιατί πιστεύει ο κ. Τσίπρας ότι μπορεί να το, στην πράξη να το εφαρμόσει. Είναι ζητήματα πάρα πολύ λεπτά αυτά που μπορεί να πάνε οι άλλοι στα ευρωπαϊκά δικαστήρια που. Μετά έχουν εφαγωθεί με το μέρισμα, το εταιρικό μέρισμα. Εντάξει, θα αναγκάσει κάποιες εταιρείες
1: να φύγουν, να πάνε στο εξωτερικό.
0: Να φύγουν και να πάνε στο εξωτερικό και να έχουν λιγότερο μέρισμα και να τελειώνει η παράσταση. Εγώ σου λέω, περίμενα από τον κύριο Τσίπρα ένα δομημένο φορολογικό σύστημα να εξαγγείλει. Αυτό θα ήταν μεγάλη υπόθεση για τον ελληνικό λαό. Δηλαδή, κανένας όμως δεν το κάνει. Ναι. Δεν το κάνει ο Ανδρουλάκης στην Κρήτη που γιόρτασε την ίδρυση του κόμματός του. Δεν το έχει κάνει ο Μητσοτάκης πουθενά. Ανέβηκε στο τρακτέρο Φαραντούρης να παραστήσει τον ήρωα. Τώρα είναι ξεφτύλα αυτά, δηλαδή. Είναι τόσο φτηνιάρικα πράγματα. Είναι τόσο, δηλαδή, πώς να σου πω, καρτούν καταντάνε, ας πούμε.
1: Τα καρτούν είναι ωραία τα κέλα.
0: Γελιοποιούν τον εαυτό τους. Τώρα να ανέβει ο Φαραντούρης, ο πιανίστας, ας πούμε, και ο intellectual καθηγητής του Πανεπιστημίου στο τρακτέρ για να μου πουλήσει μούρι. Κατέβα από το τρακτέρ εμάς τώρα, μην τσακιστείς. Κατέβα από το τρακτέρ, δεν δουλειά έχει το τρακτέρ εσύ. Έχει καμιά δουλειά στο τρακτέρ, ανέβηκε στο τρακτέρ να δείξει στήριξη στους αγρότες. Τώρα μην ανοίξω το στόμα μου για τους αγρότες. Και αυτοί, εντάξει τώρα. Λοιπόν, δεν πάει έτσι το πράγμα. Δεν γίνεται. Δηλαδή κάπου πρέπει να σταματήσουν να κοροϊδεύουν τον κόσμο. Εντάξει, θα μου πεις κάποιοι ακουμπάνε τις ελπίδες τους αυτά, okay. Το καταλαβαίνω και σωστό είναι καμιά φορά. Αλλά τώρα πάει ο Τάσος να ψηφίσει, ας πούμε, Τσίπρα, έτσι.
1: Ναι.
0: Και θα ψηφίσει, ας πούμε, ή Πασόκ, ας πούμε, και θα ψηφίσει τον Φαραντούρη στο τρακτέρ. Δηλαδή, πώς θα ψηφίσω εγώ τον Φαραντούρη στο τρακτέρ, πώς δηλαδή θα πάω να ανοίξω την ψήφο μου με τον Φαραντούρη στο

0: Λοιπόν, για να βάλει διαφημίσεις, την αγόρεσε το τραχτέρ. Άσε που αυτή έχει πολιτικό πρόσωπο. Βγαίνει και βρίζει το Μητσοτάκη κάθε μέρα.
1: Α, κάνει δηλώσεις.
0: Ναι, είναι πολύ δυνατή, ας πούμε. Επίπεδο τώρα μουσικής, τυχόν. Υπάρχει κάτι που δεν μπορεί να το καταλάβεις εσύ. Έτσι της όπερας.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
4: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
5: Προβλέπει για εσάς με συνέπεια και επαγγελματισμό. Βασδέκη Σπύρος. Αξιόπιστη, πιστοποιημένη εταιρεία για την αποκομιδή απορριμμάτων και μπαζών. ΑΕΚ. Από δήμους και ιδιώτες, παρέχοντας διαφόρων διαστάσεων δημόσιας χρήσεως φορτηγών με πάνω από μισό αιώνα εμπειρίας. Βασδέκη Σπύρος. Τηλέφωνο 6938-533-982.
6: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Τρεις δεκαετίες εμπειρίας στην εκπαίδευση επαγγελματιών ψυχικής υγείας. Τώρα όλα τα αναγνωρισμένα Bachelor και Master στα ελληνικά και με επιλογή Blended Φοιτησής. Υπερσύγχρονες εγκαταστάσεις στην καρδιά της Αθήνας. Πληροφορίες στο 210-645-6565 ή στην ιστοσελίδα icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Η Εφη Παλμπάτση στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, Εφη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ναι. Ναι, για λέγε μου για Τσίπρα, τι εντυπωσιάστηκε, τι έκανε.
2: Δηλαδή λέω καλή σας ημέρα, έτσι χαρούμε και κάτι. Ναι. Γιατί.
1: Περιμένει το ρεπορτάζ.
0: Δεν το
1: ανοίξουμε
0: πρωί-πρωί.
1: Δεν πειράζει, Εφη μου, εγώ σου λέω.
0: Κάνουμε μια δουλειά, παίρνουμε ένα μεροκάματο. Κάτσουμε να πιάσουμε την που πέρα προ πέρα στο Σαββατοκύριακο. Τι να σου πει.
2: Δεν είπα λοιπόν.
1: Έχω έναν υδραυλικό που λέει μεροκαμάτο.
0: Λοιπόν.
1: Το μεροκαμάτο.
0: Καλά, είναι από αλλού.
1: Είναι από αλλού. Ναι. Ωραία, τύπη είναι αυτή. Ναι.
0: Εχθές, στον Παρόδο, γνώρισα έναν υπάλληλο εστίασης, μία υπάλληλο εστίασης, η οποία είναι από την Αλβανία.
1: Ναι.
0: Καλά, κένταγε στα ελληνικά, μιλάγε άψογα.
1: Ναι. Καλά, είναι άνθρωποι που
0: έχει
1: είναι
0: γεννηθεί
1: από...
0: εδώ.
1: Ναι.
0: Όχι, έχει γεννηθεί εδώ. Δεν έχει πάει για πολλά χρόνια στην Αλβανία, δεν θέλει. Ουσιαστικά είναι Ελληνίδα. Αυτούς τους ανθρώπους πρέπει να τους σέβεται το κράτος, να τους βοηθά και να τους στηρίζει να κάνουν πράγματα. Λέω εγώ. Με το ταπεινό μυαλό. Λοιπόν, όχι το ταπεινό, αλλά το.
1: Και σε αυτούς τους ανθρώπους πολλές φορές βλέπεις μια δίψα. Βλέπεις δίψα και βλέπεις την ανάγκη αυτό το πράγμα που καμιά φορά λέμε ότι τα παιδιά, τα βολεμένα, τα δικά μας είναι λίγο μπλαζέ.
0: Ναι.
1: Σε αυτά τα παιδιά που είναι δεύτερης γενιάς, που έχουν γεννηθεί εδώ, που είναι Έλληνες. Δεν είναι. Έχουν την επιθυμία να καταφέρουν κάτι.
0: Όπως έγινε στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, πήγαν οι Ιρλανδοί, πήγαν οι Ιταλοί, πήγαν οι Έλληνες. Τι νομίζετε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικάνοι.
1: Απλώς εκεί υπήρχε η σπίδα συνεχώς. Να βγάλουμε λεφτά, να βγάλουμε λεφτά, να πετύχουμε κάτι. Μάλι, το αμερικάνικο, αμερικάνικο όνειρο.
0: Οι Αμερικάνοι δεν ρωτάνε τι δουλειά κάνεις. Λέει πόσα λεφτά κάνεις.
1: Πόσα βγάζεις.
0: Πόσα λεφτά κάνεις. Άμα βγάζεις λεφτά, εμείς εδώ το έχουμε τη δουλειά κάνεις. Α, το είμαι δημοσιογράφος. Δημοσιογράφος είναι λιμοτάγαρο. Δεν έχεις να πληρώσεις το νίκη.
1: Να σου πω, ξέρεις πόσα λεφτά. Θα πληρωνώσουν λεπτά. Για τις δουλειές που κάνεις.
0: Το λέει ο κύριος αυτός που λέει λεπτά. Ναι. Λεπτά.
1: Ναι. Ξέρεις πόσα.
0: Και μου είπε και το αμίμητο αυτός.
1: Για πες.
0: Μου λέει, ξέρεις ότι η λέξη αύξηση δεν είναι στο λεξιλόγιο μου.
1: Δεν υπάρχει.
0: Όχι. Μπόνους υπάρχει.
1: Α,
0: δηλαδή
1: ωραία,
0: να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μα.
1: Να
0: το
1: περιμένεις, να το περιμένεις και να μην έχει.
3: Είναι όποτε.
0: Το μπόνους πρέπει να είναι αυτό και τα λοιπά. Λοιπόν, τι είδες για τον Τσίπρα μπόνους.
2: Κοίταξε να δεις τώρα, από τον Αλέξη Τσίπρα, το επιτελείο ενώ του Αλέξη Τσίπρα στην Αμαλία είναι πάρα πολύ ευχαριστημένη για το πώς πήγε το, η παρουσίαση του προγράμματος στη Θεσσαλονίκη. Θεωρούν ότι το Μέγαρο Μαξίμου βρίσκεται σε αμηχανία.
0: Ναι, αφού και... ο Μητσοτάκης δεν τρώει τα βράδια, έμαθα ότι και μια γιαούρτη που τρώει, γιατί το παίζει φύτα αυτός. Μια γιαούρτι βγάζει το βράδυ.
2: Με ζάχαρη σκέτη.
0: Όχι. Όχι. Ποιος θα φάει ζάχαρη, μου Μητσοτάκη.
1: Είναι
0: μόλις.
1: Δυνατόν.
0: Βάζει κάτι σπόρους μέσα από τσία. Τα πουλιά στα Περιστέρια.
1: Τσία.
0: Τσία, μία, τσία, βία. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για προχώρα. Αφού στο και... Μέγαρο Μαξίμου όντως ενισχύσαμε πάρα πολύ. Ναι. Ειδικά με τις θηρίδες, ναι.
2: Ναι, εγώ πάντως εγώ αυτό που κατάλαβα και κάνοντας και ένα γύρο τηλεφωνημάτων είναι ότι αυτή τη φορά. Και το λέω ακριβώς έτσι το αυτή τη φορά, γιατί υπήρξαν κάποιοι που μου είπαν ότι και το 2023 παραδείγματος χάρη υπήρξαν κάποιες υπερβολές οι οποίες είχαν γίνει για το οικονομικό πρόγραμμα που είχε παρουσιάσει ο Πρωθυπουργός. Τώρα είναι όλα μετρημένα, κοστολογημένα και μετρημένα λέγοντας ότι δεν βγήκε ένα τάξη λακκούς με πετραχίλια, είναι κοστολογημένα μέτρο-μέτρο. Περιμένουν κιόλας από αυτό το Δημοσιονομικό Συμβούλιο, το οποίο 1η Νοέμβρη θα μπορούν να αξιολογηθεί το πρόγραμμα. Mm. Περιμένουν όντως, θα καταθέσουν το πρόγραμμα εκεί ώστε να δουν τα μέτρα. Και δεν έχουν και καμία αγωνία γι' αυτό. Με την έννοια ότι αυτό που με εξηγούσαν χθες, καταρχάς ο κύριος Λιάκος και ο κύριος Κουλιαράκης είχαν παίξει πολύ μεγάλο ρόλο στη διαμόρφωση και αυτού του
0: πράγματος. Τους απαντάει ο Πολάκης, θα τα πούμε σε λίγο.
2: Ναι.
0: Ναι. Ναι.
2: Ναι. Ο κύριος Λιάκος τώρα, ο Πάβλος Πολάκης έχει μια αγάπη.
0: Επειδή μου λέει ένας φίλος εδώ, σε είχα πραγματικά για αντικειμενικό, όπως τα λες, τελευταία μας γίνει δεξιότατο σκρίμα, άκουσε μεγάλε. Εγώ δεξιός δεν είμαι. Εγώ είμαι συντηρητικός άνθρωπος. Αλλά και άσυ, ο καθένας έχει τη δική του ιστορία. Του απαντάω ως εξής. Δεξιός είναι ο Τσίπρας, δεν είμαι εγώ. Γιατί αυτοί που του φτιάξαν το πρόγραμμα, τι νομίζω ότι είναι, τίποτα αριστεροί ή τίποτα κομμουνιστές. Να πάνε τους κάνουν μάθημα στον Περισσό να καταλάβουν πως είναι το κουτί με τα σπίρτα. Περίμενε ρε Εφη, μισό λεπτό να βάλω διαφημίσεις.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
0: Και έλεγα λοιπόν, επειδή μου την ανοίγεις και μου το πες και χτες, δεν σου απάντησα χτες, σε άφησα σε ένα κενό να αιωρίσαι, σαν το μετέωρο βήμα του Πελαργού που γύριζε ο συγχωρεμένος ο Αγγελόπουλος, μιλάγανε κάθε 25 λεπτά αυτοί, γιατί είχαν βραχνιάσει. Εν πάση περιπτώσει, θέλω να πω το εξής. Εγώ έχω μιλήσει για τους Αμερικάνους. Εγώ έχω, τα έχω πει αυτά. Τα έχει πει ο Τσίπρας για τους Αμερικάνους. Βγήκε να πει μια κουβέντα. Όχι. Ποιος είχε κανείς. Εγώ είπα ότι είμαι με τους Παλαιστίνιους και δεν είμαι με τους Ισραηλινούς. Δεν εννοώ με τη Χαμάς, βεβαίως εννοείται και αυτούς.
4: Με το λαό.
0: Με το λαό, τον Παλαιστινιακό και την Παλαιστινιακή Αρχή. Εγώ με αυτούς. Εγώ έχω πει χίλιες φορές ότι πρέπει να υπάρξει δίκαιο φορολογικό σύστημα. Αν αυτές είναι δεξιές απόψεις, εντάξει, εγώ δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη λογική της ταμπελοποίησης. Έτσι, της ταμπελοποίησης. Λοιπόν, και όλο το παραμύθι που σας έχουν πουλήσει όλα αυτά τα χρόνια, παριστάνοντας τους αριστερούς μερικοί και να σας λένε θα κάνω κατανομή του εισοδήματος. Πότε το κάνανε, ρε. Πότε το κάνανε. Πότε κάνανε η κατανομή του εισοδήματος. Πότε ήρθε ο σοσιαλισμός στην Ελλάδα που μας παραμυθιάζουν 150 χρόνια. Άντε μωρέ τώρα, εντάξει, τα λέω αυτά γιατί τρελαίνουμε, ας πούμε. Λοιπόν, θα δώσω, λέει, 500 ευρώ στους φοιτητές. Μάλιστα, 500 ευρώ στο φοιτητή, έχει μπει σε μια σχολή η οποία είναι μια σχολή η οποία ασχολείται με την καλλιτεχνία των νυχιών της Νυχτερίδας, είναι νέα επιστήμη αυτή, και μπαίνει στη σχολή αυτή στη Λάρισα. Μένει στην Αθήνα, παίρνει το 500. Πάει κάθε τρεις και λίγο και δίνει. Δεν πάει έτσι.
1: Να κάνω μια ερώτηση.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Θα πάρει και ο εύκολος. Θα πάρει και ο εύκολος φοιτητής 500.
0: Κάτσε κάτι λέει. Όχι, μπορεί. Αφού
2: δεν. Συγγνώμη, κοίταξε. Καταρχάς θα σου πάω ανάποδα. Μιλάμε για τα περιφερειακά. Άρα σήμερα ένα παιδί από τη Λιβαδιά που θα έρθει από τη Λιβαδιά Αθήνα που θα έχει περάσει πολυτεχνείο δεν μπορεί να πάρει τα 500. Πρέπει να το πάμε και αυτό. Δηλαδή, η κριτική που θα μπορούσαμε να ασκήσουμε σε αυτό το μέτρο, παραδείγματος χάρη, π.χ., είναι αυτή. Ότι αν έχεις ένα παιδί από την Κάλυμνο, από ένα μέρος όπου οι γονείς του παλεύουν και είναι και μακριά, και έρχεται Αθήνα και Θεσσαλονίκη, δεν θα πάρει αυτά τα χρήματα.
1: Πολύ ωραίο. Πολύ μεγάλο.
0: Θα πρέπει να πάει στην επαρχία.
4: Θα πάρουν οι Αθηναίοι που θα πάνε στα περιφερειακά πανεπιστήμια.
2: Ακριβώς. Όχι Αθηναίοι μόνο.
0: Όχι.
2: Ένας
0: πατρινός, ρε παιδί μου.
2: Μπορεί να είσαι από την Πάτρα και να πας στη Θεσσαλονίκη. Δεν είναι. Όχι Θεσσαλονίκη, με συγχωρείτε. Να πας σε Λάρισα, να πας σε πανεπιστήμια της Θεσσαλίας. Η Αθήνα και η Θεσσαλονίκη, σαν πανεπιστήμια, όποιος έρθει από την επαρχία, τα παιδάκια, τις φοιτητές από την επαρχία σε Αθήνα Θεσσαλονίκη, δεν είναι για εκείνους τα 500 ευρώ.
4: Είναι για όσους να κόψουν το λαιμό.
2: Νομίζω ότι αν γίνει αυτό το μέτρο, γιατί όλοι έχουμε γύρω μας.
0: Εγώ περίμενα πάντως, Έφη, περίμενα χτες, περίμενα από τον κύριο Τσίπρα, περίμενα να το πάω 10 φορές από το πρωί, να μας δείξει ένα φορολογικό πρόγραμμα δίκαιο για τους πολίτες. Δίκαιο. Ένα φορολογικό πρόγραμμα που να είναι με βάση τα έσοδα και τα έξοδα της κάθε οικογένειας να τελειώνει η παράσταση. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, εντάξει, δεν ξέρω. Καλημέρα, και γιατί δίνει αυτό το 500 αναφοιτητή, για να φτιαχτεί κάμια αιστεία φοιτητική, ώστε. Ναι, εντάξει. Λοιπόν, λέει από χθες δεν σου αρέσει κανένας. Γιατί μου αρέσει ο Μητσοτάκης, έχεις την εντύπωση. Κάτσε να πάει στη Θεσσαλονίκη, περίμενε. Ναι, έχει δρομολόγιο αυτό. Είναι
2: και 500 ευρώ.
0: Μόλις μιλήσει, θα τα πούμε.
4: Εδώ θα είμαστε.
0: Κυριακή θα είμαστε εδώ. Θα έχουμε μια έκτακτη εκπομπή, όλοι εδώ θα είμαστε. 10 με 12, δύο ώρες ήταν αυτό, για να αναλύσουμε με όλους τους συναδέλφους τι ο καθένας
1: τι δίνει.
0: Τι έχει προσλάβει ο καθένας από τα μέτρα που είπε ο Μητσοτάκης.
1: Α, βέβαια, ναι, γιατί και αυτό θα θέλει την ανάλυση του.
0: Ναι, να δούμε τι θα δώσει ο Μητσοτάκης, δηλαδή, και αν αυτά είναι μόνιμα μέτρα ή είναι πάλι το βιολί αυτό της κακομυριάς. Πάρε τη ελεημοσύνη, πάρε 200 ευρώ, πάρε 30 ευρώ, πάρε 40 ευρώ. Υπάρχει μεγαλύτερη μαλακία από αυτό.
1: Ναι, εντάξει,
0: έτσι, και πρέπει να το κόψουν αυτό το έργο κτλ.
1: Έχω ξετρελαθεί με σποτ κουτσούμπα.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, μα ναι, το έχετε δει, παιδιά.
0: Σ' άρεσε
2: πολύ,
0: το.
2: Πολύ.
1: Πάρα πολύ.
0: Ο γραμματέας είναι πολύ δυνατός.
1: Πολύ
0: δεν
1: δυνατός.
0: Λέει να δυνατήσει, του πάνε να κάνει μουτζάρο, δεν τον βλέπω.
1: Δεν έχει σημασία, ναι. Είναι.
0: Κάνε μουτζάρο, ρε.
1: Αυτά είναι του καπιταλισμού πράγματα.
0: Αλλά είναι καπιταλιστικό, λέει το μουτζάρο. Θα ενισχύσω, κάπου θα ενισχύσω εγώ τις μεγάλες βιομηχανίες φαρμάκων, να πούμε.
1: Θα ενισχύσω τις ταβέρνες.
0: Α, όπως την ταβέρνα που ο ταβερνιάς δεν έχει να τη βγάλει.
1: Λοιπόν, μην κάνουμε body shaming.
0: Είναι πάρα πολύ καλός όμως.
1: Είναι εξαιρετικό, πολύ ευρηματικό, γιατί έχει ένα GPS.
0: Και είναι και η μόνη. Το μόνο κόμμα μπορεί να μην συμφωνείς, να πεις δεν μ' αρέσει το κουκού, δεν θέλω κομμουνισμό, γιατί έχει και άλλα παύλα τράγουδα αυτό. Αλλά έχει ένα θέμα, σου λέει, παιδί μου, αυτή είναι η πλούση, αυτή είναι η εργατική τάξη, αυτό είναι το προλεταριάτο, που δεν είναι το ίδιο όπως το περιέγραψε ο Μάρξ προφανώς. Έχει μεταλλαχθεί το προλεταριάτο, είναι ο δημόσιος υπάλληλος.
1: Είναι γραφείου,
0: υπάλληλος. Και τα λοιπά. Λοιπόν, εν πάση τόσο. Καλημέρα από τον Νίκο. Κυρία Εύση, ευχαριστούμε για την συζήτηση που είχαμε μαζί σου.
1: Καλημέρα. Ναι, στο σπότ ο κύριος Κουτσούμπας ψάχνει να βρει το δρόμο, υποτίθεται με ένα GPS, έχει πάρα πολύ πλάκα και χιούμορ.
0: Ναι, για να πάει.
1: Για να βρει τον προορισμό.
0: Ναι,
1: και δεν το βρει.
0: Δηλαδή, εξοπλισμοί από εδώ. Ναι.
1: Ότι φεύγει, ναι, δηλαδή το πράγμα από τους βασικούς στόχους.
0: Και λέει άλλο δρόμο δεν έχει. Ναι. Και αυτό είναι το ιστορία του βίντεο. Εν πάση περιπτώσει, μια χαρά τα λέει ο γραμματέας. Τώρα ο Πολάκης. Κυρία Άλτσα, η Άλτσα Ψαρίδη είναι μαζί μας, καταχαιριάζει το πρόγραμμα του Τσίπρα.
4: Δεικτικά, ως συνήθως.
0: Ναι, γιατί το πρόγραμμα του Τσίπρα το θεωρεί δεξιό ο Πολάκης.
4: Ακριβώς.
0: Έτσι, ναι,
4: ακριβώς. Μπορεί να μην λέει, το περιγράφουμε αυτά τα λόγια, αλλά είναι ξεκάθαρη άποψη.
0: Άμα το διαβάσεις, τι λέει.
4: Την κάνει μια
0: ουνιά. Σε τρία κουβέντες θα μας το πεις.
4: Ναι, θα σας πω ότι υπάρχει σοβαρή κριτική στις εξαγγελίες Τσίπρα από τον Παύλο Πολάκη, με μια πολύ μεγάλη ανάρτηση που έκανε στα social media. Θα σας πω δύο στοιχεία από αυτά που γράφουν, είναι πολύ χαρακτηριστικά. Χωρίς επανάκτηση, υποδημόσιο έλεγχο και ιδιοκτησία στρατηγικών τομέων της οικονομίας, αυτό που λέει.
0: Ναι, η Εθνική Τράπεζα και τα λοιπά.
4: Όλα αυτά δεν αλλάζει ο συσχετισμός. ΕΛΠΕ, βεβαίως, αεροδρόμια, σιδηρόδρομο.
0: Όλα αυτά.
4: Όλο αυτό το πακέτο θέλει και το έχει πει πολλές φορές να βρίσκονται υπό δημόσιο έλεγχο. Και έχει και ένα.
0: Θα δουλεύουν μετά αυτά ρολόι.
4: Και μία επιπλέον παρατήρηση για το οικονομικό επιτελείο του.
0: Ναι, πες αυτό, μ' άρεσε αυτό, μ' άρεσε αυτό.
4: Που λέει, Μελιάκο, Χουλιαράκη και Κουτεντάκη της τραπεζικής αριστεράς, εισαγωγικά η τραπεζική αριστερά, τι πρόγραμμα να φτιάξεις?
0: Νομίζω τα απάντησε.
4: Νομίζω κι εγώ.
0: Τα απάντησε. Εν πάση περιπτώσει τώρα, επειδή εκεί επίκειται και μια διάσπαση, θα περιμένουμε πολύ μεγάλο ενδιαφέρον μέχρι τις εκλογές να δούμε. Θα είναι ένα κόμμα αυτό, θα είναι δύο κόμματα. Τρία δεν το βλέπω.
4: Πόσα
0: αλλά
4: κομμάτια αντέχει πια αυτός ο ΣΥΡΙΖΑ να γίνει?
0: Γιατί δεν
4: εγώ
0: ήταν,
4: αναρωτιέμαι.
0: Γιατί δεν ήταν όλοι αυτοί που ήταν εκεί οι αριστεροί.
4: Τώρα είναι.
0: Τι ώρα είπες?
4: Τώρα αυτό.
0: Α, τώρα,
4: μιλάμε,
0: ναι,
4: ας πούμε.
0: Τώρα, ναι. Τώρα είναι από αυτό. Εντάξει.
4: Θα δείξει.
0: Τέτοιοι.
4: Τέτοιοι.
0: Ναι. Λοιπόν, εδώ πέρα ένας τύπος, ας πούμε, λέει, έκανε, λέει, ο Μητσοτάκης τη σημειτική τη Νέα Δημοκρατία. Δεν την έκανε ο Μητσοτάκης. Ο Σαμαράς την έκανε, που συνεργάστηκε με το Πασόκ. Αυτός έβαλε το σημερινό κεντρικό τραπεζίτη, το Στουρνάρα, υπουργό οικονομικών. Δεν τον έβαλα εγώ, και το Χαρτούβελη και άλλους. Το Ράπανο, που ήταν σημειτική μεσημέρι βράδυ.
4: Η αρχή έγινε πολύ νωρίτερα.
0: Τώρα αυτό συνεργάστηκε. Γιατί αυτό πει, ενώ διέρεε ότι ο Καραμαλής, ότι έλεγε, έκανε το ιστορικό χαμηλό 34%, αυτό πήρε 18.
4: Ναι.
0: 18. Με 18 στο γυμνάσιο μπαίνει στο Πανεπιστήμιο.
4: Δεν μπαίνει.
0: Σε κάποια
4: και
0: σχολή
4: μπαίνει.
0: Ναι, και στην Ελλάδα.
1: Μια χαρά.
0: Πιο καλλιέργειες, μεσολογίου, αυτά μπαίνει.
4: Όχι, όχι. Πιο δυνατές.
1: Πολύ καλά.
0: Μπαίνει με
4: 18. Ιατρική δεν μπαίνει με 18.
1: Ιατρική είναι.
4: Για κανένα λόγο.
0: Ιατρική μπαίνει με 25. Ναι,
1: 25. Έτσι.
0: Να φάτσει καταργήσει εξετάσει ο Τσίπρας.
4: Αυτό δεν είναι κακό.
0: Από Δευτέρα.
4: Άμα ρωτά εμένα.
0: Όχι, δεν πάει έτσι. Είμαι και εγώ υπέρ, αλλά
4: Υποπροϋποθέσεις.
1: Εσύ θες το ιταλικό σύστημα.
0: Ναι.
1: Ναι, αλλά την πρώτη χρονιά πέφτει τσεκούρι.
0: Βέβαια.
1: Είναι...
0: Αν πας στο πανεπιστήμιο και δεν βγάλεις τα μαθήματα, είσαι γεια σας μετά.
1: Ναι, όμως είναι η ελληνική κοινωνία αρκετά όρημη να το δεχτεί αυτό. Να μπει.
0: Διαδηλώσεις,
1: να περάσει το κατόφλι και μετά να του πούρε στον πρώτο χρόνο, εσύ τελικά δεν θα γίνεις αρχιτέκτονας.
0: Πήγαινε
1: γιατί...
0: γίνε εμάς τώρα. Ναι.
1: Δεν.
0: Κατάλαβες.
1: Απαιτεί μια ωριμότητα.
0: Να μοιάζεις κάτι σαν γεια τώρα. Άλλο, είναι ανέκδοτο παλιό πατρίων αυτό, δεν θα μπορούσα να το εξηγήσω τώρα γιατί ήταν κατάλληλο. Διανυλίκους, κυρίες εδώ, εν πάση περιπτώσει. Άκουσα μια συνάδελφο, θυμάμαι ποια ήταν, η οποία έλεγε ότι αυτό που έγινε με τα παιδάκια φταίει το κράτος.
1: Ποια παιδάκια?
0: Αυτό το παιδάκι.
4: Την ιστορία της Κυψέλης με το βρέφος στον υπνό.
0: Φταίει το κράτος. Ναι, γιατί.
1: Δεν μπορώ να το
0: ρίξω. Κάντε αντιπολίτευση, αλλά επί της ουσίας, επί των οικονομικών, κάντε αντιπολίτευση για τα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει η ελληνική κοινωνία.
1: Εκτός αν εννοούσε κάτι τώρα, γιατί είναι ένα θέμα πάρα πολύ ευαίσθητο και ο κόσμος έχει σοκαριστεί πολύ. Αυτά τα παιδιά για ένα διάστημα ήταν σε νοσοκομείο.
4: Ναι, βρισκόντουσαν σε νοσοκομείο από την εποπτεία. Τα πήρε ο πατέρας τους.
1: Τα πήρε ο πατέρας. Τώρα αυτό που
4: έγινε. Γιατί δεν υπάρχει δομή πρόνοιας ελεγχόμενη.
1: Στα νοσοκομεία τα κρατάνε.
4: Στατική είναι αυτή όμως.
0: Αυτός ο υπάλληλος που είναι εκεί, τι έκανε?
4: Δεν είναι θέμα υπαλλήλου, είναι θέμα νομολογίας.
0: Ναι, εκεί, να αλλάξει ο νόμος λοιπόν.
4: Και δεν υπάρχει και ίδρυμα.
0: Από πότε ισχύει ο νόμος?
4: Από πάντα φαντάζομαι.
0: Γι' αυτό σου λέω, κατάλαβες, δεν είναι θέμα τώρα. Εντάξει,
4: είναι ένα πλέγμα από ευθύνες που δεν έχει αποδοθεί πουθενά.
0: Είναι τεράστιο το πρόβλημα. Δεν είναι μία κυβέρνηση. Είναι πρώτο, αν θες να κάνεις αντιπολίτευση για τη στόπα, εντάξει, βρες καμιά άλλη.
4: Αλλά δεν διαφωνώ κι εγώ απολύτως ότι ένα κράτος πρέπει να τα έχει τελειωμένα αυτά.
0: Εγώ θα δω τι θα πει ο Μητσοτάκης και εκεί θα τα πούμε.
4: Εκεί θα πούμε πολλά.
0: Εκεί θα πούμε πολλά και. Εκεί θα σφαχτούμε, θα σφαγούμε κιόλα. Περιμένω και για τους ταξιτζίδες κάτι να πει. Περιμένω, μου έχουν τάξει ότι θα πούνε κάτι.
4: Και χθες είχαμε προαναγγελία.
0: Θα δούμε, δεν ξέρω εγώ. Γιατί εγώ μίλησα με τον Λιμπερό.
4: Και δεν.
0: Δεν τον βλέπω καλά. Το κράτος θέλει. Όχι, το κράτος είναι βαθύ. Υπάρχουν πολλά ζητήματα. Λοιπόν, ναι, ακριβώς. Θα δουλεύουν ρολόι όπως δούλευα τόσα χρόνια. Έχω ζήσει τα τρένα 50 χρόνια, αλλά εσείς πού να το. Ρέσει πολυμνία. Θα σου πω κάτι, 50 χρόνια. Εγώ δεν ταξίδευα με τρένο. 8 ώρες έκανε. Έφυγα από την Πάτρα στις 8 το πρωί και φάγα 4 το απόγευμα.
1: Δεν γίνεται.
0: Τι είναι αυτό δηλαδή, ήταν καλό αυτό δηλαδή. Έλα τώρα. Ο ΣΥΡΙΖΑ πούλησε τα τρένα. Εντάξει. Λοιπόν, λέει, έρχεται ο Μπαμπούλας, ναι, έτσι είναι το σύμπα, γιατί Μπαμπούλας είναι. Λοιπόν, διαφημίσεις, επανερχόμαστε με τον κύριο, πώς τον είπαμε, είναι του Τσίπρα, δεν τους πολύ ξέρω κιόλας εγώ, τον κύριο Πετράκο.
1: Α, θα μας πει ο κύριος Πετράκος.
0: Δεν τους πολύ ξέρω, αυτούς είναι καινούργια φουρνιά πολιτικών προσώπων. Παμ, παμ, παμ, παμ, παμ.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
5: Η παραγγελία σας.
3: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3.80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Το κύμα ενέργειας της Enerwave πάει πανεπιστήμιο. Τώρα έχεις ρεύμα μόνο με 20,99 ευρώ το μήνα, σταθερή τιμή για ένα χρόνο και επιπλέον δώρα συνολικής αξίας 100 ευρώ σε επιλεγμένους συνεργάτες για να απολαμβάνεις.

0: IQ 160. Οι πιο απρόβλεπτοι detective επιστρέφουν από Δευτέρα έως Πέμπτη στις 10 το βράδυ στο Star.
1: Μουρίκη, χαίρομαι που σε ξαναβλέπω.
2: Και εγώ πετάω από τη χαρά μου.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
4: Πάμε λοιπόν στον κύριο Γιώργο Πετράκο, ο οποίος είναι τρομεάρχης ανάπτυξης του κόμματος του κύριου Τσίπρα. Καλημέρα κύριε Πετράκο.
5: Καλημέρα σας.
4: Έχω ακούμε διάφορα εδώ για το πρόγραμμα που είπε, μάλλον για τα αυτά που εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας. Ένας από τους ουσιαστικά ανθρώπους που σας κάνουν κριτική είναι ο κύριος Πολάκης από το ΣΥΡΙΖΑ, ο οποίος υπήρξε με τον κύριο Τσίπρα, ήταν και υπουργός του βεβαίως, ο οποίος είπε ότι με αυτούς που συνέταξε το πρόγραμμα δεν περιμένεις πρόγραμμα, λέει.
2: Ναι, ότι είναι άνθρωποι των τραπεζών.
4: Τραπεζών και του καπιταλισμού. Ναι. Κάντε μας ένα σχόλιο γι' αυτό, παρακαλώ.
5: Θα κάνω σχόλιο για το πρόγραμμα, όχι για τον κύριο Πολάκη.
4: Γιατί?
5: Κοιτάξτε το.
4: Γιατί ο κύριος Πολάκης ήταν υπουργός του κυρίου Σιμίτη, δεν ήταν ένα τυχαίο πρόσωπο.
2: Του κύριου
4: Τσίπρα, συγγνώμη. Του κύριου Τσίπρα.
5: Δεν θέλω να σχολιάσω τον κύριο Πολάκη.
4: Μα το όχι, δεν σχολιάσω το πρόσωπο. Σχολιάστε το αυτό που λέει, ότι είναι άνθρωποι των τραπεζών αυτοί που κάνανε το πρόγραμμα και είναι ένα πρόγραμμα δεξιόστροφο. Αυτό το λέει ξεκάθαρα. Ορίστε, παρακαλώ.
5: Κοιτάξτε, εγώ δεν είμαι άνθρωπος των τραπεζών, εγώ είμαι καθηγητής πανεπιστημίου με αντικείμενο την ανάπτυξη, την περιφερειακή ανάπτυξη, το διαδικτυακό μετασχηματισμό, με διεθνή εμπειρία, συνεπώς δεν νομίζω ότι είναι καλά ενημερωμένες.
4: Πέραν του πανεπιστημιακής σας ιδιότητας υπήρξατε και στην αγορά ή όχι?
5: Όχι, καθόλου.
4: Όχι, δεν υπήρξατε στην αγορά.
5: Με 38 χρόνια
4: καθηγητής. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αλλά λέω αν υπήρξατε και στην αγορά και είχατε μια εμπειρία του πώς ακριβώς βιώνουν οι επιχειρήσεις. Όχι.
5: Εντάξει. Έχω υπάρξει τρίτα είναι στο Πανεπιστημίο Θεσσαλίας.
4: Ναι. Όχι, είναι σπουδαίο το βιογραφικό σας. Δεν λέω αυτό. Απλά ρώτησα αν είχατε ανακατευτεί και στα πρακτικά πράγματα, δηλαδή το πώς μια μικρή επιχείρηση μπορεί να τα βγάλει πέρα, πώς ζει, δεν το ξέρετε αυτό.
5: Φυσικά, με αυτά ασχολούμαστε στα πανεπιστήμια,
4: στα πανεπιστήμια όμως, στα βιβλία, ναι. Το κατάλαβα.
5: Όχι στα βιβλία, όχι στα βιβλία.
4: Στην πράξη, αφού μου λέτε, δεν
5: υπήρξε.
4: Ναι, σύμφωνοι, ωραία. Τώρα, να ξεκινήσουμε ένα-ένα. Από τα ζητήματα, από τους άξονες που είπε ο κύριος Τσίπρας. Είπε λοιπόν ότι ο μισθός ο κατώτερος θα πάει 1000 ευρώ, σωστά?
5: Ναι.
4: Και ο μέσος μισθός 1800. Πάμε στο αντικείμενό σας τώρα.
5: Εντάξει, είναι στόχος.
4: Ναι,
5: δεν μπορείς να το κατορίσεις, αλλά τον κατώτερο δεν μπορείς να το κατορίσεις.
4: Το κατώτερο, ναι. Ο μέσος μισθός 1800 για να συμβεί αυτό, πρέπει να υπάρξει τέτοιου είδους ανάπτυξη που να αντέξει μια επιχείρηση να τα πληρώσει τα 1800.
5: Προφανώς.
4: Άρα.
5: Γι' αυτό έχουμε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα το οποίο ακριβώς αυτό προσπαθεί να κάνει. Να αντιμετωπίσει το πρόβλημα ανάπτυξης που έχει η οικονομία, η οποία είναι κολλημένη στο 1,5-2%,
4: ναι,
5: παρά τους τεράστιους πόρους που είχαν διατεθεί την προηγούμενη περίοδο.
4: Πώς θα το κάνετε αυτό, με ποιο τρόπο, ας πούμε?
5: Εάν δείτε το πρόγραμμα, το ονομάζουμε Εθνικό Σχέδιο Ανασυγκρότησης και έχει μία σειρά από μέτρα τα οποία στοχεύουν στην επαναβιομηχάνηση της οικονομίας, στη βελτίωση της απόδοσης των μικρών επιχειρήσεων και πολλές άλλες πολιτικές για την έρευνα, για την ποιότητα, τις εξαγωγές, την πρόθεση των εξαγωγών. Άρα με αυτόν τον τρόπο θα το κάνουμε.
4: Ναι, το κατάλαβα.
5: Οι επιχειρήσεις πρέπει να μπορούν να το πληρώσουν το μέσο μισθό και αυτό είναι η προϋπόθεση.
4: Πρέπει να μπορούν να το πληρώσουν, γιατί για να πάει 1800, εγώ που έχω μια επιχείρηση που είναι τα site που έχουμε χρόνια τώρα, είναι τωρινή, είναι από τα παλιότερα site που έχουμε, το nipos.gr. Δηλαδή για να δώσω 1800 μισθό πρέπει να αυξηθεί η διαφημιστική δαπάνη των επιχειρήσεων που πρέπει αυτές προηγουμένως να έχουν αναπτυχθεί έτσι για να μπορώ να πληρώσω. Καταλάβατε, είναι αλυσίδα.
2: Επίσης η επαναβιομηχάνηση είναι κάτι το οποίο νομίζω ακούγεται καλό σε όλους.
5: Επαναβιομηχάνηση της οικονομίας.
2: Αυτό είναι πάρα πολύ καλό και όλοι θέλουμε να το δούμε να συμβαίνει. Ωστόσο, κάτι είπε ο κύριος Τσίπρας για φορολογικό.

0: αξιολόγηση του 1%. Αυτοί είναι και οι άνθρωποι που επιχειρούν συνήθως, κύριε Πετράκο. Δεν θα είναι για εκείνους πρόβλημα, δεν θα πάνε τις επιχειρήσεις τους και θα φύγουν. Σκοπός είναι να τους προσελκύσουμε για να επιχειρούν εδώ στην Ελλάδα.
1: Όχι, δεν θα φορολογήσουν.
0: Είναι μια πατριωτική όμως εισφορά, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, δεν φορολογείται η επιχειρηματικότητα.
0: Όχι, αλλά φορολογείται ο ίδιος.
2: Φορολογείται ο πλούτος, ο συσσωρευμένος πλούτος, και μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι έχουν πολλές δεκάδες ή εκατοντάδες εκατομμύρια.
1: Ποιο είναι το ποσό αυτό το οποίο καθορίζει το ποιος είναι αυτός ο πολίτης τον οποίο ανήκει στο, ο οποίος ανήκει στο 1%?
2: Ναι, αυτή τη στιγμή δεν είναι απολύτως προφανές, γιατί δεν υπάρχει το περιουσιολόγιο. Όταν υπάρχει το περιουσιολόγιο, το μόνο που ξέρουμε αυτή τη στιγμή είναι ακίνητη περιουσία. Ναι. Αλλά είναι ένας μικρός αριθμός, γι' αυτό και λέμε το 1%.
1: Ναι. Δηλαδή με συγχωρείτε, αν κληρονομήσω εγώ τρία σπίτια που η αντικειμενική τους αξία μπορεί, όταν τα κληρονόμησα τον πατέρα μου, να ήταν μικρή και σήμερα να έχει αυξηθεί, άρα και εγώ είμαι στο 1%.
2: Όχι, δεν είστε στο 1%. Στο 1% είναι αυτοί οι οποίοι έχουν περιουσία 500 εκατομμύρια, ένα δις.
0: Το 1% είναι πάρα πολύ, δηλαδή, κύριε Πετράκο.
1: Πάρα πολύ.
0: Δηλαδή πιστεύετε ότι υπάρχουν τόσοι δεκάδες χιλιάδες άνθρωποι στην Ελλάδα που έχουν αυτή την περιουσία που λέτε? Νομίζω είναι πολύ μικρότερο το ποσοστό.
1: Χιλιάδες
0: άνθρωποι, δηλαδή, που έχουν πολλά εκατομμύρια.
1: Για να το δούμε. Στο μυαλό σας έχετε το Μυτιλινέο, το Βαρδινό Γιάννη, τον Κόκαλη. Ποιος
2: έχει βάλει ονόματα?
1: Το Μαρινάκι.
0: Έχουν ονόματα.
1: Πού είμαι αυτοί? Πώς θα, δηλαδή, ποιος είναι το, δηλαδή, για ποιον μιλάτε?
2: Ρωτήσατε και σας είπαν ότι δεν θέλουν?
1: Εμένα?
2: Ή αυτό το λέτε εσείς?
0: Όχι, εμείς φοβόμαστε, εμείς σηκωθούν και φύγουν.
1: Ποιοι είναι αυτοί, λέω? Δεν μου είπανε, ούτε τους ρωτάω, ούτε με ενδιαφέρει, ούτε έχω διάλογο μαζί τους.
2: Εμένα δεν με ενδιαφέρουν τα ονόματα, ούτε πώς λέγονται.
1: Αλλά πώς?
2: Εκείνο που με ενδιαφέρουν είναι ότι οι έχοντες αυτό τον πλούτο θα πρέπει να συμβάλλουν και αυτοί με κάποιον τρόπο, τουλάχιστον όσο συμβάλλω εγώ, στη φορολογική συγκέντρωση των πόρων που απαιτούνται για να λειτουργήσει η οικονομία. Αυτό.
1: Ναι, όταν λέτε ότι υπάρχουν πολλοί πλούσιοι, προφανώς ξέρετε για ποιους μιλάμε. Δεν μιλάμε τώρα για μένα, ούτε για τον Τάσο εδώ, ούτε για την Αθηναϊδα, ούτε για εσάς.
2: Προφανώς μιλάμε για πολύ πλούσιους ανθρώπους.
0: Έχετε σκεφτεί ότι οι βαθύπλουτοι αυτοί που περιγράφετε μπορεί να τα περιουσιακά του στοιχεία να ανήκουν σε εταιρείες, να έχουν δραστηριότητες αλλού? Αυτό το έχετε σκεφτεί?
2: Για φυσικά πρόσωπα.
0: Ναι,
2: μιλάμε για εταιρείες.
0: Ότι τα φυσικά πρόσωπα αυτά, όπως το περιγράφετε, δεν είναι τα σπίτια τους, δεν τους ανήκουν. Δεν είναι στο όνομά τους.
2: Αυτό τώρα
0: δεν λέω κάτι επιστημονικής φαντασίας. Εσείς τα ξέρετε αυτά, τα παίζετε στα δάχτυλα. Καθηγητής και οικονομία διδάσκεται. Γι' αυτό σας ρωτάω.
2: Επαναλαμβάνω ότι ο σκοπός της πρότασης είναι η δικαιότερη διανομή του πλούτου στην Ελλάδα. Αν κάποιος έχει αντίρρηση με αυτό, να το πει. Δεν υπάρχει τρόπος να γίνει δικαιότερη διανομή εάν αυτοί οι οποίοι έχουν συσσωρεύσει μεγάλο πλούτο δεν προσφέρουν κάτι παραπάνω.
1: Μάλιστα, να προσφέρουν.
2: Αν δεν απαλλάξουν τα μεσαία εισοδήματα από το φορολογικό βάρος που βαλά.
1: Για να σας ρωτήσω κάτι, γιατί δεν παρουσιάσατε λοιπόν για να γίνει πιο ισορροπημένο το πράγμα ένα, και εγώ αυτή την απορία έχω μόνο, ένα ισορροπημένο πρόγραμμα φορολογικό? Εγώ αυτό περίμενα από τον κύριο Τσίπρα, που να βασίζεται στην αρχή έσοδα-έξοδα για να είναι δίκαιο και αντικειμενικό.
2: Τι εννοείται στην αρχή έσοδα-έξοδα?
1: Εγώ παίρνω κάποια λεφτά κάθε μήνα που εργάζουμε.
2: Ναι, μα έτσι φορολογούμαστε.
1: Ναι, μισό λόγο, έτσι φορολογούμαστε. Αλλά είναι δίκαιο αυτό? Αυτή είναι δίκαιη φορολόγηση? Γιατί εγώ χαλάω και κάποια λεφτά. Με φορολογεί αυτά που εισπράττω, αυτά που χαλάω, για οι ιατρικές μου δαπάνες δεν συμπεριλαμβάνονται. Δαπάνες για το σπίτι μου που θέλω να κάνω επισκευές δεν συμπεριλαμβάνονται. Δεν σας λέω για το σούπερ μάρκετ, ούτε σας λέω για το...
0: Ιδιαίτερα μαθήματα στα παιδιά.
1: Αυτά δεν συμπεριλαμβάνονται, και αυτό είναι αδικία δηλαδή για έναν άνθρωπο ο οποίος είναι υπάλληλος σε ένα υπουργείο.
2: Ναι, ο τρόπος δεν φτάσαμε σε τόσο επαναστάτικες προτάσεις. Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Δεν είναι δίκαιες, φαντάζομαι, καταλαβαίνω.
0: Και είναι και η καθημερινότητα, ξέρετε. Δηλαδή τώρα όλα αυτά που σας λέμε, κάθε μέρα αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα. Έχουμε να πληρώσουμε και δεν περνάνε πουθενά αυτές οι αποδείξεις. Και έτσι υπάρχει και φοροδιαφυγή τεράστια.
2: Αυτό το οποίο όμως κάνουμε για αυτό που λέτε είναι ότι όταν ανακοινωθούν και οι αναλυτικοί συντελεστές, γιατί αυτοί από ό,τι καταλαβαίνετε είναι και θέμα μελέτης, θα υπάρξει μια ελάφρυνση για τα μεσαία εισοδήματα, για τα χαμηλά εισοδήματα και μια επιβάρυνση για τα πολύ υψηλά εισοδήματα. Έτσι, αυτά
1: που το καταλαβαίνω. Άρα λοιπόν όλο αυτό που εξηγεί ο κύριος ο πρώην πρωθυπουργός και ο πρόεδρος του κόμματος είναι, πώς να το πεις, ένας πρόλογος για το τι προτίθεστε να μελετήσετε, να οριοθετήσετε και να παρουσιάσετε στο τέλος. Αυτό κατάλαβα, αν κάνω λάθος.
2: Είναι οι στόχοι, οι βασικές αρχές και τα όρια. Τώρα ποιος ακριβώς θα είναι στο 44% που είναι σήμερα ο ανώτατος συντελεστής, είναι ένα ερώτημα, μελετιέται φυσικά. Μέσα σε μια μισή ώρα δεν μπορώ να τα πεις όλοι.
1: Ναι, όχι. Θέλω να πω, όμως δεν το έχετε καταλήξει κιόλας, γιατί μου λέτε πρέπει να μελετήσετε κάποια πράγματα.
2: Η αλήθεια είναι ότι υπάρχουν σενάρια τα οποία μελετιούνται. Ο σκοπός όμως και ο στόχος, και αυτό να κρατήσετε, είναι να ελαφρυνθούν τα μεσαία κοινωνικά στρώματα τα οποία έχουν επιβαρυνθεί υπέρμετρα από τη φορολογία.
1: Μάλιστα, το κατάλαβα. Ωραία. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Ευχαριστούμε.
1: Και ευχόμαστε καλή συνέχεια, κύριε καθηγητά.
2: Να είστε καλά κι εσείς.
1: Κύριε καθηγητά, καλή σας μέρα.
2: Γεια σας.
1: Ήταν ο καθηγητής του Πανεπιστημίου, ο κύριος Γιώργος Πετράκος.
0: Το με άρχισε ανάπτυξη.
1: Ανάπτυξης της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης.
0: Ναι.
1: Να μην κάνω λάθος, της Ελλάς. Okay. Αυτά τα είπε. Η κρίση είναι δική σας. Εγώ δεν θέλω να πω τίποτα περισσότερο. Είναι υπό μελέτη τα περισσότερα. Δεν έχουν καταλήξει, ας πούμε, ποιος είναι αυτός που ανοίξει το 1%. Εγώ του είπα κάποια ονόματα, τον ψιλομπέρδεψα εκεί. Γιατί εγώ δεν έχω λόγο να μην τα πω. Αυτή είναι η πιο πλούσιοι. Ποιος είμαι εγώ, και ο Τάσος ή η Αθηναίδα. Λοιπόν, θα πάρει από αυτούς.
0: 1% του πληθυσμού είναι τόσο.
1: Έλα, μωρέ, τώρα δεν είναι. Τώρα, εντάξει,
0: 1% είναι πάρα πολύ.
1: Όχι, πρόσεξε τι είπε όμως. Είπε κάτι το οποίο είναι σημαντικό. Λέει, θα δούμε από το περιουσιολόγιο ποιοι είναι αυτοί. Δεν το ξέρουν ακόμα. Γι' αυτό σου είπα, όλα αυτά που ο κύριος Τσίπρας είναι ένας πρόλογος. Ένας πρόλογος.
0: Σε βάθος χρόνου, δηλαδή.
1: Για το πώς θα τα μελετήσουν όλα αυτά, για να μας πούνε στο τέλος ότι αυτή είναι, αυτή θα
0: είναι,
1: πληρώσουμε, αυτό είναι το ποσοστό, το πραγματικό, αυτά είναι τα άτομα. Εντάξει, αυτό τώρα θα μας το πει. Ναι, εντάξει, οκ. Για πάμε, Τάσο.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Είναι ώρα για Intermed και Luxurious Sun Protection Drops. Θέλεις πολύ ψηλή αντιλιακή προστασία που διαρκεί και βαθιά ενυδάτωση για το πρόσωπό σου? Το Luxurious Sun Protection Drops SPF 50+ της Intermed είναι η λύση. Με ένα μείγμα 4 διαφορετικών μορφών, η αλουρονικό οξέως δημιουργεί ένα τρισδιάστατο πλέγμα και προσφέρει εντατική ενυδάτωση στις βαθύτερες στιβάδες της επιδερμίδας. Το εκχύλισμα κύστου προστατεύει από το blue light και τη φωτογύρανση, ενώ η νιασυναμίδη ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας και την προστατεύει από το οξυδωτικό στρες. Προστασία και φροντίδα με το Luxurious Sun Protection Drops. Γιατί το δέρμα σου αξίζει το καλύτερο. Intermed είναι η απάντηση.
2: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
3: Τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Παραμένουν τα κυκλοφοριακά προβλήματα στο ανωδικό ρεύμα του Κηφισού από Περιστέρι μέχρι Νέα Φιλαδέλφεια, στο ρεύμα εξόδου της λεωφόρου Αθηνών από Χαϊδάρι μέχρι λίμνη Κουμουνδούρου, στη λεωφόρο Σχιστού προς Καραμαγκά και στην Αττική Οδό στις εξόδους για Λαμία. Μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας αναμένεται να αφορούν τα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση υγειονομικών αυτήν την ώρα στο νοσοκομείο Ιπποκράτειο. Στις 11 αναμένεται συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης, ενώ για τις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, ντρόνς και προληπτικούς ελέγχους. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνυπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ελλάδα-Τουρκία. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Στο μεταξύ, σε διάβημα διαμαρτυρίας προς το τουρκικό Υπουργείο Εξωτερικών, προέβη η πρεσβεία της Ελλάδας στην Άγκυρα τόσο για τις δημόσιες τουρκικές ανακοινώσεις για το ειδικό χωροταξικό πλαίσιο, όσο και την ανακήρυξη δύο εθνικών θαλάσσιων πάρκων τον Αύγουστο. Δεν νοσταλγούμε την αλλαγή. Προετοιμάζουμε την επόμενη αλλαγή που έχει ανάγκη η πατρίδα. Με ήθος και συνέπεια, τόνισε ο Νίκος Ανδρουλάκης, μιλώντας στο Ηράκλειο Κρήτης με αφορμή την 52η επέτειο από την ιδρυτική διακήρυξη του Πασόκ. Υποστήριξε ότι ο ελληνικός λαός δεν χρωστά μια νέα ευκαιρία ούτε στον Τσίπρα ούτε στον Μητσοτάκη. Σημείωσε πως η Ελλάδα δεν αντέχει άλλη χαμένη ευκαιρία με τη Νέα Δημοκρατία, ενώ σχολιάζοντας το οικονομικό πρόγραμμα που ανακοίνωσε ο Αλέξης Τσίπρας, έκανε λόγο για εξαπάτηση και αναξιοπιστία. Ο Νίκος Ανδρουλάκης δεσμεύτηκε για την επαναφορά του 13ου του μισθού και της 13ης σύνταξης σε δύο δόσεις και την επαναφορά του ΕΚΑΣ. Επίσης δεσμεύτηκε για την προστασία της πρώτης κατοικίας για έλεγχο κάθε ευρώ που δαπανήθηκε επί των ημερών του Κυριάκου Μητσοτάκη για απευθείας αναθέσεις, ενώ παρουσίασε σειρά μέτρων για τον αγροτικό τομέα. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Ειδικά συνεργεία και μηχανήματα πραγματοποιούν έρευνες στην αυλή προκειμένου να εντοπιστεί η σωρός. Σωρός γυναίκας ανασύρθηκε από τη διόρυγα του Ισθμού της Κορίνθου. Στελέχη του λιμενικού έσπευσαν με σκάφος το σημείο, ενώ σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες για την ταυτοποίηση της γυναίκας. Οι αρμόδιες αρχές εξετάζουν όλα τα ενδεχόμενα. στη διεθνή επικαιρότητα σε συνομιλίες με τις Ηνωμένες Πολιτείες για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκεται η Νότια Κορέα, όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Προεδρικού Μεγάρου της Νότιας Κορέας, η χώρα εξετάζει τις πρακτικές επιλογές ακόμη και στρατιωτικά μέσα για τη στήριξη της ναυσιπλοείας στο Ορμούς. Σε επιφυλακή βρίσκονται γερμανικές αρχές μετά τις νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Στη Βόρεια Ρινανία Βεσφαλία, η αστυνομία ερευνά ως πιθανή πράξη σαμποτάζ τα ύποπτα αντικείμενα σε χωράφι κοντά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας. Μεταξύ των ευρημάτων υπήρχαν αυτοσχέδιες διατάξεις εκτόξευσης και κατασκευές με καλώδια και χρονοδιακόπτες. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά επιστρέφουν κοντά σας ο Τάκης Χατζής και η Αθηνά Ισνέγκα.
0: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
4: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
5: Κρυβελόγια.
0: Ακούω.
6: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
7: Κρυβελόγια.
6: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
7: Ρε κρυβελόγια.
0: Μάλιστα.
6: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
0: Μοντέλα. Το ξέρα.
6: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
8: Ρε φίλε. Ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Δες από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 39. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
9: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 Μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Ηπειρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

0: Λοιπόν, μου λέει ένας, γιατί είναι τόσες χιλιάδες αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη, πάντα συμβαίνει αυτό. Πάντα στη διευθύνση της Θεσσαλονίκης, όποιος πρωθυπουργός και να ανέβει, υπάρχουν οι ομάδες αυτές οι οποίες πηγαίνουν και διαμαρτύρονται για διάφορα ζητήματα. Συνδικαλιστές είναι οι άνθρωποι. Βλέπω και είδα και εικόνες στη Θεσσαλονίκη. Εντάξει, λίγοι είναι, δεν είναι μεγάλες οι διαδηλώσεις αυτές όπως παλιά.
1: Και τους ταξιούχους τώρα αυτές τις μέρες.
0: Παλιά εννοούσα, πριν από 20 χρόνια τώρα, δεν μιλάω για τώρα. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι θα πάνε πάρα πολλοί να διαμαρτυρηθούν, να πούνε τα δικά τους τα αιτήματα. Δεν ξέρω αυτό σε τι βοηθάει πέρα από τις εντυπώσεις. Να πηγαίνουν τώρα 300-400 άτομα. Αν δεν πάνε 15-20 χιλιάδες να διαμαρτυρηθούν, εγώ δεν βλέπω φως.
1: Ναι.
0: Γιατί συμφωνώ. Έτσι πρέπει να γίνεται.
1: Άκουγα αυτό, το διαφημιστικό. Έχουν κάνει οι συνταξιούχοι ένα που λέει πάμε τα αιτήματά τους και να τσακίσουμε την ακρίβεια.
0: Ναι.
1: Πρέπει να τσακίσει.
0: Εντάξει, αυτό τώρα δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να γίνει.
1: Θα θέλαμε να βοηθήσουμε.
0: Γιατί εγώ για το. Για το πώς βλέπουμε την Ελλάδα, το έχει τραγουδήσει άνθρωπος, δηλαδή συγκεκριμένος. Δεν ζει. Και έτσι νομίζουν τα πράγματα, έτσι όπως το λέει.

με τρώει κοινό που με σώζει. Είναι που ονειρεύομαι σαν τον καραγκιόζι. Ό,τι και να πω κάτι περισσεύει. Τρυπιά είναι η αγάπη μας και δεν μας προσφέρει.

Για και εικόνες, κάρα σκουπιδιάρικα, φεύγουν οι χειμώνες. Αν δεν τρέπεσαι να κάθισεις πίσω, έλα η πυρούχια χαρανών.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα στην Τασούλα Παπα-Νικολάου, γιατί έχουμε και τις δικαστικές εξελίξεις αυτή την πολύ
1: αποτρόπαια
0: ιστορία στην Κυψέλη. Έλα, Τασούλα, καλημέρα. Γιατί να δούμε και τι έχει καταθέσει αυτός ο περιβόητος 43χρονος. Για να σας ακούσω.
2: Καλημέρα σας. Σε αυτή την υπόθεση υπάρχει μία αλήθεια και πάρα πολλά ψέματα. Τα ψέματα τα λένε βεβαίως οι γονείς. Η αλήθεια είναι ότι το μωρό είναι δολοφονημένο με 20 μαχαιριά στην πλάτη. Τα ψέματα που λένε ξεκινάνε από τον πατέρα, ο οποίος μπλέκει μέσα στην προανακριτική του απολογία, από Ιλουμινάτη μέχρι το μωρό έσκασε. Θα σας τα πάρω από την αρχή. Λέει ότι γνωρίστηκε με την σύζυγό του όταν εκείνη ήταν 16 και αυτός 20 στη Γερμανία. Ότι το 2011 έφεραν στη ζωή την κόρη του, την πρώτη, η οποία αποδείχθηκε από το DNA ότι είναι δικιά του κόρη. Και έρχονται στην Ελλάδα, όπου εκεί γεννιούνται δύο αγόρια, όπου αποδεικνύεται το ένα, το 9χρονο, δεν είναι όμως παιδί του πατέρα, είναι μόνο της μητέρας. Και στη συνέχεια το βρέφος. Και εκεί αρχίζει πια να καταθέτει στους αστυνομικούς μια παράλογη ιστορία, ότι μέσα στο μαιευτήριο του το αρπάξαν οι Ιλουμινάτι, το άλλαξαν μάλλον οι Ιλουμινάτι, γιατί αρνήθηκε να κάνει, λέει, ένα συμβόλαιο προφορικό για να πουλήσει την ψυχή του στο διάολο για 2,5 εκατομμύρια ευρώ. Και το παιδί αυτό ήταν με προβλήματα και είχε και κύλη και το πήγανε στο σπίτι και μετά από 8 μήνες, και ενώ η γυναίκα του δεν είναι καλά ψυχολογικά, το παιδί ξαφνικά έσκασε. Και το πήρα και το έβαλα στην κατάψυξη, διότι φοβόμουν να μου πάρουν τα άλλα παιδιά, τα οποία δεν είχα δηλωμένα στην Ελλάδα, και φοβόμουν γιατί και η γυναίκα μου δεν είχε χαρτιά στην Ελλάδα. Αντιλαμβάνεστε ότι αυτή η πειρασπιστική γραμμή είναι με συγκεκριμένο στόχο, τον οποίο και θα δούμε και στην απολογία του. Τώρα, ποιες είναι οι αντιφάσεις. Το ζευγάρι έχει αντιφάσεις ως προς την ημερομηνία γέννησης του μωρού. Δηλαδή, ο ένας λέει το 2021, η μητέρα λέει το 2023. Η δεύτερη αντίφαση. Ο πατέρας λέει ότι όταν πέθανε το παιδί ήταν όλοι μπροστά. Η μητέρα λέει εγώ δεν ήμουν εκεί. Εδώ υπάρχουν πράγματα τα οποία είναι για έρευνα. Όχι μόνο για έρευνα σε επίπεδο τι θα βγάλουν τα στοιχεία, αλλά και πώς αυτοί οι δύο γονείς έχουν τέσσερα παιδιά στο σπίτι. Προσέξτε, είναι έγκυος δε και η μητέρα και η κόρη 15 ετών. Περιφέρονται από σπίτι σε σπίτι και τον ρωτάνε οι αστυνομικοί γιατί αλλάζει συνεχώς σπίτια, γιατί ήταν, λέει, επιπλωμένα και δεν πλήρωνε ένα ρεύμα. Και αν δεν βρισκόταν αυτός ο διαχειριστής στην Κυψέλη να ειδοποιήσει τις αρχές, ακόμα αυτή θα ήταν σε ένα διαμέρισμα κάπως στην Αθήνα. Με ένα νεκρό βρέφος σε ένα δοχείο μέσα σε καταψύκτη. Είναι πρωτοφανής η υπόθεση.
1: Με τα παιδιά, γιατί και οι 15χρονοι είναι παιδί, έτσι, και το.
2: Ναι, ναι, μόνο το ένα δεν είναι του πατέρα, το 9χρονο.
1: Πόσα είναι τα αγόρια?
2: Τα αγόρια είναι δύο, ήταν τρία, το βρέφος που δολοφονήθηκε, ναι, και τα δύο αγοράκια. Το 9χρονο δεν είναι παιδί του πατέρα.
1: Να πω αυτό που φανταζόμαστε όλοι, επειδή έχει γραφτεί πάρα πολύ ότι τα παιδιά είχαν σεξουαλικώς μεταδιδόμενο νόσημα, τα εξέδιδε, υπάρχει τέτοια ένδειξη?
2: Δεν έχει προκύψει ακόμα, ναι. Είμαστε στο στάδιο της έρευνας, υπάρχει το δεδομένο ότι τα παιδιά είχαν αφροδίσια νοσήματα. Θα δούμε πώς προέκυψαν αυτά τα αφροδίσια νοσήματα. Όμως αυτά τα παιδιά ήταν χωρίς σχολείο, πουθενά δηλωμένα, είναι φαντάσματα για το ελληνικό.
1: Πού είναι τα παιδάκια αυτά τώρα, τουλάχιστον?
2: Είναι στο παιδόν. Είναι στο παιδόν. Είναι με εισαγγελική εντολή στο παιδόν και δεν υπάρχει και ένα πολύ μεγάλο κενό βεβαίως.
1: Είχαν ξαναβρεθεί εκεί.
2: Αυτό πάω να πω. Όταν το 25 λοιπόν με εισαγγελική εντολή τα παιδιά ήταν εκεί,
1: ναι,
2: ο πατέρας πήγε και τα πήρε. Και εκεί πια υπάρχει το κενό, γιατί δεν ειδοποιήθηκαν οι αρχές για να κινητοποιηθούν και να πάνε πάλι τα παιδιά σε ασφαλές περιβάλλον.
3: Γιατί πήρε ο πατέρας, ρε Τασούλα? Πώς πήγε έτσι, δηλαδή ήταν κρατημένο? Υπήρχε μια εισαγγελική εντολή, παραγγελία για να πάνε τα παιδιά?
1: Για να πάει.
2: Αυτό νομίζω ότι πρέπει να το απαντήσουν από το νοσοκομείο. Ναι. Πώς πήγε ο πατέρας μέσα στο νοσοκομείο και αν πήρε τα παιδιά.
3: Επίσης κάτι άλλο.
0: Σε ποιο νοσοκομείο ήταν αυτό?
2: Στο παιδόν.
1: Πιο απ' όλα.
0: Από πού τα πήρε, από πού τα πήρε?
2: Νομίζω στο παιδόν Αγία Σοφία. Νομίζω. Αλλά τώρα αυτό θα το δουν οι αρχές και αυτοί.
0: Όχι, έχει σημασία να ξέρουμε από ποιο νοσοκομείο πήγε και τα πήρε. Να ξέρουμε ποιος είναι ο διοικητής του νοσοκομείου, ποιος είναι ο υπεύθυνος, ποιος, θα τον πάρουμε και ένα τηλέφωνο να μας πει. Έτσι χάνονται τα παιδάκια. Πάει ένας και τα παίρνει. Γεια σας.
1: Από την πλευρά τους πολύ συχνά, γιατί δηλαδή ότι δεν είναι δική μας δουλειά όταν έρχονται με εισαγγελική έρευνα. Εντάξει, να τα περιθάλψουμε τα παιδιά, να τα φροντίσουμε.
2: Δεν είμαστε φύλακες.
1: Δεν είμαστε φύλακες, λένε οι γιατροί. Γιατί και εγώ, ναι, το έχω ακούσει αυτό.
3: Εδώ τα παιδιά δεν ήταν δηλωμένα όμως. Ο άλλος πώς είπε ότι είναι ο πατέρας? Πώς απέδειξε ότι είναι ο πατέρας? Κατάλαβες, εδώ είναι το κενό το μεγάλο.
2: Και γι' αυτό σας είπα.
1: Και οι γιατροί δεν ειδοποίησαν ότι εδώ έχουμε δύο παιδιά που είναι αδήλωτα, φαντάσματα. Οι γιατροί καταλαβαίνουν την κακοποίηση αμέσως εντωμεταξύ. Ξέρουν πάρα πολύ καλά
2: τι. Εγώ θα πω κάτι άλλο. Θα το ξεκινήσω από την αρχή πριν φτάσουμε στο παιδόν Αγία Σοφία. Όταν αυτά τα παιδιά με εισαγγελική εντολή πήγανε στο παιδόν,
1: ναι,
2: για ποιο λόγο δεν είδαν οι αρχές ότι αυτά τα παιδιά δεν είναι πουθενά δηλωμένα. Να ξεκινήσουμε από την αρχή δηλαδή. Mm. Έχω, αυτά τα παιδιά και σύμφωνα με τη δήλωση του πατέρα ήταν φαντάσματα. Δεν τα είχα δηλώσει. Έχω τρία παιδιά. Πώς τα λένε, ποιον έχουν πατέρα?
1: Τι να πει κανείς.
2: Ποιον, ποιον έχουν μητέρα? Ναι, είναι τα κενά που σας λέω του συστήματος, τα οποία προφανώς και εκμεταλλεύτηκε ο πατέρας και πήρε τα τρία παιδιά, τα δύο μάλλον, τα δύο αγοράκια. Και το
3: δεν είναι κενά, είναι μαύρη τρύπα. Να σε ρωτήσω κάτι, σου λέει. Υπήρχε μια πληροφορία. Πληροφορία είναι δεδομένο. Ότι βρέθηκαν πολλοί υπολογιστές και κάμερες, χώρια τα άλλα.
2: Ναι, αυτά θα ανοίξουν.
3: Ναι. Δεν έχουν ανοίξει ακόμα.
2: Όχι, γι' αυτό έχει μια διαδικασία.
3: Υπάρχει,
2: όλα,
3: ναι.
2: Τα ευρήματα, όλα τα ευρήματα θα μπουν σε εξέταση. Από τη βαλίτσα με DNA ελέγχονται τα πάντα αυτή τη στιγμή, μέχρι και ό,τι βρέθηκε μέσα στο σπίτι, σε βίντεο, σε κάμερες, σε κινητά. Θα ανοίξουν κινητά, θα ανοίξουν όλα. Αλλά αυτό δεν γίνεται από τη μία στιγμή στην άλλη. Ναι. Το πρωτόκολλο είναι σαφέστατο.
0: Ναι, ναι. Ωραία, περιμένουμε.
2: Το DNA που ήταν πιο γρήγορο βγήκε και απέδωσε ποιος είναι τι. Συγγενικές σχέσεις.
0: Κατάλαβα, ναι, ναι. Ωραία, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
1: Καλημέρα.
0: Μαζί μας είναι και ο κύριος Αντώνης Αντωνόπουλος, όπως έρχεται κάθε πρωί.
3: Ναι. Καλημέρα.
0: Ως φαντό μας.
1: Να αλλάξουμε κλίμα.
0: Τι έγινε στην Κρήτη?
3: Ωραία. Χαμόγελα πολύ. Σαμπάνιες ανοίγουν. Τη γεμίσανε. Πιστεύουν ότι το κερδίσανε το στοίχημα. Είχε κόσμο. Yeah. Η πλατεία Ελευθερίας έχει συμβολικό χαρακτήρα στο Ηράκλειο και είχε ξεκινήσει ο Ελευθερίος Βεντζέλος. Έτσι.
0: Ήταν... μπερδεύετε.
3: Ναι, εντάξει. Εγώ δεν τα μπερδεύω. Σου λέω τώρα ποιοι τα μπερδεύουν. Προσπαθούν να.
0: Τη βούρτσα με τη σκάλα. Α, να πει το διάβολο.
3: Έχει όμως ένα συμβολικό χαρακτήρα. Καλά. Γέμισε την πλατεία.
1: Ναι. Είχε ωραία σκέψη. Ωραία εκδήλωση πάντως. Είχε Πασόκ στον αέρα, έγραφε.
3: Κεντρών. Είχε ντρόουν, ναι. Μετά το τέλος της ομιλίας του Ανδρουλάκη τους είπαν κοιτάξτε τον ουρανό, και εκεί ήταν ντρόουν τα οποία σχημάτισαν τον ήλιο του Πασόκ, τα τρία συνθήματα από την ιδρυτική διακήρυξη. Και ήταν έτσι μια νότα ευχάριστη. Το καλύτερο ήταν μετά, γιατί είχε κριτικό γκλέντι με λιράριδες, γωνιανάκι.
1: Ωραία.
3: Και ρέστα.
0: Δηλαδή αυτό είναι ένα κόμμα της Κρήτης.
3: Ότι
0: εκεί θα κατέβει
3: Κρήτη,
0: μόνο
3: η Κρήτη.
0: Θα κατέβει στην υπόλοιπη Ελλάδα ή... περιοριστεί.
3: Κάτσε ακόμα, πήρε δύο πρωτιές στην Κρήτη.
0: Είναι ένα κόμμα, δηλαδή, παγκρίτιο σοσιαλιστικό κίνημα. Είναι...
1: θα μπορούσε. Oh.
3: Έχει όμως γερές βάσεις στην Κρήτη. Δηλαδή η Κρήτη
0: εγώ
3: τώρα...
0: ρωτάω άλλο.
3: Ναι, εντάξει.
0: Δεν σε ρώτησα γερές βάσεις. Εγώ κατάλαβα ότι εκεί ήταν το κόμμα της Κρήτης.
3: Εντάξει, αν ήταν στην Αθήνα την έκανε όπως τόσα χρόνια, θα ήταν αθηναϊκό κόμμα. Εντάξει.
0: Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας.
3: Εντάξει, οκ.
0: Απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες.
3: Εντάξει, και η Κρήτη.
0: Και ο Ανδρέας αυτό.
3: Και η Κρήτη, σε όλη την Ελλάδα. Είναι.
0: Όχι, η Κρήτη είναι Κρήτη. Είναι άλλο καυστός. Μην μπερδευόμαστε.
3: Εδώ δόθηκε αγώνας.
0: Όχι. Κανονικά τώρα με βάση τα πρωτόκολλα πρέπει να είναι ανεξάρτητο κράτος.
1: Α, καλά, άστον.
3: Θυμάσαι. Υπήρχαν κάποιοι που θέλουν τη.
1: Και βέβαια υπήρχαν.
3: Υπάρχουν.
0: Είμαι υπέρμαχος.
1: Τη άνοιξη τη τοπίση τη Κρήτη.
0: Με πρωθυπουργό Παύλο Πολάκη.
3: Α,
1: πρέπει να ρωτήσει κριτικού αν του θέλουν.
3: Να σου πω δύο παραπολιτικά ακόμα. Ένα ήταν του χορού που έριξαν. Δεν τα πήγαιναν και πολύ καλά στα κριτικά, να σου πω. Οι βουλευτές Βασόπ. Και το κορυφαίο έτσι το τέτοιο. Η Ελένη Βατσινά.
1: Ναι.
3: Που είναι βουλευτής Ηρακλείου, είχε γενέθλια εκεί. Mm-hmm. Έτσι, και της κάνανε και μια τούρτα έκπληξη, δύο τουρτίτσες.
0: Yeah. Γιατί δύο?
3: Ήταν και είχε πολλούς φίλους.
0: Κανονικά κάνεις μία και μετά έχεις στο background.
3: Ναι, ναι, γύρω για εντάξει τώρα, ήταν και η εκδήλωση. Ήταν, εντάξει, τώρα, ήταν.
0: Η Βάσια Αναστασίου, υποψήφια του Πασόκ.
3: Ναι. Πού?
0: Του Πασόκ, δηλαδή.
3: Ναι, ναι.
0: Είπε για τις θηρίδες που ο Τσίπρας με πήρε η γιαγιά μου τηλέφωνο και με ρώτησε παιδί μου θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Γι' αυτό σου λέω. Ναι, είναι, κατάλαβες τι λέω.
1: Κάτσε, δεν τελείωσε εκεί. Είπε, λέει, ότι η γιαγιά της θα πάρει Ζάναξ.
0: Ναι.
1: Και της είπε γιαγιά.
0: Είσαι 85. Ναι, εντάξει.
1: Εντάξει, υπάρχει ανησυχία πάντως τώρα. Οι μεγάλοι άνθρωποι ξέρεις όταν ακούνε τέτοια σου λέει. Κάτσε.
3: Ναι, και πώς, τώρα το είπε και ο άλλος ο τομεάρχης αυτός των οικονομικών. Το είπε και άνοιξε το θέμα ότι θα είναι. Το είπε κάπως.
1: Ναι.
3: Αλλά ναι. Το κάπως αυτό, ξέρεις, όποιος έχει θηριδούλα.
1: Ναι.
3: Για θηρίδες είπε, δεν είπε για σετάλια.
0: Εν τω μεταξύ ήταν εκεί και ο Αυτιάς.
3: Ο Γιώργος Αυτιάς.
0: Τι ζούμε, ρε. Γι' αυτό σου δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Ο Γιώργος έβγαλε μήπως και το ποσοστό της φορολόγησης από το κάθε βραχιόλι.
0: Το είπε ο Πέτρος Κόκαλης.
3: Α, το είπε.
0: Να ενεργοποιηθεί λέει, το περισσότερο να φορολογηθούν το πλησιότερο 1%. Ο Πέτρος Κόκαλης το είπε αυτό. Να φάξει όλο τον πατέρα του το βράδυ. Βγάλει τη λουρίδα. Να βγάλει τη λουρίδα ο Σοκράτης. Να κύσει. Άσε τώρα, λοιπόν.
3: 0,05 για το κάθε βραχιόλι. Το δαχτυλίδι πάει παραπάνω.
0: Ο Αυτιάς λοιπόν ήταν στην εκπομπή. Ναι. Ο οποίος διαφήμιζε πόσο δημοσιογραφικά αντιμετωπίζει την Ευρώπη, τους έχει ξεσκίσει.
1: Έλα.
0: Από ναι. Ο Κώστα ακούει αυτιά ο άνθρωπος και μπήκε στο υπόγειο.
3: Χθες συναντήθηκε ο Κώστας, συναντήθηκε με τον Μητσοτάκη, δεν ξέρω, λέει
0: το
3: να ξέρω, είπε ναι. Τίποτα.
0: Ναι, για τον αυτιά συζητήσαμε. Αυτιά.
1: Κοίταξε να δεις, λέει, πρέπει να τον μαζέψεις.
0: Μάζεψε τον
1: λίγο. Μας δυσκολεύει.
3: Τρέπει το Ευρωκοινοβούλιο.
0: Και ρώτησε την Αναστασία της, λέει, χαριτολογώντας, έχει χρυσά δόντια η γιαγιά σου. Με το στέλεχος του Πασόκ να απαντά, όχι, χρυσά δόντια δεν έχει. Λοιπόν, γι' αυτό σου λέω δεν υπάρχει σωτηρία.
3: Δεν υπάρχει,
1: όχι. Είναι και αυτό το επίπεδο.
0: Και θα δείτε ότι θα δικαιωθώ όταν
3: λέω. Το πάει 0,1.
0: Θα δείτε ότι θα δικαιωθώ στις εκλογές που θα γίνει τον μπάχαλο. Θυμηθείτε το αυτό.
3: Θα, γίνει,
0: θα δω πόσους μήνες μπορεί να αντέξει χώρα χωρίς κυβέρνηση. Αυτό θέλω να δω.
3: Το κακό είναι ότι θα δικαιωθείς έτσι όπως δείχνει. Όλα σε σένα πάνε.
0: Για το Μητσοτάκη, άσε μαδρε.
1: Σου έχει πει το όνειρό του. Έχει κωμικές προεκτάσεις. Έχει αναρχία στους δρόμους, έχει τέτοια πράγματα. Αυτό έτσι έχει ένα όραμα.
3: Φανάρι,
1: το οποίο βέβαια όλοι. Πρέπει να πω ότι είναι καλοπροαίρετο στο βάθος.
0: Έχει το Μητσοτάκη να μπορεί να αγοράσει γιαούρτι.
1: Είναι κάτι. Γιατί δεν θα δουλεύει γιαούρτι, το ψυγείο.
0: Ναι,
1: ναι, γιατί το γιαούρτι θα υπάρχει, δεν δουλεύει το ψυγείο. Η Ελλάδα
0: ναι,
1: εντάξει.
0: Ναι, εντωμεταξύ έχει κάτι υπουργού ο Μητσοτάκης, οι οποίοι είναι για γέλια εντωμεταξύ αυτοί. Έτσι. Είναι υπουργοί περιπατητές, είναι υπουργοί. Όχι λαμόγια.
1: 26 είναι, βαθμών Κελσίου.
0: Οι βαθμοί.
1: 25. Αυτό ζουν μια.
0: Ναι, ζουν στη σταθερή θερμοκρασία. Δεν έχουν κάνει τίποτα απολύτως. Είναι θεατές. Περιμένω με πολύ μεγάλο ενδιαφέρον τη Θεσσαλονίκη εγώ, τη Διεθνή Έκθεση. Την ερχόμενη Κυριακή θα είμαστε όλοι εδώ, που θα έχουμε τρεις ανθρώπους στη Θεσσαλονίκη. Θα είναι ο Δημήτρης Στάκης, θα είναι ο Γιώργος Ευγενίδης και ο Χάρης Ντιγριντάκης. Θα έχουμε τρεις στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι συνέχεια θα μας ενημερώνουν τι γίνεται στη Θεσσαλονίκη και θα δούμε τα μεγάλα έργα που τάζουν. Τα μεγάλα έργα εννοώ.
1: Το έργο που λέμε. Τι
3: τα
1: έργο
3: τάματα, θα... Τα τάματα.
0: Θα γελάσει και το πανταλό κατσίκι, θυμηθείτε με. Θα πάμε σε εκλογή και θα ψαχνώνται. Καλά, εντάξει, δεν με ακούτε εμένα. Αυτά δεν είναι όνειρα συντηρητικών ανθρώπων.
1: Όχι, αυτό δεν με αφήσετε να πω. Ότι είναι κατά βάθος, στο βάθος, θέλει μετά από αυτή την απόλυτη διάλυση να προκύψει η επανασύσταση του ελληνικού κράτους.
3: Σωστά όμως. Ναι.
1: Έτσι, και της κοινωνίας.
0: Λες και θες να υπάρξει.
1: Όχι, δεν ζει, αλλά εσύ θες να διαλυθούν όλα, να υπάρξουν έξαλλες καταστάσεις.
0: Το
1: ώστε
0: έχω
1: να υπάρξει.
0: 500.000 φορές. Πάντα αυτό όλα. Το κράτος ήταν έτσι. Ταινία. Σταυρίδης. Πάει ο εφημεριδοπόλης. Του αφήνει την εφημερίδα. Όχι αυτή του λέει. Γιατί κυρία του λέει, όχι αυτή, αυτή αφήνω κάθε μέρα. Τέρμα ο Τρικούπης, σε βάλε φόρους. Κουμουντούρο θέλω. Mm. Έβαζε φόρους ο Κουμουντούρος, θα έχει το διάλογο και εσύ Τρικούπη θέλω. Δεν βρίσκεις άκρη. Ναι, ορίστε.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Πού ήσουν?
6: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
5: Μάλιστα.
6: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
5: Α, ωραία.
6: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
5: Θες να μου πεις κάτι?
6: Θα σου πω σε 6 μήνες.
7: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι, αφού έχει έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέρια χωρίς επιβάρυνση. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Starbulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία, εξαγορές 10 εταιριών, πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk. Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
9: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
8: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος. Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, θέλω να πω στο Κωνσταντίνο εδώ, mm-hmm. που στέλνει ένα μήνυμα περί εισαγγελέων. Εγώ είμαι αντίθετο σε αυτές τις λογικές, γιατί μου θυμίζουν άλλες εποχές και δεν μου αρέσει. Το θέμα είναι ότι έχεις κριτήριο, πας και ψηφίσεις. Σου λέει ψέματα ο Μητσοτάκης, δεν τον ψηφίζεις. Σου λέει ψέματα ο Τσίπρας, δεν τον ψηφίζεις. Σου λέει αλήθεια κάποιος άλλος, τον ψηφίζεις. Ό,τι θεωρείς δηλαδή ότι μπορεί να σε ικανοποιήσει, να αλλάξει τη ζωή σου προς το καλύτερο κτλ. Διαφορετικά δεν υπάρχει νόημα. Πάει ο εισαγγελέας, λέει να του τραβήξει αυτή. Λένε οι άλλοι, είσαστε λέει απατεώνες. Μάλιστα, πήγε κανείς φυλακή. Πώς με λες απατεώνα. Όλος μπορεί να σου κάνει και μήνυση.
1: Μα το θέμα δεν είναι να σου κάνει μήνυση. Το θέμα είναι ότι παρασύρονται από πολύ εύκολα συμπεράσματα. Και ότι δεν έχουν διαπιστώσει πόσο δυνατό όπλο είναι η ψήφος. Δεν το έχουν καταλάβει. Έτσι, γιατί και μάλλον δεν θέλουν να το καταλάβουν. Διότι τους βολεύει. Γιατί όταν πάνε και τους χαϊδεύουν τα αυτιά ή τους στάζουν λαγούς με πετραχίλια. Έτσι. Σου λέει ναι, θα ψηφίσω. Εγώ θα ψηφίσει και το ξαδερφάκι μου, θα ψηφίσει και η μάνα μου, θα την πάω τη μάνα μου σηκωτή να πάει να ψηφίσει. Δηλαδή είναι δυνατόν. Δηλαδή τώρα τιμά, δηλαδή να βλέπεις τώρα, άλλο αν το θέλει η ίδια. Να βλέπεις τώρα πηγαίνουν σηκωτούς τους ανθρώπους να πάνε να ψηφίσουν. Δηλαδή είναι. Τώρα το. Άλλο να θέλει ο ίδιος και να πει θα με πάει σηκωτό παιδάκι.
2: Πολλοί θέλουν.
1: Πολλοί θέλουν.
2: Κάνουν
1: ναι.
2: Να μάν.
1: Ναι, αλλά για σκέψου οι άλλοι πάνε και το διαφημίζουν. Έλα να με δεις που φέρνω και αυτή την ψήφο.
0: Για μισό λεπτό.
3: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

0: Λοιπόν, να καλημερίσουμε και τον Ανδρέα. Ανδρέας Πετρόπουλος, καλημέρα.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
3: Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Ναι, για λέγε.
1: Τι να πω.
0: Εμένα ρωτάς. Από ήταν φαντάρεγα μόνο μου. Εσύ να μας πεις.
1: Είναι, έχουμε ελεύθερο θέμα έκθεση σήμερα.
0: Ναι, ελεύθερο.
2: Πάντα, πάντα.
0: Πάντα ελεύθερο.
1: Λοιπόν, θα ξεκινήσω με την κυβέρνηση και το Μητσοτάκη.
0: Ναι.
1: Καλά πράγματα θα πω, μην χαλαρά.
0: Τι με ενδιαφέρει μόνο τι θα πεις, μωράσε με πρώτη. Για να συνέχισε.
1: Εγώ τώρα, μας ακούγει ο κόσμος, γι' αυτό το λέω.
0: Ναι, ναι, προχώρα.
1: Λοιπόν, πάμε για μισή σύνταξη και μισό μισθό. Εννοώ, τι εννοώ. Λένε τώρα οι τελευταίες πληροφορίες που είχα και εγώ σήμερα το πρωί, γιατί φτιάχνω και ένα κομμάτι για το θέμα, για τη μια φορά, ως ρεπορτάζ, θα πάει σε μισή 13η σύνταξη. Σήμερα δίνει ένα επίδομα 250. Έχει πει ότι θα το πάει 300 και τώρα σκέφτονται να το φτάσουν γύρω στα 440 με 460. Είναι το επίδομα που δίνουν κάθε τέλος Νοέμβρη. Και σκέφτονται αυτό να το πάνε από τα 250 σήμερα στα 450 χοντρικά, να το πάνε να δώσουν 200 ευρώ αύξηση, να το δίνουν στο Νοέμβριο, τέλος Νοέμβρη, και να αφορά περίπου το 70% των συνταξιούχων. Αυτό είναι ένα μέτρο. Επειδή όμως έστω και με αυτή την, πώς να πω, μεσοβέζικη λύση δεν μπορείς να αφήσεις έξω τις δημόσιες υπαλλήλους, που είναι η πλέον αδικημένη όλων, γιατί πρόσφατα εδώ και μια διετία παίρνουν κάτι ως αύξηση, έχουν περικοπεί μισθών οι δημόσιοι υπάλληλοι από το 2010. Λοιπόν, σκέφτεται με τον ίδιο τρόπο να πάει σε ένα σενάριο, δηλαδή ένα τετρακοσάρι, να το πω χοντρικά, πάνω στους μισθούς. Δηλαδή είναι ένα σενάριο που λέει η καταβολή ενός επιδόματος αντίστοιχου στους δημόσιους υπαλλήλους, στο μοντέλο δηλαδή της μισής, όπως είπα προηγουμένως, 13η σύνταξη. Τελεία. Αυτό είναι το ρεπορτάζ. Σας το είπα.
0: Εντάξει, θα τα δούμε να τα πει κιόλας, γιατί...
1: Ναι, εγώ δεν ξέρω.
0: Καλά, εντάξει, εννοείται. Την πληροφορία έχεις, δεν είναι θέμα.
1: Πληροφορία θετική για την κυβέρνηση, δεν μπορείς να πεις. Ξεκίνησα με γκολ από τα αποδυτήρια σήμερα. Λοιπόν, ναι. Τώρα άλλα θέματα. Βλέπω πολύ, πώς να το πω ρε παιδί μου, πολύ φασαρία τώρα. Ο πιο χαλαρός, ο πιο χαμηλός σε προσδοκίες Τσίπρας, έχω μετρήσει 17 δηλώσεις κυβερνητικών στελεχών που του λένε από το 15, από το 12, το πρόγραμμα Θεσσαλονίκη, το άλλο. Δεν θα κριθεί ο Τσίπρας εκεί, θα κριθεί για αυτά που λέει τώρα. Τα είπαμε 15 χρόνια, λες και έγινε η άλωση της Κωνσταντινούπολης.
0: Όχι, περίμενε. Θα κριθεί προφανώς από αυτά που λέει τώρα, αλλά αυτά που λέει τώρα δεν ξέρουμε αν θα τα εφαρμόσει, γιατί δεν ξέρουμε αν θα κερδίσει τις εκλογές, όπως δεν ξέρουμε αν θα τις κερδίσει και ο Μητσοτάκης, έτσι.
1: Βεβαίως, τον προσυπογράφω.
0: Δεύτερον.
1: Δεύτερο, αλλά μισό λεπτό τώρα.
0: Περίμενε.
1: Εσύ λένε ότι ο Τσίπρας ουσιαστικά είναι στη γραμμή του Μητσοτάκη όσον αφορά το πρόγραμμά του.
0: Το Πασόκ λέει ότι το αντέγραψε αυτούς όμως.
1: Ο Ανδρουλάκης λέει ότι αντέγραψε το 80% του δικού του προγράμματος.
3: Ναι, έτσι, δεν το αντέγραψε.
1: Το αντέγραψε.
3: Πώς, ναι, ναι. Άμα το πιάσεις δίπλα. Εντάξει, τώρα άλλαξε λίγο τα τέτοια. Λίγο πολύ, όλη στην αντιγραφή είναι. Αλλά πώς δεν είναι σε αντιγραφή. Το θέμα είναι ποιος...
1: αντίφαση τώρα. Αντιγράφει το δικό μου 80%.
3: Εντάξει, μπορεί να μην είναι 80, να είναι 60. Αλλά σου λέω τώρα δεν είναι αντιγραφή.
1: Μισό λεπτό να το πω. Απ' τη μία αντιγράφω το 80% του Πασόκ και απ' την άλλη έχω ίδια ακριβώς πολιτική με το Μητσοτάκη. Αν το 80% λοιπόν του Πασόκ, των πολιτικών του Πασόκ, αντιστοιχεί και στο 80% των όσων λέει ο Μητσοτάκης.
3: Άλλο το πρόγραμμα, άλλο η πρόθεση.
0: Συγγνώμη, όλη την ίδια πολιτική δεν έχουν, γιατί έχω μπερδευτεί εδώ τώρα που σας ακούω.
1: Ιδέες, είναι για μπέρδεμα.
0: Μα όχι, δεν είναι μπέρδεμα, είναι απλό. Εγώ πιστεύω ότι είναι δύο πολιτικές που υπάρχουν. Τη μία πολιτική την εφαρμόζουν πέντε κόμματα και την άλλη πολιτική ένα. Αυτή είναι η αλήθεια. Δηλαδή, τι πρέπει να τρελαθούμε τώρα. Έχει μία πολιτική το Κομμουνιστικό Κόμμα, αυτή που έχει, και οι υπόλοιποι διηγυρίζουν γύρω από την ουρά τους. Έλα, μωρέ, τώρα.
1: Κοίταξε, χρειαζόμαστε μία πολιτική όσο ζούμε. Την πολιτική του Κουκουέ, εγώ την ψήφισα με χέρια και με πόδια, αλλά δεν θα ζω.
0: Τώρα, και τι πάει να πει αυτό.
1: Τι πάει να πει αυτό.
0: Δεν θα έρθουν νέες γενιές.
1: Τι να κάνω εγώ τώρα. Σιγά
0: που θα ζήσεις.
1: Άμα να βγει ο Κουτσούμπας, δεν βγαίνει ούτε.
0: Ρε παιδάκι μου, δεν σου λέω αυτό. Σου λέω, εγώ δεν σου λέω αν θα βγει ο άνθρωπος ή δεν θα βγει, ούτε αν θα έρθει κομμουνισμός, να πούμε. Τα λένε 120 χρόνια, δεν έρχεται. Αλλά το θέμα είναι άλλο. Ότι να ξεχωρίσουμε ιδεολογικά πώς έχουν τα πράγματα. Εγώ δεν ξεχωρίζω, ας πούμε, τον Τσίπρα, τον Πασόκ, τη Νέα Δημοκρατία. Δεν τους ξεχωρίζω παρά μόνο σε κάποιες παραγράφους οι οποίες είναι για να τις λέμε, αλλά το θέμα να μπορούμε να τις εφαρμόσουμε. Αυτή είναι η διαφορά. Το Κομμουνιστικό Κόμμα σου λέει: εγώ θέλω μια άλλου είδους κοινωνία και πάνω σε αυτή τη βάση χτίζω, στην ιδεολογία εννοώ, χτίζω ένα πρόγραμμα. Και σου λέει: εγώ μπορώ να το κάνω, αλλά θα έρθει ο κομμουνισμός, πώς θα γίνει.
3: Ναι, αλλά είναι πολύ καθαρό το Κουκουέ απέναντι σε αυτό.
0: Είναι καθαρό.
3: Έχετε δει το βίντεο του Κουτσούμπα.
0: Ναι, ένα λεπτό. Μπορεί να διαφωνούμε πλήρως με το Κουκουέ. Εγώ δεν λέω. Δεν παρασπίζω.
1: Το 65% δεν θέλει αυτή την πολιτική. Έχει επαληθευθεί σε 25 εκλογές. Θέλει μία πολιτική που θα του κάνει καλύτερη τη ζωή. Εδώ και τώρα, όπως έλεγε ο μεγάλος Ανδρέας.
0: Με συγχωρείς, ένα λεπτό. Εγώ λέω, Πασόκ πέρασε, Νέα Δημοκρατία πέρασε, ΣΥΡΙΖΑ πέρασε. Με κανέναν δεν είμαστε ευχαριστημένοι. Με κανέναν.
1: Σωστό είναι αυτό.
0: Στο σύνολο του κόσμου, έτσι.
1: Σωστό.
0: Δεν είμαστε. Έρχονται οι μεν, λένε ο ΣΥΡΙΖΑ που έκανε εκείνο, ο Τσίπρας εκείνο κτλ. Έρχονται οι δεξιοί, σου λένε που είσαστε εσείς με το Πασόκ, ο ΣΥΡΙΖΑ κτλ. Γιατί το Πασόκ είπε αυτό που πολύ σωστά επεσήμανες, αυτή την αντιφατική δήλωση. Για τα προγράμματα, είναι εξόχως αντιφατική. Είναι πάρα πολύ σωστό αυτό που είπες, ότι το 80% λέει είναι δικό μας το πρόγραμμα, αλλά είναι με το Μητσοτάκη. Άρα όλοι με το Μητσοτάκη είναι. Ή όλοι με το Πασόκ, ή όλοι με το Τσίπρα. Αυτό καταλαβαίνω εγώ. Δεν καταλαβαίνω κάτι άλλο.
1: Κάνουν ένα κόμμα όλοι αυτοί να είμαστε μαζί τους.
0: Αντρέα, αστικά κόμματα είναι όλα. Πλην ενός. Είναι αστικά κόμματα τα οποία θα υπηρετήσουν την αστική δημοκρατία, θα σκύψουν το κεφάλι στο ΝΑΤΟ, θα είναι με τους Αμερικάνους, θα χαιρετιώνται με την Κιλφόιλ, θα έχουν άμεση επιρροή από το μεγάλο κεφάλαιο της χώρας και θα είναι με τις τράπεζες, θα είναι με αυτούς. Δεν αλλάζει αυτό.
1: Μάλιστα, δεν αλλάζει. Επειδή έχω λίγα χρόνια ζωής μπροστά μου.
0: Σε ένα αστικό καθεστώς εννοώ, έτσι πρόσεξε. Δεν μιλάω.
1: Επειδή εγώ είμαι από αυτούς που έχουν υπογράψει δήλωση μετανοίας. Και αποδέχομαι το αστικό καθεστώς, όχι τώρα, πάρα πολλά χρόνια. Θέλω να ζήσω με ένα αστικό καθεστώς λοιπόν που έχει κάποια ψήγματα δημοκρατίας, που επιτρέπει να αναπνέεις ελεύθερα κτλ. Αλλά θέλω να καλυτερεύσω τη ζωή μου. Μπορώ.
0: Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό είναι το ζητούμενο.
0: Αυτό είναι το ζητούμενο.
2: Από όλους.
1: Ζητούμενο, ναι. Ωραία. Λοιπόν, αφήνουμε το Κουκουέ απ' έξω και πάμε σε αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν.
0: Ναι, εντάξει. Εγώ πάντως βλέπω. Ανδρέα μου, ότι αυτά που μπορούν να εφαρμοστούν είναι λίγα από αυτά που λένε. Δηλαδή, λένε 10, μπορούν να εφαρμόσουν τα 2, τα 3. Δεν μπορούν να τα εφαρμόσουν όλα. Έλεγα προηγουμένως στον κύριο καθηγητή, στον κύριο Πετράκο, που είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου, που ήταν στο πρόγραμμα το οικονομικό του Τσίπρα που βγάλανε. Του λέω: εσείς έχετε εμπλακεί με την αγορά, ξέρετε. Όχι, μου λέει: είμαι στο Πανεπιστήμιο.
1: Αυτή είναι η δουλειά του.
0: Ναι, γιατί ανακατεύετε τώρα με εμάς.
1: Γιατί δεν έχει, με συγχωρείς.
0: Εντάξει, δηλαδή τι να καταλάβει αυτός από μένα που δεν έχω να πληρώσει τέλος του μηνός του μισθούς.
1: Ναι, ωραία. Ο Γεραπετρίτης δεν είναι καθηγητής του Πανεπιστημίου.
0: Χειρότερος είναι αυτός, γιατί σου είπα ότι είναι καλύτερος ο Γεραπετρίτης, εγώ.
1: Δεν το βάλω συγκριτικά. Θέλω
0: όχι,
1: να
0: σου λέω.
2: Και ένα πρόβλημα
0: εγώ έγραψα να φύγει. Τι εσύ μου λες τώρα, Γεραπετρίτης. Έγραψα να φύγει.
1: Οι καθηγητές του Πανεπιστημίου είναι χρήσιμοι κι αυτοί.
0: Ναι, ωραία, χρήσιμοι. Σε ένα επίπεδο, ρε εσύ, Ανδρέα.
2: Οι πολιτικές αποφάσεις είναι άλλο. Δεν μπορείς να παίρνουν οι καθηγητές. Εκτός αν είναι Ανδρέας Παπανδρέου. Τον έφερα πάλι στη συζήτηση.
0: Εντάξει, άλλο τώρα. Ανδρέας ήταν άλλη περίπτωση.
3: Θυμάσαι όμως πώς το γύρισε το έξω από το ΝΑΤΟ μέσα στο ΝΑΤΟ. Έξω από την ΕΟΚ, μέσα στην ΕΟΚ.
0: Μην πάμε στα παλιά. Ναι, μιλάω για τα καινούργια εγώ.
3: Ναι,
0: εγώ βλέπω.
3: Είναι η ικανότητα.
0: Μην συγκρίνουμε.
2: Είναι το πολιτικό μέγεθος. Γιατί και ο Ανδρέας ήξερε τι
0: Και τις αδυναμίες του ήξερε ο Ανδρέας.
2: Και σε βάθος χρόνου τι θα συνέβαινε, αλλά έπρεπε να πάρει την πολιτική απόφαση να βελτιώσει τις ζωές των ανθρώπων. Ακόμη και αν δεν έβγαινε ο λογαριασμός. Γιατί ήξερε ότι δεν έβγαινε. Βεβαίως τις βελτίωσε. Δεν μπορούσε να συνεχίσει να ζει έτσι ο Έλληνας. Έτσι, και
1: η μεγάλη
2: διαφορά
1: του Ανδρέα Παπανδρέου ήταν ότι είχε λαϊκό αισθητήριο.
2: Ακριβώς. Αυτό είναι πολιτικό αισθητήριο. Δεν μπορεί κάποιος ο οποίος ζει αποστηρωμένος.
0: Χρειάστηκε η Ελλάδα μετά το 1974, δηλαδή μετά την πτώση της εκτακτορίας, να αλλάξει ρότα, να πάει σε κάποιο διαφορετικό μοντέλο. Και εκείνη η εποχή, επειδή όσοι δεν την έζησαν, εμείς είμαστε πιο παλιοί, εγώ την έζησα, ήταν διαφορετικές και οι αποφάσεις της πολιτείας και ο τρόπος που σκεφτόταν η πολιτική σκηνή, το λέω σημειολογικά. Δηλαδή ο Κωνσταντίνος Καραμαλής κατηγορήθηκε από τη δεξιά, από δεξιά πτέρυγα της Νέας Δημοκρατίας, ότι είναι, έχει σοσιαλμανία. Επειδή προχώρησε κρατικοποιήσεις ορισμένων επιχειρήσεων, τραπεζών και της Ολυμπιακής κτλ.
1: Εδώ εγώ είμαι με τον Καραμαλή.
0: Ένα λεπτό. Αυτό χρειαζόταν, γιατί το έχει εξηγήσει ο ίδιος σε περιβάλλον, γιατί έπρεπε να κάνει αποχουντοποίηση του συστήματος. Και αν αυτός είχε πάνω του το κράτος το έργο, θα μπορούσε να το κάνει με μεγαλύτερη ευκολία. Αυτό ήταν το κλειδί της υπόθεσης. Βγήκε από το ΝΑΤΟ. Βγήκε από το ΝΑΤΟ εκβιάζοντας τους Αμερικάνους. Για άλλα ζητήματα. Μην τα πιάσουμε. Από το στρατιωτικό σκέλος.
1: Τότε ένα τεράστιο υπουργό οικονομικών.
0: Με ποιον έλεγες.
1: Τότε, τον Παπαλίγουρα.
0: Ο Παπαλίγουρα σε συντονισμού ήταν. Συντονισμού,
1: το ίδιο
0: πράγμα.
1: Πήγαινε στις 6 παρατέταρτο στο γραφείο πριν τους υπαλλήλους και στις 9.30 το βράδυ.
0: Ναι, το ξέρω, αλλά εδώ...
1: Έχουμε σε ένα υπουργό σήμερα που
2: κάνουν
1: βάρδιες στα κανάλια.
2: Όχι, έλα, όχι, υπάρχουν, μην το λες, υπάρχουν εργασιομανείς.
3: Εντάξει, μην το ισοπεδώνουμε. Εγώ θεωρώ αυτό που
0: υποτάζει. Όπως να σου πω κάτι και επί της κυβερνήσεως, προηγούμενης κυβερνήσεως Τσίπρα,
2: υπήρχαν
0: υπουργοί που δουλέψανε πάρα πολύ. Δεν είναι, δηλαδή ο Ξανθός, εγώ δεν το ξεχάσω, έκανε πάρα πολύ δουλειά στο Υπουργείο Υγείας. Έτσι, λέω ένα παράδειγμα τώρα, ήταν και άλλοι, δεν ήταν μόνο αυτός.
3: Και δεν φανιόταν το έργο γιατί φαινόταν ο Πολάκης.
0: Ναι, άλλο, εντάξει τώρα, δεν έχει σημασία. Αλλά το θέμα είναι ότι έκανε δουλειά, δούλευε. Εγώ το θυμάμαι, πήγαινε από το πρωί και φύγε το βράδυ. Υπήρξαν και άλλοι, αρκετοί υπουργοί του Τσίπρα τότε που δουλέψανε πάρα πολύ. Υπήρξαν και υπάρχουν και στη Νέα Δημοκρατία. Πάντα υπάρχει ο υπουργός. Υπάρχουν όμως και κάποιοι υπουργοί σήμερα, οι οποίοι είναι απαράδεκτο να υπάρχουν στη σύνθεση της κυβέρνησης. Είναι απαράδεκτο. Είναι ψεύτες, λένε ψέματα στον κόσμο, δεν κάνουν τίποτα απολύτως. Είναι σφουγγοκολάροι του συστήματος, γλύφτες, γυμνοσάλιαγγες, οι οποίοι, ας πούμε, όταν πας στο Υπουργείο μπορεί να έχεις τρεις τις κάλες με το σάλιο τους που γλύφουν τον Μητσοτάκη. Αυτή δεν αξίζει να είναι, ας πούμε, στα υπουργικά έδρανα, όμως τους έχει. Θα μου πεις, τους έχει. Όταν είπα εγώ κάποτε στον Κώστα Καραμαλή, αυτόν τον υπουργό γιατί τον έχεις, μου λέει, αφού είναι η Νέα Δημοκρατία αυτή. Ποια στα βόγια κούρευτο τώρα, άντε να καταλάβει και αυτό του έλεγα εγώ.
1: Ο Βορύδης, τι λέει, βάλουμε τα δικά μας παιδιά. Το είχε πει από την πρώτη μέρα.
0: Ο Βορύδης είναι μια άλλη περίπτωση. Ο Βορύδης, άμα τον έχεις απέναντί σου, μπλέκεις. Δεν είναι εύκολος παίχτης.
1: Όχι. Είναι ένας από τους πιο μυαλωμένους. Έχει πολιτικό μυαλό.
0: Έχει πολιτικό μυαλό. Αυτός είναι τώρα η Μπακογιάννη, αυτή που είναι εκτός Υπουργικού Συμβουλίου.
1: Ναι.
0: Κατάλαβε. Αυτή είναι εκτός.
1: Και έχει τους άλλους οι οποίοι είναι μυαλωμένοι.
0: Είναι εντός. Ναι. Τώρα, ας πούμε, εγώ έχω μια σφοδρότατη αντίρρηση. Αλλά θα μου πεις εσύ, πρωθυπουργός, προφανώς δεν είμαι πρωθυπουργός και προφανώς εγώ δεν είμαι αυτός που παίρνω τις αποφάσεις. Με τον κύριο Γεραπετρίτη. Δεν πιστεύω ότι πληρεί τους όρους και τις προϋποθέσεις να αντιμετωπίσει αυτό που έρχεται από την Τουρκία. Δεν έχουν καταλάβει ορισμένοι τι έρχεται από την Τουρκία. Έρχεται πολύ δύσκολη περίοδος με τους Τούρκους. Δεν το καταλαβαίνουμε. Εντάξει. Εγώ το λέω τώρα εδώ και ένα χρόνο. Έχω λυσάξει που το λέω εδώ και εδώ στο ραδιόφωνο. Έχω γράψει άρθρα στο site. Έχω μιλήσει με ανθρώπους και τους λέω: έχετε καταλάβει τι έρχεται με την Τουρκία, ρε μάγκες. Σήμερα έχουν ξεστρατήσει πλήρως οι Τούρκοι και βγαίνουν και λένε ότι άμα δεν αποστρατικοποιήσετε τα νησιά, θα τα πάρουμε μόνο να τα πάρουμε.
3: Και όχι μόνο αυτό, το έχει πάρει και προσωπικά ο Ερντογάν και βγαίνει να
0: φτάσαμε σε αυτό το σημείο. Ναι. Δηλαδή να σε απειλεί ότι θα σου έρθει να σου πάρει τα νησιά. Βέβαια εντάξει, θα σου έλεγα πως να έρθει, αλλά αυτό είναι μια άλλη ιστορία που θα την πούμε.
3: Εκεί εγώ να σε ρωτήσω τι κάνεις.
0: Εντάξει, κάνανε διαβήματα.
3: Δεν υδρώνει ο Ερντογάν από αυτά. Όχι, τι να κάνουμε εκεί. Να αρχίσουμε να βαράμε, να πετάμε ντρόνι κι εμείς από πάνω.
0: Όχι, αλλά όμως μπορείς με άλλες μεθόδους να τέλος πάντων να ενισχύεις την αμυνά σου όπως την ενισχύουμε, να έχεις τρεφτική
3: αυτό έκανα. Το έκαναν αυτό.
0: Δηλαδή, τους έχει πειράξει το Ισραήλ μόνο τώρα.
3: Τους έχει πειράξει αυτό. Είναι το Ισραήλ. Έρχεται, απαντάει η Ελλάδα. Δηλαδή αυτή τη στιγμή βλέπεις ότι γίνονται κινήσεις στις κακέρα. Δηλαδή αυτό που έκανε ο Δένδιας παραδείγματος χάρη με τα οχυρωματικά που βγήκε χθες τα ανακοίνωσε. Δεν είναι τυχαίο.
0: Όχι.
3: Είναι πάνω στις κακέρα κινήσεις. Αλλά απ' την άλλη, ο Ερντογάν έχει ένα τεράστιο όπλο στα χέρια του. Το οποίο κάνει δουλειές με τους ξένους. Εφόσον τους δίνει λεφτάκια. Και παίρνει και αυτός λεφτάκια. Από εκεί και πέρα οι άλλοι πολύ δύσκολα θα πάρουν το μέρος της Ελλάδας γύρω-γύρω ή να χαλάσουν.
0: Παρόλα αυτά τα έχουν βάλει και με τους Γερμανούς και με τους Γάλλους, γιατί συνεργάζεται η Ελλάδα. Αλλά δεν καταλαβαίνουν ότι η Γερμανία και η Γαλλία είναι χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στην οποία ανήκει η χώρα μας και έχουμε κοινό νόμισμα. Αυτό οι Τούρκοι το ξέρουν, αλλά επιχειρούν να το βάλουν στο περιθώριο για να πούνε αυτό που θέλουν να πούνε. Εκείνο που έχει σημασία. Γιατί πήγα στα λιοτουρκικά, Ανδρέα, είναι τι υπόσχονται και αν αυτά που υπόσχονται πράγματι μπορούν να υλοποιηθούν. Ας πούμε, ρώταγα τον κύριο προηγουμένως του, που είναι στον κύριο Τσίπρα, του λέω το 1800 μισθό που λέτε ακούγεται ωραία, αλλά για να το πάρει το 1800 μισθό ο άλλος, μέσος όρος.
1: Στην πενταετία το λέει αυτό.
0: Με συγχωρείς. Δεν μπορεί να το κάνει αυτός καταρχάς.
2: Θέλει ανάπτυξη.
0: Αυτό θα το κάνουν οι εργοδότες.
2: Θέλει να υπάρχει ανταγωνισμός. Και για να κρατήσει τον υπάλληλο για να τον πάρει, του δώσει ψηλότερο μισθό.
0: Το εξήγησα ότι εμείς που έχουμε ένα site, ας πούμε, το μόνο που μπορούμε να κερδίζουμε είναι διαφήμιση. Δεν υπάρχει άλλη πηγή. Άρα λοιπόν για να πάρει 1800 ή 2000, γιατί ο μέσος όρος είναι 1800,

0: τμήματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
1: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
3: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
4: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
3: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
4: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
3: Radio Player.
4: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Ακούτε πάντα Αλφα Ρέντιο σε 89, Αθήνα Ιδανέγκα.
1: Εντάξει, Χατζής.
0: Ο Άντωνης Αντωνόπουλος αυτές τις ώρες με τον Ανδρέα Πετρόπουλο είναι μαζί για να μας διαφωτίσουν για το σοσιαλισμό, την ειρήνη, τον κομμουνισμό και όλα αυτά τα οποία είναι στοιχεία, ας πούμε, μιας
1: σύγχρονης ιδεολογικής προσέγγισης
0: και μιας κοινωνίας που πάει προς τα εκεί.
2: Ερχόμαστε.
0: Τι ώρα?
2: Όσον νομίζω. Τι ώρα?
0: Είναι μαζί μας ο Νίκος Μπουρατίδης, είναι ένα από τα πρόσωπα, όχι καινούριο. Εγώ το ήμουν μικρός, πήγαινα στο δημοτικό.
3: Το γνωστό Αστιάκι. Μεγαλώσαμε μαζί σου.
0: Μεγαλώσαμε μαζί σου. Που ακούγαμε τις φοβερές μουσικές εκπομπές, τις οποίες θα τις επαναλάβεις.
3: Να το πει αυτό η Αθηναή, το καταλαβαίνω. Αλλά να το πεις εσύ. Ότι μεγάλωσες μαζί μου.
1: Εγώ το είπα όταν έπρεπε. Τι σου είπα για τον Μουρατίδη. Σου λέω είναι φοβερό στο να συστήνει μουσική.
0: Ναι.
3: Αθηναίος μου το είπε. Για να πούμε και το δίκαιο, μου το είπε.
0: Το είπα.
3: Μου το κατήγγειλε. Λοιπόν, ξεκινάω αύριο.
0: Ξεκινάς αύριο.
3: Κάθε Σαββατοκύριακο 5 με 8.
0: 5 με 8 και μουσικές.
3: Πολύ μουσική,
0: ναι.
3: Μεικτό ρεπερτόριο, ελληνικά ξένα.
0: Α, και ελληνικά θα παίζει.
3: Αμέ.
0: Καλώς τον κύριο Νίκο.
3: Και έχω και τηλεφωνικές επικοινωνίες με διάφορους καλλιτέχνες και τι συμβαίνει στη μικρή μας πόλη.
0: Ναι, μάλιστα.
3: Το πρώτο Σαββατοκύριακο έχω την Ευανθία Ρεμπούτσικα.
0: Απαμπαρέσει αυτή η μουσική της πάρα πολύ. Τρελαίνω.
1: Φοβερή μουσική για soundtrack.
3: Έχω την Ατάσα Μποφίλιου.
0: Α, και αυτή μου αρέσει εμένα.
3: Έχω επίσης την Λένα Παπαλιγούρα που παίζει την Αντιγόνη.
0: Και αυτή καλή, ναι.
3: Τι.
0: Εντάξει,
3: και ένα φρόκρεμα, κυρία, σου φέρνω.
0: Καλά σε βλέπω. Καλά σε βλέπω. Απείρετος είσαι.
3: Ιαπωνικό βαμβάκι φοράω.
0: Ιαπωνικό βαμβάκι φοράς, ρολογάκι, εντάξει.
3: Με βλέπει και μου λέει αυτό το πουκάμισο έχει Ιαπωνικό βαμβάκι.
0: Ο πατέρας μου φτιάχνει πουκάμισα.
3: Α, από εκεί τα ξέρεις.
0: Βέβαια. Έφτιαχνε πουκάμισα πολλά χρόνια. Και ξέρω τα υφάσματα απ' έξω. Με το που το βλέπω, ξέρω τι είναι. Κατά συνέπεια, Ιαπωνικό βαμβάκι ο κύριος Νίκος, κατάλαβες. Και εμείς φοράμε τα τσιτάκια.
3: Ότι είναι καλό τώρα.
0: Βέβαια είναι καλό.
1: Είναι καλό.
0: Δεν έχει σημασία πόσο κάνει. Σημασία έχει τι ύφαση. Τέλος πάντων, εμείς τα μάθω αυτά τώρα, δεν είναι τις παρούσεις. Άρα λοιπόν θα έχουμε μουσικές και

0: επιλογές και προτάσεις που λέει η Αθηναίδα.
1: Προτάσεις τι εννοείς?
2: Έλεγε... Τι θα ακούσω, τι να βάλω να ακούσω.
0: Τι να βάλει να ακούσει.
1: Ναι, ναι, διάφορα θα σας προτείνω.
2: Ωραία.
1: Και, όπως... και σινεμά θα σας προτείνω και θέατρα.
0: Εμείς έχουμε ένα.
2: Έχουμε ειδικό σποτ.
0: Έχουμε ένα ειδικό σποτ για σινεμά, για άλλο παραγωγό, για άλλο κριτικό.
2: Φίλο μας,
0: αλλά.
1: Το... Να πάρετε να δείτε το Φιόρδ.
0: Μου το πρότεινε.
1: Το είδες.
2: Συγκλονιστικό.
1: Συμφωνώ.
2: Η αγριότητα όταν το κράτος πρόνοιας είναι ανεξάρτητο.
1: Βασιλικότερο του Βασιλιάδο.
0: Εγώ είδα χθες μια φανταστική ταινία. Τον παραχαράκτη.
2: Είχα δίκιο.
0: Πες. Α, φοβερή ταινία.
2: Σου άρεσε. Είναι αληθινή ιστορία, παιδιά, να πάτε να το δείτε.
0: Ναι, ναι. Βέβαια. Πώς κατάφερε ο τύπος να κάνει μπάχαλο ένα τραπεζικό σύστημα.
1: Ναι, ναι.
0: Ένας άνθρωπος. Άκου τι έχω δει σποτάκι εγώ για άλλο
2: για τις ταινίες.
0: Για τις ταινίες. Για βάλε. Ναι.

0: Για να μην
1: πεθαίνω με τον Δανίκα.
0: Του είπα εδώ, του έχω πει 100 φορές, ό,τι ταινία σ' αρέσει δεν πάω να πει.
2: Οπότε.
0: Γιατί μετά βγαίνω και μαχαιρώνω. Ναι, οπότε εντάξει.
2: Με αυτό το φίλτρο. Χωριζόμαστε στους ανθρώπους που βλέπουν αυτό που λέει ο Δανίκας και στους άλλους που δεν το βλέπουν.
0: Δεν το βλέπουν.
2: Νομίζω ένας μπούσουλας.
0: Πάντως να δεις τον παραχαράκτη όπου το πετύχεις, το παίζει στη Φιλοθέα Σινεμάς. Και είναι. Τι.
1: Ο Σινεμάς, ναι.
0: Ο Σινεμάς, έτσι δεν είναι. Ο
2: Σινεμάς.
0: Εγώ πατρινός είμαι.
1: Ότι είναι αρσενικός ο Σινεμάς.
0: Ναι, δεν σε πειράζει. Καταρχάς θα σου πω κάτι που δεν ξέρεις.
1: Τα φύλλα είναι δύο.
0: Δεν ξέρω πόσα είναι.
1: Συνέχισε.
0: Ναι. Άκου λοιπόν.
1: Πρωτοσάλτε μου, ναι.
0: Ναι. Άκου λοιπόν. Η Πάτρα.
1: Μάλιστα.
0: Είχε μέχρι δεκαετία, αρχές δεκαετίας του 90 και λίγο νωρίτερα 31
1: κινηματογράφους.
0: Θερινούς κινηματογράφους.
1: Wow.
0: 31 θερινούς κινηματογράφους.
1: Μέσα στην Πάτρα ή και γύρω-γύρω, Ρίο και τα λοιπά.
0: Ναι, εντάξει, μην νομίζεις το γύρω-γύρω στην Πάτρα δεν είναι όπως εδώ.
1: Ναι.
0: Το γύρω-γύρω στην Πάτρα η απόσταση μπορεί να είναι 5 χιλιόμετρα, δεν είναι, ας πούμε. 31
1: κινηματογράφους. Και τώρα πώς είναι.
0: Ένας.
1: Πω.
0: Ένας έμεινε. Στο Ρίον. Όχι, στην Πάτρα καθόλου.
1: Ενώ στην Αίγινα είναι τρεις.
0: Στην Αίγινα τρεις. Και έμεινε ένα στην Πάτρα. Μου έκανε φοβερή εντύπωση γιατί το ψάχναμε χθες με κάτι φίλους πατρινούς και θυμόμαστε, ας πούμε, που πηγαίναμε εκεί. Ήταν για να καταλάβει Νίκο σε ταράτσες. Σε ταράτσες.
2: Έχει ακόμα σε ταράτσες.
0: Νεοκλασικό κτίριο ήταν.
1: Δεν είναι το. Στο ζυγό στην ταράτσα, δεν είναι το Σινεπαρή.
3: Ναι.
1: Είναι. Ταράτσα.
3: Και στην Αρκαδία, σοβαρά.
1: Επίσης, ξέρεις ποιο άλλο ήταν παιδιά στην ταράτσα. Έχω πάει. Το πρώην Ρόδων. Που έχει γίνει σούπερ μάρκετ τώρα.
3: Ναι.
1: Στην ταράτσα ήταν θερινό.
0: Ναι.
3: Α, δίπλα από το θέατρο πήγε.
2: Ναι.
1: Ποιο θέατρο, παιδί μου.
3: Δίπλα στη γωνία, δεν είχε και το θέατρο που έπαιζε ο Καρακατσάνης. Απέναντι από το μουσείο.
1: Ναι, είχε θέατρο εκεί.
3: Ήταν ένα θέατρο παλιά.
1: Α, παλιά.
3: Δηλαδή, μη νομίζω.
0: Αντρέα, είπα σε θερινό κινηματογράφο.
4: Βέβαια, και πάω σε ένα από του πιο ιστορικού εδώ στα Πετράλωμα, είναι ο Άτελο.
0: Ο Άτελο.
4: Ναι, βέβαια.
0: Άταλος, τον ξέρεις, Άταλος. Ναι, ναι, εμάς ναι. Τον ξέρει και ο Νίκος εδώ Μπουρατίδης. Ανδρέας, ευχαριστούμε, σε αφήνω, σε αποδεσμεύω. Θα τα ξακούσουμε το απόγευμα με πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον την κομμουνιστικό μανιφέστο το οποίο κάθε απόγευμα παρουσιάζεις. Και με μεγάλη χαρά θα δούμε τις αλλαγές τύπου Κούβας. Ναι. Να σου πω, Νίκο.
1: Ορίστε.
0: Θέλω να μου πεις ποιος Έλληνας τραγουδιστής,
1: ναι,
0: από τους υπάρχοντες, άσους παλιούς, σήμερα σου αρέσει πάρα πολύ ή άντρας τραγουδιστής και μία Ελληνίδα τραγουδιστρία.
1: Μ' αρέσει πάρα πολύ ο Χαρούλης.
0: Μάλιστα, και Ελληνίδα τραγουδιστρία.
1: Και ο Αλκίνος Ιωαννίδης.
0: Έναν σου είπα.
1: Ναι.
0: Ναι.
5: Ο Αλκίνος είναι Κύπριος,
0: ναι. Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Και τραγουδίστρια. Μ' αρέσει η Μποφίλιου.
0: Τελεία.
1: Ναι.
0: Η Δύση δεν σ' αρέσει.
1: Ναι.
0: Σ' αρέσει.
1: Βέβαια, αυτή τη στιγμή το καλύτερό μου, το ιδανικό μου είναι η Γαλάνη.
0: Α, και εμένα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Και φωνή και ρεπερτόριο όλο το συνδυασμό.
0: Τρελαίνουμε. Εγώ είμαι βέβαια άλλη κατηγορία.
1: Αλλά η Μποφίλιου είναι πιο φρέσκο πράγμα.
0: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ από όλου του. Η πρωτοψάλτη.
1: Ναι, πολύ καλύτερο.
0: Τρελαίνουμε στην πρωτοψάλτη και σαν γυναίκα μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Σαν γυναίκα.
0: Ναι. Γιατί με κοιτά έτσι.
1: Εγώ τίποτα, ο κόσμο γελάει.
0: Που μου αρέσει εμένα, τι πρέπει να κάνω.
1: Αυτό λέω.
2: Το έχει πει
0: πολλέ φορέ.
1: Ωραία.
0: Μ' αρέσει το στυλ αυτό.
1: Με φωνάξαν από ένα δήμο, δε από ποιον,
0: ναι,
1: να κάνουμε μια συναυλία κτλ. Λέω τι που θέλετε. Ας πούμε, πρωτοψάλτη πορτοκάλογλο, που είναι αυτό.
0: Ναι.
1: Όχι, ρε παιδί μου, τηλιόλιο θέλουμε. Συναυλία τηλιόλιο. Λέω, δεν θέλετε τη συναυλία.
2: Τηλιόλιο
1: θέλετε μπουζούκια με ουσκιά.
2: Είναι φαινόμενο όμως.
0: Ποιος?
2: Ηλιόλιο.
1: Μόνο ηλιόλιο.
2: Δεν το παρακολουθώ.
1: Λένα
2: ζευγαρά.
1: Η Ιουλία Καλυμάνη.
0: Αυτή που ήρθε τώρα που λέει τις ειδήσεις, αυτό το κοριτσάκι.
3: Ποια είναι?
1: Το οποίο θα το έχω κι εγώ αύριο.
0: Όχι.
2: Το οποίο άλλο κοριτσάκι. Είναι intellectual, αλλά έχει μία πτυχή που δεν έχουμε καταλάβει ακόμα. Η οποία είναι λαϊκή πτυχή.
3: Σωστά. Είναι όπα.
2: Δεν τρέπεται να πει ως και στο.
1: Πώς δεν σε έχουμε τρελάνει ακόμα.
6: Εντάξει, εγώ τους τρελαίνω εδώ.
0: Αυτοί μας τρελαίνει. Αυτοί μας τρελαίνει. Αυτοί ήρθε εδώ.
1: Εδώ έχουν τον παλιό κομμουνιστή.
0: Έχετε, δε. Άκου, έρχεται εδώ, έρχεται για
6: εκπαίδευση.
0: Για πρακτική. Και τελικά κατέληξε να είναι η βασική παρουσιάστρια των ειδήσεων εδώ.
2: Και πολύ καλή.
1: Συγχαρητήρια.
6: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Είναι πάρα πολύ.
1: Μικρό, μικρό κοριτσάκι.
6: Μου δόθηκε η ευκαιρία και την αξιοποίησα.
1: Μπράβο σου. Τι ζώδιο είσαι?
6: Εγώ Κύρος.
1: Μπράβο.
6: Με το Ξώτη.
1: Α, εγώ είμαι Ταύρος με το Ξώτη.
6: Ωραία, τέλεια.
3: Καλά να πάθετε.
1: Είμαστε δύο γήινα με το Ξώτη.
3: Καλά να πάθετε.
1: Καλή
0: εσύ
1: συνέχεια.
0: Τι ζώδιο είσαι?
3: Λέων με Λέοντα. Ό,τι καλύτερο.
1: Δεν υπάρχει. Το χειρότερο μου. Το χειρότερο μου. Μπορώ να σε θυμίσω κάτω.
3: Νομίζεις πρέπει να με πιάσεις.
0: Γιατί δεν είναι Παρθένος.
2: Με το Ξώτη.
0: Από παλιά.
1: Οι γυναίκες Παρθένοι είναι καλοί. Οι άντρες δεν μπορώ να τους υποφέρω. Αλλά οι γυναίκες γουστάρω. Ειρήνη Παπά. Γυναικάρα.
0: Εκδηλώθηκες μου λέει. Τι μου λέει εδώ, επιτέλους λέει εκδηλώθηκες.
1: Ποιος?
0: Ο Μαρκάρης του στον Αχαίροντα. Είναι ψευδόνυμο.
1: Έχεις πάει στον Αχαίροντα?
0: Δύο-τρεις φορές. Πρόσεξε.
1: Τι?
0: Θα πω κάτι, θα σου πάρω.
7: Αλφα Πάτρας 94,4.
8: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
9: Έχεις γενέθλια?
10: Ναι.
9: Έφερες τούρτα?
10: Χωρίς ζάχαρη.
9: Να τα κατοστήσεις?
10: Θα προσπαθήσω.
9: Ωραία.
10: Ναι.
11: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
9: Ό,τι καλύτερο σου εύχομαι. Σου αξίζει.
10: Με συγκινείς. Σε ευχαριστώ.
11: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
14: Αλφα Radio 989.
15: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι. Δελτίο ειδήσεων από τον Αλφα Radio 989 με την Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου. Πυρκαγιά ξέσπασε σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδου στη Μάνδρα Αττικής. Στο σημείο επιχειρούν 32 πυροσβέστες με μια ομάδα πεζοπόρων και 13 οχήματα. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα και να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους με κλειστές πόρτες και παράθυρα λόγω των καπνών. Διεκόπη η κυκλοφορία των οχημάτων επί της εισόδου στον οικισμό Ξηροπήγαδο από το ύψος της παλαιάς Εθνικής Οδού Αθηνών Κορίνθου στη Μάνδρα. Την απόρριψη της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητά με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο αρμόδιος εισαγγελέας. Τον λόγο έχει πλέον το Συμβούλιο Πλημελιωδικών Αθηνών. Προφυλακισμένοι από τα μέσα Ιουλίου παραμένουν και οι δύο 42χρονοι για την ίδια υπόθεση. Ο συνήγορος της 46χρονης έκανε λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας αναμένεται να αφορούν τα μέτρα που θα εξαγγείλει στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Αυτήν την ώρα, συγκέντρωση εργαζομένων του ΕΚΑΒ και διασωστών έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Τράκης. Για τις 6 έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε φρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επίποδος, ντρόουνς και προληπτικούς ελέγχους. Η Ελλάδα δεν θα δεχτεί υποδείξεις από κανέναν για το πώς θα ενισχύσει την άμυνά της, ξεκαθάρισε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης μετά τη συνάντησή του με τον πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Αντώνιο Κώστα, στέλνοντας αυστηρό μήνυμα στην Άγκυρα. Ο Πρωθυπουργός τόνισε ότι δεν μπορεί να συνεπάρχει ενεργή απειλή πολέμου και αμφισβήτηση της ελληνικής κυριαρχίας και ταυτόχρονη επιδίωξη στενότερων σχέσεων με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Από την πλευρά του, Αντώνιο Κώστα ανέφερε ότι ενημερώθηκε από τον Έλληνα Πρωθυπουργό για τις τρέχουσες εξελίξεις στις σχέσεις Ελλάδας-Τουρκίας. Το έχουμε τονίσει ξανά και ξανά ότι η προτεραιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι η προάσπιση των συμφερόντων των κρατών μελών της Ένωσης, τόνισε ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Ενώπιον ανακριτή σήμερα, ο 43χρονος και η 38χρονη Γερμανίδα που κατηγορούνται για την ανθρωποκτονία του βρέφου στην Κυψέλη, αλλά και ο 26χρονος Αφγανός, ο οποίος κατηγορείται για γενετήσιες πράξεις σε βάρος της 15χρονης κόρης της οικογένειας. Σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα, οι κακώσεις από αιχμηρό αντικείμενο που εντοπίστηκαν στο σώμα του βρέφους συνδέονται με την αιτία θανάτου. Το ζευγάρι αρνείται την κατηγορία της ανθρωποκτονίας και υποστηρίζει ότι το βρέφος πέθανε από παθολογικά αίτια. Σε εξέλιξη βρίσκονται οι έρευνες των αρχών στον Μαραθώνα έπειτα από καταγγελία ότι η γυναίκα έθαψε τη μητέρα της στην αυλή του σπιτιού της πριν από περίπου 10 χρόνια προκειμένου να λαμβάνει τη σύνταξή της. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επιφυλακή βρίσκονται γερμανικές αρχές μετά τις νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Η αστυνομία ερευνά ως πιθανή πράξη σαμποτάζ ύποπτα αντικείμενα σε χωράφι κοντά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας. Στα χέρια των αρχών, μάλιστα, έχει περιέλθει επιστολή ανάληψης ευθύνης για το συγκεκριμένο περιστατικό, αλλά και για άλλα περιστατικά που έχουν καταγραφεί τις τελευταίες ημέρες στη Γερμανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε με 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Face του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Γιώργος Ευγενίδης.
16: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 μποφόρ στο νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

Βεβαίως, γιατί να απαρνηθούμε τη Θεσσαλονίκη. Καλή σας μέρα, κυρίες και κύριοι. Ξεκινά από σήμερα το τριήμερο ταλαιπωρίας των Θεσσαλονικαίων από τους Αθηναίους, κυβερνητικούς παρατρεχάμενους, σφουγγοκολάριους, παράγοντες της αγοράς και λοιπούς διαμαρτυρόμενους. Όλη η πρωτεύουσα, όλο το πολιτικό κέντρο μεταφέρεται για να επιταθεί το στερεότυπο της συμπρωτεύουσας στη Θεσσαλονίκη. Άρχεται η πολιτική σεζόν που λένε από τη Διεθνή Έκθεση και όλοι περιμένουν να ακούσουν ποια είναι τα μέτρα έκπληξη τα οποία ο κύριος Μητσοτάκης έχει στη φαρέτρα του και αυτή τη φορά με αιματηρές απειλές έναντι των συνεργατών του και του Οικονομικού Επιτελείου δεν έχουν διαρρεύσει στην ολότητα και την ακρίβειά τους. Θα είναι αυτά τα μέτρα επαρκή προκειμένου να γυρίσει το κλειδί στη μίζα της Νέας Δημοκρατίας ή ο Σαμαράς θα συνεχίσει το πελέκι μας στη στροφή? Ερώτημα. Λέει τώρα, τι γίνεται τώρα που λέει παίζει στα social media, τώρα τι γίνεται τώρα, δεν ξέρω τι γίνεται τώρα. Καταλαβαίνω εν πάση περιπτώσει ότι είναι μια αποφασιστική σημασίας ΔΕΘ, υπό την έννοια ότι είναι κρίσιμη πολιτικά για την κυβέρνηση. Η ΔΕΘ τα τελευταία χρόνια έχει αποδειχθεί ότι δεν γράφει στον χρόνο των εξαγγελιών. Ο πολίτης είναι δύσπιστος, εν τη παλάμη και ούτω βοήσομεν. Άμα δεν δω τον πικικίνι, money makes the world go round, the world go round, the world go round. Άμα αρχίσει και βλέπει το χρήμα, κάτι πάει να γίνει. Για παράδειγμα, πέρσι η Νέα Δημοκρατία πήγε στη ΔΕΘ, όπου μοίρασε ένα διολομελητό ποσό, 1,8 δις έδωσε, με μια σημαντική φορολογική μεταρρύθμιση, μειώνοντας τους άμεσους φόρους και καθιστώντας πρακτικά αφορολόγητο για τους κάτω των 30 την εργασία, για τους κάτω των 25 φόρος 0, για τους κάτω των 29 φόρος μείον 50%. Και λίγο μετά τη ΔΕΘ είχε γράψει μισή μονάδα, μια μονάδα, ανάλογα την εταιρεία που κοίταζες. Δηλαδή ήταν στατιστικά αμελητέα η επίδραση της διεθνούς εκθέσεως. Πότε έγραψε καλά η Νέα Δημοκρατία? Όταν άρχισε ο κόσμος να πηγαίνει στο ταμείο. Πότε έγινε αυτό? Από τον Νοέμβριο που άρχισαν να πληρώνονται οι συνταξιούχοι το επίδομα αυτό το έκτακτο που παίρνανε, οι ενοικιαστές τα λεφτά του ενοικίου, το ένα ενοίκιο που τους επέστρεφε η κυβέρνηση, ας πούμε, με αυτήν την εξαγγελία που είχε γίνει μετά το Πάσχα. Το χειμώνα που πέφτει το έξτρα επίδομα σε συνταξιούχους, λοιπούς, αναξιοπαθούντες, ευάλωτους, έτσι τους λέει το πολιτικό σύστημα, για να μην τους πει φτωχούς, ευάλωτους τους λέει. Και μετά από το Γενάρη που φάνηκαν στα εκαθαριστικά οι μειώσεις των φόρων, άρα οι αυξήσεις μισθών στην πραγματικότητα, από τους δημοσίους έως τους ιδιωτικούς υπαλλήλους και τους συνταξιούχους κλπ. Όλα αυτά έχουν μια αξία. Βεβαίως έχουν παρομοίως έχουμε και διαδηλώσεις στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Είναι αυτό που λένε τα κανάλια, αστακός η Θεσσαλονίκη, είναι αστακός Θεσσαλονίκη, το ξέρουν οι Θεσσαλονίκοι. Λόγω διαδηλώσεων και λόγω Αθηναίων οι οποίοι ορμάνε μαζικά και κλείνουν όλα τα εστιατόρια, όλα τα ξενοδοχεία, όλα τα μπαρ το ένα το άλλο, οι Θεσσαλονίκοι μεταξύ Πέμπτης και Σαββάτου βράδυ δεν ξεμητούν, ξαναβγαίνουν στην πόλη τους, στην πόλη τους ξαναβγαίνουν βράδυ Σαββάτου και την Κυριακή κανονικά ξεμητούν, που αποχωρούν μαζικά οι Αθηναίοι, φεύγουν και ξαναβγαίνουν βόλτα οι Θεσσαλονίκοι. Άντε μέχρι και το επόμενο Σαββατοκύριακο που είναι της αξιωματικής αντιπολιτεύσεως, ας πούμε, αλλά πες ότι η αξιωματική αντιπολίτευση δεν είναι τόσο, δεν θέλει τόσο. Θα έχει βέβαια η πραγματική φετινή ατραξιόν της Θεσσαλονίκης, και το λέω χωρίς καμία πλάκα γιατί μου το έλεγε φίλος ξενοδόχος, είναι η συναυλία του Ρέμου. Ο Ρέμος κάνει συναυλία για τα 30 του χρόνια στο Ελληνικό Τραγούδι. Είναι και Θεσσαλονικιός, τον αγαπούν πολλοί οι Θεσσαλονικείς, τον αγαπούν όλοι οι απανταχού της Ελλάδας έχει φίλους ο Ρέμος, οπότε οργανώνονται διάφορες εκδρομές. Μάλιστα είδα ένα ταξιδιωτικό γραφείο, καταπληκτικό, το είδα σήμερα νομίζω από τον Τάσο τον Τέλογλου, διαφήμιζε το τουριστικό γραφείο με πάρα πολύ μεγάλη, με πολύ καλή τιμή,
Θεσσαλονίκη λέει Άγιος Παΐσιος, διήμερη εκδρομή. Πρώτα απ' όλα, όλες οι αφίσες έχουν γίνει πλέον AI. Είναι AI generated, είναι καταπληκτικό. Συνυπάρχουν στην ίδια αφίσα ο Άγιος Παΐσιος και ο Ρέμος. Διαβάζω εδώ πέρα, λέει εδώ, Θεσσαλονίκη Άγιος Παΐσιος, διήμερη εκδρομή, περιλαμβάνεται διαμονή σε κεντρικό ξενοδοχείο με πρωινό. Πάμε στον τάφο του Αγίου Παϊσίου. Σούπερ τιμή, 120 ευρώ το άτομο, Σάββατο Κυριακή 12-13 Σεπτέμβρη, με πούλμαν προφανώς. Και 90 δεθ, τελευταίο Σαββατοκύριακο της έκθεσης στη Θεσσαλονίκη και συναυλία Αντώνης Ρέμος 30 χρόνια. Δηλαδή, το πρόγραμμα έχει. Πας το πρωί προσκυνά στα λείψανα του Αγίου Παϊσίου, την παντόφλα, ό,τι διατίθεται τέλος πάντων εκεί πέρα, δεν ξέρω. Και αφού προσκυνήσεις τον Παΐσιο, προσκυνάς το βράδυ και το Ρέμο. Αυτό είναι πραγματικά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα εξόρμησης στη Θεσσαλονίκη. Είναι ό,τι ενδεχομένως χρειάζεται να ξέρουμε για τη Θεσσαλονίκη, έτσι όπως έχει επιλέξει και η ίδια η Θεσσαλονίκη να πορεύεται, όχι ως ένα μητροπολιτικό κέντρο, μια πόλη του ενός εκατομμυρίου, η οποία έχει μια στρατηγική θέση στο χάρτη των Βαλκανίων. Είναι λιμάνι, έχει πρόσβαση στη θάλασσα εκεί τα πάντα, αλλά ως μια πόλη η οποία είναι έρμεο διαφόρων περίεργων με παλαβές θεωρίες και μια, η πόλη του Κεφιού. Και μετά γκρινιάζουν, διαμαρτύρονται, γιατί είναι μονίμως υπό την Αθήνα. Δηλαδή συνυπάρχουν και αυτό το μόνιμο παράπονο, μην το πω αλλιώς, και η ροπή στον Άγιο Παΐσιο και το Ρέμο. Όλα μαζί, αδέρφια, δεν γίνονται. Ακούτε Αλφα Radio 989. Ο Γιώργος Ευγενίτης είναι στην παρέα σας. Ο Τάσος Τασκαλιδερανιάν ρυθμίζει τους ήχους. Η Νίνα Ζαφυροπούλου είναι στην αρχισυνταξία της εκπομπής και την Αμόσχο στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Η Έλσα Ψαρίδη διευθύνει εδώ το κατάστημα. Η Αφροδίτη Σιμίτη διαλέγει τα τραγούδια, όμως για πολιτικούς σκοπούς σήμερα τα μισά τραγούδια τα διαλέγω εγώ. 212-212-4800 το τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Ενερπαπακί Αλφα Radio 989.gr το mail μας 6947 989 989 το Viber του σταθμού.

0: Στην πολιτική υπάρχει αυτό το οποίο ο γνωστός καθηγητής Νίκολας Νασίμ Ταλέμπ έχει ορίσει ως Black Swan Event. Είναι το γεγονός που αποδίδεται σε ο μαύρος κύκνος. Και στην οικονομία ισχύει ο μαύρος κύκνος. Είναι ένα εντελώς αναπάντεχο γεγονός το οποίο έρχεται και τα κάνει όλα κεραμιδαριό. Για παράδειγμα, ο κύριος Τσίπρας ανέβηκε στη Θεσσαλονίκη, περιέγραψε την προγραμματάρα της Ελλάς, φοβερό οικονομικό πρόγραμμα, 7,4 δις τετραετία, και δώσε αυξήσεις μισθών στους δασκάλους, και δώσε στους υγειονομικούς, και δώσε μείωση ΦΠΑ, και δώσε κατώτατο ένα χιλιάρικο, και δώσε και δώσε και δώσε, και πάρε βέβαια, γιατί σου λέει έχω και πατριωτικό φόρο εδώ πέρα, που είναι 1% επί της περιουσίας στην πραγματικότητα, των πλουσιότερων Ελλήνων, του πλουσιότερου 1%. Πώς λέει, ήταν το κίνημα Occupy Wall Street πριν από κάμποσα χρόνια στην Αμερική. Πώς θα το βρει στο 1%, ρώταγα και εγώ χτες τον Πέτρο Κόκαλη. Μου λέει, περιουσιολόγιο θα κάνουμε. Αυτό είχε νομοθετηθεί. Ο Ευγενίδης θα δηλώνει τα λεφτά του που παίρνει ως φυσικό πρόσωπο, τις μετοχές του, τα κινητά του, τα αυτοκίνητά του, το ένα, το άλλο, το παράλλο, το παρατρίτο. Πάμε παρακάτω. Λέει λοιπόν, αυτό είναι ένα, αυτό θα γεννήσει κάποια έσοδα. Εμφανίζεται λοιπόν, και έρχομαι εδώ στο μαύρο κύκνο, ο παγκοσμίως άγνωστος, αλλά δεν έχω κανένα λόγο να αμφισβητήσω τη σοβαρότητα του ανθρώπου, ο κύριος Γιώργος Παπάς, αναπληρωτής τομεάρχης οικονομικών της Ελλάς, ο οποίος εχθές το πρωί στο ραδιόφωνο του Sky προσπαθεί να προσδιορίσει τι εστί περιουσιολόγιο και μπλέκει την Ελλάς στη συζήτηση για το αν θα πάρουν τα κοσμήματα από τις γιαγιάδες που τα έχουν στη θηρίδα. Θερμά συγχαρητήρια στον κύριο Παπά και μπράβο του, παρακαλώ.
1: Το πρόγραμμα το οποίο έχουμε ανακοινώσαμε χθες δεν περιλαμβάνονται τα έσοδα από την πατριωτική εισφορά. Δεν έχουν συμπεριληφθεί. Αυτά θα είναι έκτακτα και θα έρθουν μετά. Δεν περιλαμβάνονται αυτή τη στιγμή. Τι λέμε, λοιπόν, γιατί δεν περιλαμβάνονται αυτά, γιατί αυτή τη στιγμή δεν έχει ολοκληρωθεί το περιουσιολόγιο. Η πατριωτική εισφορά είναι ένας φόρος καθαρής περιουσίας μόνο σε φυσικά πρόσωπα. Αυτή τη στιγμή δεν έχουμε υπολογίσει πόσο από αυτή την πηγή στην κοστολόγηση, γιατί δεν έχουμε ακόμα τα πλήρη στοιχεία.
2: Αντιλαμβάνεστε βέβαια ότι τα κεφάλαια αυτά, μόλις υπάρχει πιθανότητα να κυβερνήσει τη χώρα, θα φύγουν αυτομάτως και πάνε στο εξωτερικό ή θα μεταβιβαστούν σε εταιρείες. Δεν θα καθίσει κανένας να κρατήσει τα χρήματά του προκειμένου να τα πάρει ο κύριος Τσίπρας ή το κόμμα του. Αντιλαμβάνεστε αυτό.
1: Κοιτάξτε να δείτε.
2: Όπως συμβαίνει στον καπιταλισμό, σε όλα τα κράτη του κόσμου.
1: Σαφώς, είναι διεθνικό το κεφάλαιο. Εγώ δεν αντιλέγω σε αυτό. Εδώ όμως θέλω να σας διευκρινίσω κάτι. Καταρχήν, μέσα από την πατριωτική εισφορά να μένουμε περισσότερα έσοδα από αυτά που έχουμε καταγράψει. Εδώ λοιπόν τι λέμε για αυτό το πράγμα. Αυτό θα είναι, ας πούμε, στα 100 ευρώ καθαρής περιουσίας, που περιλαμβάνει καθαρή περιουσία και ακίνητα και μετοχές και οποιαδήποτε άλλα περιουσιακά στοιχεία έχει κάποιος. Κοσμήματα, θυμάστε στις θηρίδες που λέγαμε, το περιουσιολόγιο τα περιλαμβάνει και αυτά. Επενδύσει σε μετοχές.
2: Εντάξει, μια κυρία που έχει τα κοσμήματά της σε μια θηρίδα και θεωρείται πολύ πλούσια, θα έρθει το κόμμα του κ. Τσίπρα να της πει ότι θα μας δώσετε το 1% της περιουσίας που είναι από τα κοσμήματά σας ή από τον πίνακα σας. Συγγνώμη, εγώ δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πολύ εφαρμοστό. Μακάρι να
1: πει. Μη στέκεστε σε αυτό. Σας λέω ότι περιλαμβάνει ένα περιουσιολόγιο. Περιλαμβάνει τα μεταφορικά μέσα. Περιλαμβάνει οτιδήποτε περιουσιακά στοιχεία έχει. Σαφώς και τα περισσότερα περιουσιακά στοιχεία είναι από ακίνητα, από μετοχές, από επενδύσεις, από οπουδήποτε συμμετέχει κάποιος εδώ.
0: Λοιπόν, ο κύριος Παπάς εχθές στο Sky. Ξεκινάει το πανηγύρι, πατυρντή, τον παίρνουν τηλέφωνο, βγες και διάψευσε και κάνε και ράνε. Είχε προηγηθεί όμως και δεν το είχε πιάσει. Η Νέα Δημοκρατία το πιάσε αργότερα. Ο κύριος Γιώργος Παπάς ο ίδιος, ο οποίος έκανε μια σειρά εμφανίσεων, εχθές το πρωί στο Μέγκα, στην πρωινή εκπομπή του Ιορδάνη Χασαπόπουλου και της Ανθίσης Βούλγαρη, όπου προσπαθεί επίσης με την επικοινωνιακή δυνότητα που τον διακρίνει, να εξηγήσει πώς θα δοθεί το επίδομα που επίσης εξήγηλε ο κύριος Τσίπρας, ένα 500 σε φοιτητές περιφερειακών τμήματων που σπουδάζουν εκτός έδρας. Δηλαδή, αν σπουδάζεις στην Κατερίνη και κατάγεσαι από την Κοζάνη. Παρακαλώ τον κύριο Παπά.
1: Υπάρχουν 80.000 φοιτητές στα περιφερειακά πανεπιστήμια και κοστολογούμε ότι η μέση ετήσια ενίσχυση για αυτούς τους φοιτητές είναι περίπου στα 5.000 ευρώ. Τι σημαίνει αυτό? Αυτό σημαίνει ότι υπάρχει ένα κόστος το οποίο ανέρχεται σε περίπου 400 εκατομμύρια. Και καταλαβαίνετε ότι αυτά τα 400 εκατομμύρια δεν είναι μόνο σε μία χρονιά. Το πρόγραμμά μας είναι τετραετές, είναι μέχρι το 2030. Άρα λοιπόν, αυτό το κόστος είναι 100 ευρώ περίπου, 100 εκατομμύρια το χρόνο για 80.000 φοιτητές. Αν κάνετε την τοπολαπλασιασμό 80.000 φοιτητές των περιφερειακών πανεπιστημίων με 5.000 ευρώ, είναι 400 εκατομμύρια, άρα σε 4 χρόνια είναι 100 εκατομμύρια το χρόνο.
0: Προσπαθώ να καταλάβω ποιος είναι αυτός που λέει τι λέει ο τύπος. Αλλά δεν είναι ο Χασαπόπουλος. Είναι κάποιος άλλος. Στο πάνελ είναι, δεν το έχω καταλάβει. Αλλά και εγώ εχθές το βράδυ που το παρακολουθούσα αυτό το πράγμα, το είδα στο Instagram, απόρρισα και λέω τι λέει ο άνθρωπος. Παιδιά, δεν έχω καταλάβει ένα μπιπ από το τι είπε ο άνθρωπος. Ο οποίος συνεχίζει και βγαίνει, γιατί σήμερα πρέπει να μαζεύει τα χθεσινά, συμμάζευτα με τα κοσμήματα, αλλά και αυτό είναι πολύ δυνατό. Έχω και άλλον πολύ δυνατό, θα τον παίξω πιο μετά. Είναι ο κύριος Νιφούδης, ο φίλος μου αναπληρωτής, εκπρόσωπος τύπου, ο οποίος του είπαν σήμερα το πρωί στην ΕΡΤ πού θα τα βρείτε, λέει, πού θα βρείτε το 1%, και είπε στην παγκόσμια βάση δεδομένων. Μέχρι να πάει το πρόγραμμα του Τσίπρα στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, θα πέσει το γέλιο της αρκούδας. Λοιπόν. Πάμε σε μια έκτακτη είδηση. Η Κατερίνα Μαστραντονάκη, αστυνομική μας συντάκτρια. Μια λίγο απεχθής είδηση. Βρέθηκε, ανεβρέθη αυτή η γυναικούλα, η ηλικιωμένη, που αγνοεί το στο σπίτι της και της έπαιρνε τη σύνταξη. Η κόρη της ήταν Κατερίνα μου τελικά.
3: Ακριβώς, Γιώργο, κυρίες και κύριοι. Σύμφωνα λοιπόν με πληροφορίες που έχουν έρθει στη διάθεσή μας, αστυνομικοί μετά από σχεδόν 2 ημέρες ερευνών αστυνομικοί της ασφάλειας, φαίνεται ότι έχουν φτάσει πολύ κοντά στη λύση του μυστηρίου. Αυτή την απίστευτη υπόθεση που θυμίζει πάλι σενάριο κινηματογραφικού θρίλερ, θα μπορούσε να το ονομάσω, ούτε καν ταινία, ένα θρίλερ. Και εκτελήσεται αυτή τη στιγμή στο Μαραθώνα. Ο επικεφαλής λοιπόν της ασφάλειας ζήτησε να ψάξουν και το υπόγειο του σπιτιού. Και εκεί στο υπόγειο, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες που έχουμε στη διάθεσή μας, έχουν εντοπίσει, Γιώργο, έναν πολύ περίεργο μπόγο. Αυτή τη στιγμή λοιπόν θα κληθεί και η ιατροδικαστικό σημείο, θα κληθούν και άλλες υπηρεσίες, έτσι ώστε να δουν, θεωρούν ότι μέσα σε αυτό το μπόγο ίσως βρίσκεται η άτυχη ηλικιωμένη γυναίκα που να πούμε ότι αν ζούσε τώρα θα ήταν 97 ετών, από το 2017 αγνοείται και φαίνεται ότι η κόρη της, 68χρονη κόρη της, με την οποία ζούσαν μαζί, την είχε σάψει όπως όλα δείχνουν στο υπόγειο του σπιτιού για να παίρνει τη σύνταξή της, καθώς μέχρι και τον περασμένο Αύγουστο φαινόταν ότι η γυναίκα αυτή που είναι συνδικαιούχος στη σύνταξη της άτυχης,
0: την εισέπρατε κανονικά.
3: Εισέπρατε κανονικά τη σύνταξή της, καθώς ήταν συνδικαιούχος στο βιβλιάριο της γυναίκας αυτής. Απίστευτα σενάρια. Είναι το τρίτο μέσα σε μέσα σε 2-3 χρόνια, αν θυμάσαι, Γιώργο, που ανακαλύπτουμε τέτοια υπόθεση. Δηλαδή να φάβουν σε διάφορα σημεία τους ηλικιωμένους γονείς. Στη Διωτεία, στο Μιστρά και τώρα εδώ στο Μαραθώνα. Απίστευτες ιστορίες. Τι να πεις, Γιώργο.
0: Ευχαριστώ Κατερίνα μου, να είσαι καλά. Πάμε γρήγορα σε διάλειμμα, επιστρέφω με τον υφυπουργό, παρά τον πρωθυπουργό, τον κύριο Θανάση Κοντογιώργη.
4: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
5: Τα χείλη της έκαιγαν από επιθυμία. Με τα λεπτά της δάχτυλα άνοιξε το Box Up. Παρήγγειλε κοντοσούβλι από την ψησταριά ο Τρίχυλας. Εξαπλάσιους πόντους από το Explore. 50% έκπτωση στα ψητά. Χαμήλωσε τα φώτα και περίμενε. Ήταν εκείνος. Ψηλός, ντυμένος στα πορτοκαλί. Της έδωσε τη χάρτινη σακούλα. Η Κλάουντια δεν μπόρεσε να αντισταθεί. Έπεσε πάνω του και τον γέμισε με φιλιά. Στο μέτωπο, στο λαιμό, στο κράνος.
6: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
7: Κολέγιο Ανθρωπιστικών Επιστημών ICPS. Σπουδές ψυχολογίας που δεν έχεις φανταστεί. 4 εξειδικευμένα bachelor, 15 πρωτοπόρα master στα ελληνικά με δυνατότητα blended παρακολούθησης. Αναγνωρισμένα προγράμματα του University of Central Lancashire. Μάθε περισσότερα στο 210-645-6565 και στο icps.college. ICPS. Η επιλογή που αλλάζει τη ζωή σου. Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρά 10 το βράδυ. Παίζουμε Λίγκο με τον Νίκο Μουτσινά.
8: Ακούω μόνος μου μια μουσική που δεν υπάρχει. Τα σπάμε.
9: Νίκο, έλα από εδώ.
8: Ό,τι θέλω θα κάνω.
7: Λίγκο.
8: Τηλεόραση κάνω. Πρέπει λίγο να κάνω χαμό.
7: Παρασκευή και Σάββατο στις 9 παρά 10 το βράδυ. Στο Star.
10: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
4: Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Αλφα Radio 989. Τι λέω, να ντρέπομαι εγώ και όλοι οι ομοίοι μου.
1: Μα ο Τσίπρας.
0: Εγώ δεν κατηγόρησα τον Τσίπρα ότι θα πάρει τα χρυσαφικά του κάθε πλουσίου. Ο δικός του βγήκε και άρχισε να λέει βλακίες και δεν μαζευόταν μετά. Και βασικά τον μάζεψαν μετά, αλλά η ζημιά έχει γίνει. Εγώ. Βγήκε η κυρία Βάσια Αναστασίου του Πασόκ σήμερα το πρωί στο Sky και είπε, λέει, με ρώταγε η γιαγιά μου αν θα μας πάρει τα χρυσαφικά ο Τσίπρας. Το επόμενο ερώτημα είναι αν θα μας παίρνουν οι κομμουνιστές στα σπίτια. Πώς έλεγε η Ντένι Μαρκορά, κάποτε λέει κρυβόμασταν από τους κομμουνιστάς και τώρα κρύβουμε τους κομμουνιστές στα σπίτια μας. Κάπως έτσι ήταν αυτή η ιστορία. Εγώ δεν είπα κάτι για τον Τσίπρα. Για την πολιτική αφέλεια ορισμένων είπα. Αυτό είναι μια άλλη τάξη το ζήτημα. Λοιπόν, καλημερίζω τον κύριο Θανασκόντο Γιώργη, τον υφυπουργό παρά τον πρωθυπουργό, ο οποίος είναι στη Θεσσαλονίκη. Είστε στη Θεσσαλονίκη, κύριε Υπουργέ, καλημέρα.
2: Καλημέρα, μόλις έφτασα, κύριε Βιεννίδη.
0: Λοιπόν, δεν ξέρω αν θέλετε να κάνετε ένα σχόλιο για αυτή την υπόθεση με τα κοσμήματα του κυρίου Τσίπρα και το περιουσιολόγιο και το 1%. Αν στην πραγματικότητα περισσότερο αυτό είναι στην σφαίρα του εφικτού να γίνει.
2: Εντάξει, νομίζω δεν πήγε πολύ καλά αυτό. Γιατί, εντάξει, νομίζω και εσείς τώρα σας άκουγα ένα λεπτό πριν εγώ αναδείξατε λίγο κάποιες, ας το πούμε, αστοχίες που ακούστηκαν, τα οποία υποδηλώνει τουλάχιστον προχειρότερα. Ο κ. Τσίπρας πριν λίγες μέρες είχε δώσει μια συνέντευξη που έλεγε έτσι και με ένα στόμφο. Δεν θυμάμαι που ήταν στη Μυτιλήνη, νομίζω. Έτσι με ένα ωραίο φόντο, ότι πλέον μπορεί να έκανα λάθη τότε. Πλέον ξέρω τι θέλω να κάνω και πώς θα το κάνω. Τουλάχιστον αυτό από το οικονομικό πρόγραμμα δεν προκύπτει πάρα πολύ, γιατί πέρα από αυτές τις ακρότητες που ακούστηκαν, νομίζω ότι έχουμε μια παλιά κλασική συνταγή. Στη Θεσσαλονίκη, προφανώς, ο κ. Τσίπρας ήθελε να τηρήσει μια παράδοση. Την τήρησε αυτή την παράδοση των ανεκπλήρωτων υποσχέσεων και των φουσκωμένων λογαριασμών. Επομένως, νομίζω ότι δεν θα δούμε κάτι συγκεκριμένο. Και αν θέλετε να σας κάνω και μια εκτίμηση ύστερα και από όλο αυτό το ποιο έχει γίνει, μην αποκλείσετε να δείτε όταν τελικά στείλουν την πρόταση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, να τη δείτε κατά πολύ πεσοκομμένη, γιατί είχα πει και εγώ, νομίζω δεν θυμάμαι τα σακουδές αλλού, ότι όταν προφανώς το κάθε κόμμα έχει δικαίωμα να κάνει και εμείς θα το κάνουμε αυτό, θα υποστούν τη βάσανα του συγκεκριμένου. Βλέπετε ότι δεν μπαίνει ούτε καν σε βάσανα. Από μόνοι τους νομίζω εκτίθενται σε κάποια ζητήματα, αλλά όταν γίνεσαι και πιο συγκεκριμένος, δεν μπορούν νομίζω να υποστηρίξουν πολλά από αυτά τα οποία είπαν. Ο λογαριασμός είναι αυτό το οποίο αναφέραμε εμείς, τουλάχιστον 13 δις ετησίως. Σας λέω όμως και πάλι δεν αποκλείω μέχρι τον Νοέμβριο που θα στείλουν την πρόταση στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο, που ήταν μια πρωτοβουλία της κυβέρνησης, να υπάρχει τουλάχιστον ένας διάλογος που να στηρίζεται σε κάποια πραγματικά δεδομένα, να δούμε κάτι τελείως διαφορετικό.
0: Εσείς αυτά που θα εξαγγείλει ο κύριος Μητσοτάκης στη ΔΕΘ, που θα έχουν και έναν βαθύτερο ορίζοντα πέρα από όσα είναι άμεσα υλοποιήσιμα, ξέρω εγώ, τον Νοέμβριο ή στο πλαίσιο του προϋπολογισμού, θα τα στείλετε στο Δημοσιονομικό Συμβούλιο που λειτουργεί, θα ξεκινήσει τη λειτουργία του από 1η Νοεμβρίου.
2: Προφανώς. Προφανώς και θα τα στείλουμε και εμείς μην ξεχνάτε άλλωστε αυτά τα οποία θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός που θα ενταχθούν και στον προϋπολογισμό τουλάχιστον τον επόμενο χρόνο. Θα περάσουμε από το Γενικό Λογιστήριο, θα γίνει συζήτηση στη Βουλή, αλλά ό,τι αφορά.
0: Καλά, ό,τι μπαίνει στον προϋπολογισμό δεν τίθεται θέμα, μην το συζητάμε.
2: Ό,τι αφορά για τη συνέχεια προφανώς θα γίνει και από το Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Λέω και πάλι, η λογική δεν είναι κάθε φορά που κάνουμε μια συζήτηση στην τηλεόραση, στο ραδιόφωνο μαζί να έχουμε έναν ορκωτό λογιστή δίπλα. Η λογική όμως είναι επειδή έχουμε περάσει όλα αυτά, τουλάχιστον να συζητάμε πραγματικό δεδομένο και άνθρωποι να μπορούν να καταλαβαίνουν τι του προτείνει ο καθένας και να μπορούν βέβαια και να συγκρίνουν.
0: Ωραία. Τώρα, τι περιμένουμε να ακούσουμε από τον κύριο Μητσοτάκη? Καταλαβαίνω δεν μπορείτε να μας πείτε ένα-ένα τα μέτρα. Ποια είναι η γενική λογική της εξαγγελίας, το πολιτικό ρασιονάλ, αν θέλετε?
2: Εντάξει, είχαμε πει δύο πράγματα από την αρχή. Ότι εμείς επιδιώκουμε όσο το δυνατόν περισσότεροι συμπολίτες μας να δουν τους εαυτούς τους μέσα σε αυτά τα μέτρα. Και κατά δεύτερον, ότι θα υπάρχει μια συνέπεια στην οικονομική πολιτική. Δεν ξύπνησε ο Μητσοτάκης μετά από 4 χρόνια να πει: α, έρχεται η ΔΕΘ, είναι προεκλογική χρονιά, κάτσε να δώσω κάτι. Αυτό ήρθε καλή-καλή. Χτίστηκε μέσα από ένα, ας το πούμε, μια βελτίωση και υπεραπόδοση ελληνικής οικονομίας που μας έδινε δυνατότητα κάθε χρόνο να κάνουμε βήματα και στη φορολογική μεταρρύθμιση, στις τριετίες, στις συντάξεις και σε πάρα πολλά άλλα. Άρα πάνω σε αυτή τη λογική θα χτίσουμε και φέτος ένα ίσως μεγαλύτερο από ένα σκαλί, να το πω έτσι. Και προφανώς θα δοθεί και ένας ορίζοντας για τα επόμενα χρόνια, δηλαδή πώς δημιουργείς, αφού πετύχαμε μια οικονομική ανάκαμψη, μιλάμε πλέον με άλλες συνθήκες σταθερότητας, έχουμε πετύχει κάποια πράγματα, έχουμε ακόμα πολλά βήματα γιατί υπάρχουν και δυσκολίες και εξωγενείς και ενδογενείς, όχι μόνο με την κυβόμαστε. Πώς μπορεί να κάνεις την πατρίδα σου μια καλύτερη, πολύ καλύτερη χώρα και στις καλύτερες της Ευρώπης για να ζεις, να δημιουργείς, να κάνεις οικογένεια και να αναπτύσσεται. Νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει αυτό το πλαίσιο που θα εκτείνεται προφανώς μέχρι την Ελλάδα του 2030.
0: Αυτό θα περιγράφει πράγματα μέχρι το 31, ας πούμε, που είναι το τέλος της επόμενης τετραετίας. Κάπως έτσι θα είναι.
2: Ναι. Ο Πρωθυπουργός θα δώσει ένα γενικό πλαίσιο, όπως έχουμε πει, με κάποιες προτεραιότητες που τίθεται και προφανώς η οικονομία σε αυτό θα έχει καθοριστικό ρόλο, γιατί αποτελεί προϋπόθεση από τη μία αυτή η οικονομία να περιλαμβάνει όσο δυνατόν περισσότερους και περισσότερους συμπολίτες μας να εισπράττουν το αποτέλεσμα μιας καλύτερης πολιτικής οικονομίας, αλλά ταυτόχρονα μην ξεχνάτε ότι τα καλύτερα αποτελέσματα φέρνουν και μια εμπιστοσύνη στους θεσμούς ευρύτερα. Γιατί όταν οι πολίτες βλέπουν ότι το πολιτικό σύστημα μπορεί να φέρει μια βελτίωση στην καθημερινότητά τους, σίγουρα αυτό ενδυναμώνει και τη σχέση με την πολιτική. Αυτά είναι κάπως αλληλένδετα. Επομένως, σε αυτόν τον άξονα, νομίζω ότι ο Πρωθυπουργός θα περιγράψει κάποιες γενικές κατευθύνσεις για την πατρίδα μας τα επόμενα χρόνια.
0: Τώρα, να είμαι λίγο πιο συγκεκριμένος εγώ στα ερωτήματα. Οι αγρότες περιμένουν να ακούσουν κάτι. Μπορείτε να μας δώσετε μια κατεύθυνση ως προς το τι θα ακούσουν?
2: Οι αγρότες νομίζω είναι μια ακόμα από αυτές τις κατηγορίες που σας περιέγραψα πριν. Προφανώς περάσαμε μια δύσκολη χρονιά και ήταν μια δύσκολη χρονιά για τους αγρότες οι προηγούμενοι, με μειωμένες τιμές, με καταστροφές, με κινητοποιήσεις που σε έναν βαθμό όντως κλώνησαν και τις σχέσεις τους με την κυβέρνηση. Δεν νομίζω ότι σε αυτό πρέπει να κρυβόμαστε το δάχτυλό μας, όμως είναι μια κατηγορία γιατί εμείς δίνουμε προτεραιότητα στον πρωτογενή τομέα και για τη συνέχεια. Μην ξεχνάτε, συζητάμε ευρωπαϊκό προπολογισμό, νέα ΚΑΠ. Επομένως, θα γίνει αυτή η συζήτηση. Αλλά είναι μια κοινωνική ομάδα στην οποία νομίζω έχουμε στηρίξει πολύ. Και προφανώς, εκεί που υπάρχει μεγαλύτερη ανάγκη, θα ακούσουμε και πράγματα τα οποία θα είναι συνεπή ως προς τη λογική αυτά.
0: Θα περιμένουν να ακούσουν κάτι άλλο από αυτό το οποίο έχει ανακοινωθεί μέχρι τώρα, μετά τις κινητοποιήσεις που είχαν γίνει και είχαν έρθει στο Μαξίμου κλπ.
2: Τώρα να σας πω κάτι, κύριε Βιεννίδη. Ας αφήσουμε λίγο και το Μητσοτάκη τον Πρωθυπουργό να πει δύο πράγματα. Έχουν γραφτεί πολλά, κάποια από αυτά ισχύουν, κάποια από αυτά ισχύουν λιγότερο, κάποια δεν έχουν ακουστεί καθόλου.
0: Προφανώς υπάρχουν ψαλμός... και μέτρα που δεν τα έχουμε πιάσει καθόλου,
2: Τουλάχιστον από αυτά που διαβάζουμε, αλλά να σας πω και κάτι. Επειδή τώρα σας ακούνε πολλοί και σας ακούνε ακόμα και αγρότες και ελευθεροεπαγγελματίες και συνταξιούχοι, θεωρώ ότι στο τέλος αυτή η συζήτηση, εσείς καλά κάνετε και ρωτάτε, είναι και λίγο εκνευριστική για τον κόσμο.
0: Όχι, είναι και λίγο άχαρη, το αντιλαμβάνομαι και το αντιλαμβάνομαι.
2: Είναι άχαρη και εκνευριστική και πρέπει να το σεβόμαστε. Υπάρχουν κοινωνικές κατηγορίες και όχι μόνο, συμπολίτες μας ακούν τώρα που έχουν μεγάλη ή μικρότερη ανάγκη. Αλλά πολύ μεγάλη ανάγκη. Λοιπόν, το να λέμε περίμενα να δεις τι θα πει ο Μητσοτάκης, με ρωτάς το ένα τ' άλλο αυτό, νομίζω κοντό στου αλμού αλληλούγια. Σίγουρα όμως αυτό το οποίο μπορούμε να πούμε είναι ότι με την προσπάθεια που έχει γίνει, αρκετοί συμπολίτες μας θα δουν τον εαυτό τους σε αυτά τα μέτρα και από εκεί και πέρα βέβαια θα κάνουμε συζήτηση από αυτό.
0: Τώρα, κάτι τελευταίο. Η Βόρεια Ελλάδα συνδέεται κυρίως με μια ψήφο δεξιόστροφη. Υπάρχουν διαρροές της Νέας Δημοκρατίας προς τα δεξιά. Θέλω να σας ρωτήσω επί του πολιτικού προκειμένου αν οι εξαγγελίες έχουν τέτοια κατεύθυνση ή αν απευθύνεστε τόσο στο κέντρο όσο και στα δεξιά.
2: Εντάξει, η πολιτική κυβέρνηση αγκαλιάζει όλους τους πολίτες. Δεν κάνει διαχωρισμούς και ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα για τα θέματα που θεωρητικά όλοι υπονοούμε ότι αφορούν περισσότερο τη Βόρεια Ελλάδα, τα εθνικά, και αυτά έχουμε συζητήσει πολλάκις. Και νομίζω η κυβέρνηση έχει επιδείξει νομίζω την πολιτική που πρέπει σε αυτές τις περιπτώσεις. Από εκεί και πέρα, βρεθήκαμε πριν μια εβδομάδα, σας θυμίζω, με τον Πρωθυπουργό, όπου στο Μέγαρο Μουσικής Θεσσαλονίκης παρουσιάσαμε τη συνολική πολιτική, απολογισμό και προγραμματισμό για Θεσσαλονίκη και Βόρεια Ελλάδα. Γίνονται πολλά στην περιοχή. Θα προχωρήσουμε με ακόμα περισσότερο. Σημασία έχει για τους πολίτες να βλέπουν αποτέλεσμα στην περιοχή τους, όπως και σήμερα θα βρεθούμε το απόγευμα τον Πρωθυπουργό στη Δυτική Θεσσαλονίκη για να δούμε νέες αθλητικές υποδομές, νέες κοινωνικές υποδομές, σχολεία, αλλά βέβαια για να δούμε και εργασίες και θέσεις εργασίας που γεννώνται. Για μας είναι προτεραιότητα κάθε γωνιά της πατρίδας μας, πολλών δε μάλλον εκείνες οι οποίες βρίσκονται, θα σας έλεγα, στα σύνορά μας.
0: Με ρωτάνε εδώ αν θα είστε υποψήφιος στην Αχαΐα. Δεν ξέρω, υπάρχει τέτοια συζήτηση.
2: Την Αχαΐα την αγαπώ, η καταγωγή μου είναι από τα Καλάβρητα. Και εγώ ξέρετε, κύριε Βιεννίδη, ότι ασχολούμαι με όλη την Ελλάδα και δεν χρειάζεται να έχεις συμφέρον για να ασχοληθείς με έναν τόπο, να σας το πω έτσι απλά. Επομένως, εγώ ό,τι κάνω και για την Αχαΐα και για την ιδιαίτερη πατρίδα μου και για άλλες περιοχές δεν έχει τέτοιο, ας το πούμε,
0: προσανατολισμό.
2: Τέτοιο προσανατολισμό. Επομένως, αυτά έτσι και αλλιώς οι εκλογές, παρόλο που φαίνονται αρκετά κοντά, αργούν ακόμα, θα τα δούμε στην ώρα τους.
0: Μάιο ή Ιούνιο.
2: Τι προτιμάτε
0: εσείς?
2: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι προτιμώ εγώ. Νομίζω ο Πρωθυπουργός έχει βάλει ένα πλαίσιο το οποίο είναι σαφές. Είπε στο τέλος της άνοιξης, είπε την άνοιξη, για ποιο λόγο, γιατί όντως έχουμε και την 1η Ιουλίου την ανάληψη ελληνικής προεδρίας. Θα είναι μια σοβαρή προεδρία. Σοβαρή από ποια άποψη? Δεν θα είναι απλά γεια σας, ήρθαμε στην Ακρόπολη, σας δείξαμε στους ηγέτες κάτι και φεύγουμε. Θα συζητηθεί ο ευρωπαϊκός προπολογισμός και θα συμφωνηθεί πώς θα ζούμε τα επόμενα 10 χρόνια. Αυτή είναι μια σοβαρή προεδρία που ο Πρωθυπουργός θα πρέπει, ο τότε Πρωθυπουργός, που εμείς πιστεύουμε θα είναι Κυριάκος Μητσοτάκης και πρέπει να είναι Κυριάκος Μητσοτάκης, θα κληθεί να επιδείξει μια διαπραγματευτική, ας το πούμε, δυνατότητα. Επομένως, όλα αυτά απαιτούν μια προετοιμασία. Εκεί γύρω, φαντάζομαι, έχουμε ακόμα 9 μήνες μπροστά μας δουλειάς.
0: Ευχαριστώ, ευχαριστώ κύριε Κοντογιώργη. Να, περιμένουμε να ακούσουμε και να αξιολογήσουμε και να σχολιάσουμε βεβαίως τα όσα θα ανακοινωθούν το Σάββατο.
2: Και αυτή είναι η ουσία.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Καλή σας μέρα. Πάμε σε πολύ σύντομο διάλειμμα και επιστρέφω.

0: Λοιπόν, τώρα έχει ανακύψει ένα άλλο ζήτημα, κυρίες και κύριοι, το οποίο θα απασχολήσει την επικαιρότητα, το οποίο αφορά δύο σχολικά βιβλία τα οποία ανακοινώθηκε από το Υπουργείο Παιδείας ότι θα είναι στο πλαίσιο του πολλαπλού βιβλίου, που ξεκινάει το πολλαπλό βιβλίο όχι από αυτό, από το επόμενο διδακτικό έτος. Είναι δύο βιβλία. Το ένα είναι της Δευτέρας Δημοτικού και το άλλο είναι της Έκτης Δημοτικού. Παρουσιάζονται και σε αυτά τα δύο γονείς του ίδιου φύλου. Οικογένειας του ίδιου φύλου. Στο βιβλίο της Δευτέρας Δημοτικού, στην πρώτη θεματική ενότητα «Ποιοι είναι οι σημαντικοί αγαπημένοι γύρω μας», παρουσιάζονται μέσα από εικονογραφήσεις διαφορετικές οικογενειακές συνθέσεις. Σύμφωνα με το υλικό το οποίο έχει δημοσιοποιηθεί, πρώτη το αποκάλυψε η εφημερίδα Δημοκρατία εχθές, ανάμεσα στις εικόνες υπάρχουν οικογένειες στις οποίες εμφανίζονται δύο πατέρες ή δύο μητέρες. Η δραστηριότητα ζητά από τους μαθητές να παρατηρήσουν τις εικόνες, να τις σχολιάσουν και να αναγνωρίσουν με ποια από αυτές μοιάζει περισσότερο η δική τους οικογένεια, την οποία στη συνέχεια μπορούν να ζωγραφίσουν. Αυτό είναι αυτό που αφορά τη Δευτέρα Δημοτικού. Όταν λέμε πολλαπλό βιβλίο, να εξηγήσω τι εννοώ. Ο εκπαιδευτικός της Δευτέρας έχει στη διάθεσή του, ξέρω εγώ, τέσσερα βιβλία για το μάθημα τάδε και διαλέγει ποιο θα χρησιμοποιήσει από αυτά. Μπορεί να χρησιμοποιήσει αυτό, μπορεί να χρησιμοποιήσει το βιβλίο του Γιώργου Ευγενίδη, το βιβλίο του Τάσου Τασκαλιρανιάν, κάτι άλλο, εν πάση περιπτώσει. Το βιβλίο της Έκτης Δημοτικού είναι πιο αναλυτικό. Είναι το βιβλίο του μαθήματος Κοινωνική και Πολιτική Αγωγή. Το έχει γράψει ο κοινωνιολόγος ο κ. Μανούσος Μαραγκουδάκης. Στην πρώτη ενότητα η ελληνική οικογένεια. Το βιβλίο αναφέρεται στη μεγάλη πολυμορφία των οικογενειακών σχημάτων και παρουσιάζει διαφορετικούς τύπους οικογένειας. Μεταξύ αυτών καταγράφονται η πυρηνική οικογένεια, μαμά, μπαμπάς, παιδί, η μονογονεϊκή, η εκτεταμένη και η θετή οικογένεια, ενώ υπάρχει επίσης ξεχωριστή αναφορά στην οικογένεια με δύο γονείς του ίδιου φύλου. Το θέμα δεν περιορίζεται σε απλή αναφορά. Σε επόμενη δραστηριότητα, οι μαθητές καλούνται να χωριστούν σε ομάδες, να αναλάβουν έναν τύπο οικογένειας και να δημιουργήσουν σχετική αφίσα χρησιμοποιώντας εικόνες και φωτογραφίες. Παράλληλα, καλούνται να απαντήσουν σε ποια κατηγορία ανήκει η δική τους οικογένεια. Αυτά είναι όλα στον διόφαντο, στο επίσημο ψηφιακό αποθετήριο των βιβλίων. Το βιβλίο αυτό της Έκτης είναι μία από τις τρεις επιλογές της κοινωνικής και πολιτικής αγωγής της Έκτης Δημοτικού. Το Υπουργείο Παιδείας, απαντώντας αντιδράσεις, παρέπεμψε στη διαδικασία αξιολόγησης που έγινε από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, το ΙΝΕΠ. Η αξιολόγηση έγινε από ανεξάρτητες επιστημονικές επιτροπές, οι οποίες συμμετείχαν συνολικά περισσότερα από 900 μέλη με διαδικασίες ελέγχου και επανελέγχου. Το Υπουργείο υποστηρίζει ότι τα βιβλία δημοσιεύθηκαν σύμφωνα με τις εισηγήσεις των επιτροπών αξιολόγησης και χωρίς παρέμβαση στο περιεχόμενό τους. Οι αντιδράσεις ξεκίνησαν από χτες, που το δημοσίευσε η εφημερίδα Δημοκρατία. Παρενέβη ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ο οποίος σχολίασε χτες την εξέλιξη αυτή, είπε τα φύλλα είναι δύο, η μαμά είναι μαμά, ο μπαμπάς είναι μπαμπάς και τέλος πάντων είπε με έναν τρόπο ότι πρέπει να δουν το θέμα του βιβλίου αυτού από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής και από το Υπουργείο Παιδείας. Ο κύριος Μηταράκης πριν από λίγο, ο βουλευτής Νέας Δημοκρατίας στην Αυτεμπορική, είπε ότι πρέπει να επαναξιολογηθεί το βιβλίο. Εγώ έχω ένα ερώτημα, παρένθεση. Εγώ δεν τρομοκρατούμε με αυτό το πράγμα, ούτε κάνω ότι δεν βλέπω. Η κυβέρνηση κάνει ότι δεν βλέπει. Γιατί δεν θα τρελαθούμε εδώ πέρα. Η κυβέρνηση μπορεί τώρα να παριστάνει ότι δεν συνέβη τίποτα, αλλά περάσαμε 5-6 μήνες στο φινάλε του 23 έως το 24, μέχρι το Φλεβάρι του 24, να συζητάμε για το γάμο των ομόφυλων. Τι ψηφίστηκε λοιπόν με τις ψήφους της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ, του δεν θυμάμαι ποιο και ποιο, ή της Πλεύσης Ελευθερίας. Τι ψηφίστηκε? Ισότητα στο γάμο, ισότητα στην υιοθεσία. Δηλαδή, τι αναγνωρίζει η πολιτεία? Ότι υπάρχουν οικογένειες γυναικών λεσβιών ή ομοφυλόφιλων ανδρών, οι οποίοι μπορούν να προβούν στις νόμιμες διαδικασίες υιοθεσίας, αναδοχής, ή να αναγνωρίσουν υφιστάμενα παιδιά για τα οποία ο μπαμπάς ήταν ο θείος ή η μαμά ήταν θεία. ο ένας από τους δύο σε μια τέτοια σχέση. Δηλαδή η πολιτεία αναγνώρισε ότι υπάρχουν ομόφυλα ζευγάρια ανδρών και ομόφυλα ζευγάρια γυναικών που έχουν δικαίωμα να αναγνωρίζουν υφιστάμενα παιδιά που μέχρι τότε ήταν στην γκρίζα ζώνη ή να υιοθετούν παιδιά. Δεν έχει σημασία πόσα υιοθετήθηκαν έκτοτε. Η απάντηση είναι μηδέν. Πέρα από τις διαδικασίες αναγνώρισης. Μηδέν παιδιά υιοθετήθηκαν από ομόφυλα ζευγάρια τα τελευταία 2,5 χρόνια. Για πάρα πολλούς λόγους. Γιατί δεν έχουν ενδιαφέρον ιδιαίτερο, γιατί οι διαδικασίες είναι σύνθετες και χρονοβόρες κλπ. Αλλά μην έρχεται τώρα ο εκπρόσωπος της κυβέρνησης και διάφοροι βουλευτές της κυβέρνησης, επειδή βγαίνει ο κύριος Σαμαράς και τους βρίζει για τη woke agenda, να λένε ότι ο μπαμπάς είναι μπαμπάς και η μαμά είναι μαμά. Με συγχωρείτε πάρα πολύ, αναγνωρίσατε και κατά τη γνώμη μου λογικά, δεν θα πω ότι είναι παράλογο. Εγώ δεν είμαι ο Σαμαράς και άλλοι, δεν είμαι υπερδεξιός. Αναγνωρίσατε ότι υπάρχουν οικογένειες με δύο μπαμπάδες και οικογένειες με δύο μαμάδες. Μη μου λέτε τώρα ο μπαμπάς είναι μπαμπάς και η μαμά είναι μαμά, υπάρχουν και δύο μπαμπάδες και δύο μαμάδες. Λίγοι, ελάχιστοι. Αλλά αναγνωρίσατε το νομικό τους δικαίωμα να υπάρχουν, να υιοθετούν, να αναγνωρίζουν παιδιά. Τώρα, αν το μετανιώσατε, έλατε. Πώς σας λέει η Λατινοπούλου ή ο Βελόπουλος, έλατε να καταργήσετε το γάμο των ομόφυλων. Να δούμε πόσα πίδια βγάζει πιάνει ο σάκος. Πόσα πίδια πιάνει ο σάκος. Εμένα σε αυτό δεν με ενοχλεί το βιβλίο, με ενοχλεί η υποκρισία. Να έρθουν να μου πούν ότι ξέρεις, μαλακία κάναμε, δεν έπρεπε να το ψηφίσουμε. Okay. Θα το κρίνω πολιτικά βεβαίως, αλλά είναι άλλη ιστορία αυτή από αυτό το οποίο συζητάμε τώρα. Εδώ συζητάμε ότι δεν υπάρχουν δύο παπάδες και δύο μαμάδες. Λοιπόν, δικαίωμα, κύριε της κυβερνήσεως. Πριν πάω σε διάλειμμα, να σας πω ότι υπάρχουν μικρές στιγμές καθημερινής ευτυχίας, όπως για παράδειγμα το να βλέπετε το ποσό της παραγγελίας στο delivery να πέφτει. Νιώθετε τόσο μεγάλο ενθουσιασμό που οριακά θέλετε να φιλήσετε τον άνθρωπο που σας φέρνει το φαγητό. Στο box ξέρουν καλά τι αντιδράσεις προκαλούν, πόντι εκπτώσεις και προσφορές που λειτουργούν συνδυαστικά σε κάθε παραγγελία, από φαγητό και καφέ μέχρι φαρμακείο και ό,τι άλλο ψάχνετε ανάμεσα χιλιάδες καταστήματα. Το box είναι το delivery που πάντα κερδίζεις και αυτό μας προειδοποιούν να μην φιλούμε τους deliveράδες τους. Διάλειμμα, επιστρέφω.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα έχει μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια

0: μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα, συμβατικά και εξ αποστάσεως, με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
1: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
2: Ναι, αυτός που ανεβαίνει το βουνό, δικός μας είναι.
3: Αυτός έχει ρόδες.
4: Ford Ranger. Άνεση και απίστευτη δύναμη και στο δρόμο και στο βουνό. Τώρα έτοιμο παράδοτο με πλούσιο εξοπλισμό, επιτόκιο 2,99% και 5 χρόνια εγγύηση.
2: Τελικά είναι γκρι-γκρι ή Ford Ranger?
3: Δεν ξέρω, ερδεύτηκα.
5: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
6: Λοιπόν, επιστρέφουμε. Είναι 12 παρά 11, 11 και 49 κοινώς. Ο Γιώργος Ευγενίδης είναι στην παρέα σας. Ακούτε Αλφαρίδιο 989, 212-212-4800. Το τηλεφωνικό μας κέντρο, onerpapakialfaradio989.gr. Το email μας, 6947-989-989, το Viber του σταθμού. Και καλημερίζω ευθύς αμέσως τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, τον κύριο Παύλο Γερουλάνο. Καλημέρα, κύριε Γερουλάνε, πώς είστε?
7: Καλημέρα, κύριε Ευγενίδη, και καλημέρα στους ακροατές μας.
6: Σας βρίσκω στην Κρήτη ή επιστρέψατε?
7: Όχι, επέστρεψα.
6: Εντάξει.
7: Είμαι πίσω.
6: Άρα ξυπνήσατε νωρίς, άρα δεν ήπιατε πολλές ρακές. Αυτή είναι η ιστορία.
7: Είχαμε και την προηγούμενη μέρα.
6: Σωστό και αυτό, ναι. Δεν είναι υποχρεωτικό να βάλεις όλα σου τα αυγά στο ίδιο καλάθι. Σωστό είναι και αυτό που λέτε.
7: Πολύ σωστά. Πολύ σωστά.
6: Λοιπόν, τώρα, εκτός από το ρετρό και το folklore και όλα αυτά τα οποία είναι ωραία παραπολιτικά, ενσταντανέ, από την πασοκική απόβαση στην Κρήτη, τι μένει?
7: Κοιτάξτε, μένει ένα κλίμα θετικό, πανηγυρικό θα έλεγα, με τα γνωστά συναισθήματα που συνήθως τριγυρίζουν τα γενέθλια του ΠΑΣΟΚ, αλλά είχαμε και ένα κλίμα μιας Κρήτης που άκουγε, μια Κρήτη που ήθελε να δει εναλλακτικές, που έχει κουραστεί πια από αυτό το οποίο βλέπει και είναι έτοιμη για αλλαγή.
6: Είναι έτοιμη για αλλαγή η Κρήτη. Μήπως είναι όμως έτοιμη για αλλαγή με τον Τσίπρα ή...
7: Όχι. Δεν νομίζω ότι πρέπει να βγάλουμε συμπεράσματα από αυτά που είδαμε στον δρόμο, πέρα ότι ο κόσμος ακούει και ότι θέλει να δει κάτι να αλλάζει. Νομίζω ότι οτιδήποτε άλλο κάνουμε είναι σαν να κοιτάμε, ας πούμε, στον καθρέφτη. Διότι βεβαίως οι άνθρωποι στους οποίους μιλούσαμε ήταν άνθρωποι με τους οποίους έχουμε μια επαφή, οι οποίοι είναι σχετικά κοντά μας. Μεταξύ αυτών των ανθρώπων το κλίμα ήταν πάμε παιδιά να τα καταφέρουμε, δεν ήταν, ήταν ένα κλίμα θετικό και πολύ ενθαρρυντικό.
6: Από την άλλη έχει συζητηθεί πολύ το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα, το λέω γιατί περιμένουμε να ακούσουμε ένα πιο συνολικό πρόγραμμα από τον κύριο Ανδρουλάκη το παράλληλο Σαββατοκύριακο και είναι λίγο άχαρο αυτή την ώρα. Παρότι το ΠΑΣΟΚ καταθέτει προτάσεις στο δημόσιο διάλογο, έχει συζητηθεί πολύ η πρόταση του κύριου Τσίπρα, αυτό το πρόγραμμα που ανακοίνωσε από τη Θεσσαλονίκη και αυτή η περίφημη πατριωτική εισφορά, πώς θα τα πάρουμε από τους πλουσίους, θα φορολογήσουμε τους πλουσίους για να χρηματοδοτήσουμε το υπόλοιπο μας πρόγραμμα. Εσάς η άποψή σας ποια είναι? Είναι κάτι αυτό το οποίο έχει ρεαλιστικό χαρακτήρα?
7: Κοιτάξτε, εγώ δεν κοιτάω ούτε προς τα εκεί ούτε προς τα άλλη μεριά. Για μένα και ο κ. Ψωτάκης και ο κ. Τσίπρας ανεβαίνουν στη ΔΕΘ για να διορθώσουν λάθη του παρελθόντος. Εμείς ανεβαίνουμε στη ΔΕΘ για να μιλήσουμε για το αύριο της χώρας, για να μιλήσουμε για το τι θα αλλάξει με μια κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ και τι είναι αυτά τα πράγματα τα οποία εμείς θέλουμε να δούμε από τις παθογένειες του κράτους να αλλάζουν, ώστε τα πράγματα να πάνε καλύτερα για τις οικογένειες που έχουν υποφέρει. Πολύ διαφορετικές νοοτροπίες πιστεύω, πολύ διαφορετικές ατζέντες. Για εμάς το κοινό, για κοινούς, το κοινό είναι το δικό τους κοινό το οποίο προσπαθούν να επανασυσπηρώσουν. Για εμάς το κοινό είναι η μεγάλη αποχή η οποία αυτή τη στιγμή πλήττει την ελληνική δημοκρατία, την οποία πρέπει να εμπνεύσουμε ότι κάτι μπορεί να αλλάξει με το ΠΑΣΟΚ, με το πρόγραμμά μας, με το στελεχειακό μας δυναμικό, με τη σοβαρότητα που έχουμε δείξει μέχρι τώρα. Και γι' αυτό πιστεύω ότι δεν υπάρχει λόγος να κοιτάμε τι κάνουν οι άλλοι. Η δική μας δουλειά είναι μπροστά μας και τουλάχιστον εγώ σε αυτό επικεντρώνομαι.
6: Ναι. Εσείς είστε πάντα ένας άνθρωπος που ασχολείται με την πολιτική. Το ερώτημα είναι, με την ουσία της πολιτικής. Το ερώτημα είναι αν το ΠΑΣΟΚ μπορεί να κάνει αυτό το άλμα που είναι γρηγορότερο από τη φθορά ή χάθηκε το momentum προκαιρού και τώρα εμφανίστηκε ο κύριος Τσίπρας και παίρνει ένα κομμάτι από αυτό το,

0: δυνητικό ακροατήριο που θα μπορούσε να σας στηρίξει.
1: Δεν νομίζω, κύριε Βιενίδη, όταν και το έχουμε συζητήσει και μαζί και στο παρελθόν, οι επόμενες εκλογές θα κερδιθούν από τους, από εκείνο το κόμμα το οποίο θα καταφέρει να μιλήσει στη μεγάλη πλειοψηφία του ελληνικού λαού που σήμερα γυρίζει στην πλάτη της πολιτική και να πείσει ότι μία αλλαγή μπορεί να έρθει με εμάς. Το να συσπηρώνει ο καθένας τα κοινά του δεν είναι το, τα παλιά του κοινά, δεν είναι το ζητούμενο. Εδώ μιλάμε για μία εποχή η οποία έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, άλλη. Δεν έχουν πρόσβαση στην κάλπη, άλλοι θέλουν κάποιος να τους ακούσει και δεν τους έχει ακούσει. Άλλοι θέλουν ένα πρόγραμμα πολύ καλά κοστολογημένο και πολύ καλά προγραμματισμένο. Πολύ διαφορετικά κοινά, στα οποία ένα κόμμα πρέπει να μιλήσει για να κερδίσει συγκλογές. Εμείς το ξέρουμε αυτό και γι' αυτό έχουμε αποφασίσει ότι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε είναι πόρτα-πόρτα, με σοβαρότητα, αναδεικνύοντας τα στελέχη μας και την κυβερνησιμότητά τους, αναδεικνύοντας το πρόγραμμά μας και μιλώντας ειδικά για τις τεχνές που έχει. Και πιστεύουμε ότι αυτό. Αυτή η σοβαρότητα και αυτή η πορεία προς τις κάλπες ήταν αυτό που θα κάνει τη διαφορά.
0: Ναι. Εντάξει, το αντιλαμβάνομαι αυτό το οποίο λέτε, όμως στην πολιτική πολλές φορές έχουν σημασία και τα πρόσωπα και μια κριτική που γίνεται στο Πασόκ είναι ότι ίσως το πρόσωπο του κυρίου Ανδρουλάκη είναι αυτό το οποίο πάσχει. Μπορεί αυτό να συμπληρωθεί, να υποβοηθηθεί από αυτό το πολιτικό περίγραμμα που περιγράφεται.
1: Κοιτάξτε, πιστεύω ότι η αντιμετώπιση αυτή είναι πάρα πολύ λάθος πολιτικά και θα εξηγήσω γιατί. Το γεγονός ότι ο κ. Μητσοτάκης και ο κ. Τσίπρας έχουν αποφασίσει να κάνουν ένα προσωπογενές κόμμα, ένα προσωποκρατούμενο κόμμα και άρα κρίνονται από αυτό, δεν σημαίνει ότι όλα τα κόμματα πρέπει να είναι αυτό. Τα κόμματα πρέπει να είναι ο ηγέτης του κόμματος, τα στελέχη του κόμματος, το πρόγραμμα, η προεκλογική δοκιμασία, το πώς μιλάει με τον λαό, αυτά κρίνουν ένα κόμμα στη γενικότητά τους. Οπότε εκείνοι μπορεί να έχουν επιλέξει τη στρατηγική του να προβάλλουν τα πρόσωπά τους. Εμείς έχουμε επιλέξει μια πολύ πιο ολιστική στρατηγική, μέσα στην οποία ο πρόεδρός μας δίνει τη μάχη που δίνει και εμείς δίνουμε τη μάχη μαζί του.
0: Ο κύριος Μητσοτάκης θεωρείται ότι έχει περιθώριο επιστροφής, γιατί στο Μέγαρο Μαξίμου θεωρούν ότι υπάρχει ένα πιο κεντρό ακροατήριο, το οποίο μπορεί να εντοπίζεται και στο Πασόκ, το οποίο αν διαπιστώσει σε χρόνο πιο κοντά στην κάλπη ότι το Πασόκ δεν ανοίγει βηματισμό, μπορούν να το διεκδικήσουν.
1: Λέζε, το Μαξίμου είναι πολύ καλό στο να κάνει δημοσκοπήσεις και πολύ κακό στο να έχει επαφή με την κοινωνία. Αυτό μπορούσε να το αναπληρώσει για ένα χρονικό διάστημα, αλλά μοιάζει ότι έχουν ξεφύγει τελείως πια και έχουν πάθει αυτό που πολλές κυβερνήσεις παθαίνουν, να ιδρυματοποιούνται και να χάνουν την επαφή τους. Εδώ τους λες, τους κάνεις κριτική για πράγματα που ήδη λένε και σε κατηγορούν για κάτι άσχετο. Αντί να απαντήσουν δηλαδή στην ελληνική κοινωνία τα πράγματα που τους θέτεις, λένε ό,τι να είναι, σε κατηγορούν, μετά κάνουν αυτά που είπες. Έχουν χάσει και την επαφή τους με την κοινωνία αλλά και την επαφή τους με την ελληνική πραγματικότητα. Λοιπόν, ό,τι και να μου λένε ότι κάνουν στο Μαξίμου, το παίρνω με ελάχιστη σοβαρότητα, διότι αυτό το οποίο πρέπει να κοιτάμε και με το οποίο πρέπει να είμαστε συνέχεια σε επαφή είναι αυτό το οποίο συζητάει η κοινωνία. Και η κοινωνία αυτή τη στιγμή ψάχνει αλλαγή και θα κρίνει τα κόμματα που μπορεί να προσφέρουν αυτή την αλλαγή μέχρι και την τελευταία μέρα της ψήφου. Δηλαδή πιστεύω ότι η μεγάλη πλειοψηφία θα αποφασίσει αν θα πάει στην κάλπη και ποιο κόμμα θα ψηφίσει τις τελευταίες δύο εβδομάδες. Και είναι τα δύο ερωτήματα. Αν θα πάει στην κάλπη και ποιο κόμμα θα ψηφίσει. Άρα για μας η απάντηση είναι η δική μας δουλειά είναι πρώτον να πείσουμε τον κόσμο ότι πηγαίνοντας στην κάλπη μπορεί να φέρουν μια πολιτική αλλαγή και δεύτερον ότι η καλύτερη πολιτική αλλαγή που μπορεί να φέρουν είναι με το Πασόκ.
0: Ναι, θέλω να κάνω τώρα μια ερώτηση η οποία είναι, για σας είναι και λίγο προσωπική. Το Πασόκ έχει καλύτερη επίδοση στην περιφέρεια, στην Κρήτη για παράδειγμα, και είναι μαύρη τρύπα στο Λεκανοπέδιο. Είναι πολύ δυσανάλογα, πολύ δυσανάλογες οι επιδόσεις του. Εκεί τι θα γίνει?
1: Κοιτάξτε, πρώτον δεν μπορώ να το πάρω προσωπικά αυτό, διότι
0: δεν το λέω για εσάς.
1: Όχι, το ξέρω, αλλά επειδή κατά καιρούς το ακούω και είναι μια βλακώδης κριτική, παίρνω και την άλλη πτυχή αυτού. Και το λέω διότι η Αθήνα, και μάλιστα η Αλφα Αθήνας, ήταν η μόνη περιφέρεια στην Ελλάδα που αύξησε τον αριθμό των ψήφων που πήρε μεταξύ εθνικών εκλογών και ευρωεκλογών. Αυτό είναι ένα τεράστιο κατόρθωμα. Άρα η Αθήνα είναι ένα κοινό στο οποίο μπορούμε να μιλήσουμε με ένα πολύ δυνατό ψηφοδέλτιο όπου θα υπάρχει ανταγωνισμός αντί να είναι ψηφοδέλτιο ενός προσώπου. Μπορεί να κάνουμε διαφορά με τον κόσμο μας, να βγαίνει έξω και με τις γειτονιές μπορούμε να κάνουμε διαφορά και εμείς είμαστε σε απόλυτη συγχρονισμό με τα όργανα του κόμματος ώστε αυτό να γίνει πράξη.
0: Για να δούμε τι θα δούμε. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γερουλάνε. Καλή πολιτική σεζόν και περιμένουμε να δούμε τι έχετε να πείτε και εσείς στη Θεσσαλονίκη, γιατί είστε η αξιωματική αντιπολίτευση εκ των πραγμάτων. Έχει πάντα μεγάλη σημασία το ποιο σχέδιο περιγράφει. Ευχαριστώ πολύ για τη συζήτηση.
1: Να είστε καλά, κύριε Γενίδη.
0: Καλή σας μέρα.
1: Λοιπόν,
0: ο κύριος Παύλος Γερουλάνος, ο κοινοβουλευτικός εκπρόσωπος του ΠΑΣΟΚ, ήταν μαζί μας. Μην το ξεγράφετε το ΠΑΣΟΚ, θα λέω εγώ. Εγώ όσο γύρισα το καλοκαίρι και γύρισα σε αρκετές περιφέρειες εκτός Αθηνών, ΠΑΣΟΚ άκουσα, πολύ Τσίπρα δεν άκουσα για να είμαι ειλικρινής. Η Ελλάς καλά τα πάει σε επίπεδο επικοινωνίας, αλλά χρειάζεται και τοπικές δυνάμεις και αυτό ήταν πάντα το μειονέκτημα του κυρίου Τσίπρα. Οι κομματικοί οργανωτικοί μηχανισμοί χωρίς κόμμα δουλειά δεν κάνεις και αυτό φάνηκε στην πολύ κακή εκδήλωση που έκανε στη Θεσσαλονίκη από άποψη προσέλευσης κόσμου. Είχε αντικειμενικά λίγο κόσμο, εξού και άργησε να ξεκινήσει. Τον έπιασε και η βροχή βέβαια. Αλλά δεν είναι ότι τους κράταγαν απ' έξω, μην μπουκάρουν στην αίθουσα του Πόρτο Παλάς τους πολίτες. Λοιπόν, πριν έρθει η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου, να σας πω ότι δεν υπάρχει ωραίο συνέστημα από το να μπαίνετε σπίτι μετά από μια κουραστική.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το Αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας, Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
6: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
7: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
8: Αθηνών. Ο συνήγορος της 46χρονης έκανε λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη το απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα αφορά μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αποχή αφορολόγιου του αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος σπίτι μου. Εμείς επιδιώκουμε να δει ο καθένας από τους συμπολίτες μας τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα μέτρα, μένοντας παράλληλα συνεπής στην οικονομική μας πολιτική, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο Υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεωργής, σημειώνοντας μάλιστα ότι τα μέτρα χτίζονται μέσα από τη βελτίωση και την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Στο μεταξύ, από σήμερα ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση πραγματοποιούν εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε Φρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επιποδός, drones και προληπτικούς ελέγχους. Υπό έλεγχο τέθηκε η πυρκαγιά που ξέσπασε νωρίτερα σε ξερά χόρτα και απορρίμματα στην περιοχή Ξηροπήγαδος στη Μάνδρα Αττικής. Μήνυμα από το 112 έλαβαν οι κάτοικοι της περιοχής προκειμένου να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Απολογείται σήμερα ο 60χρονος που φέρεται να προκάλεσε 4 φωτιές μέσα σε 5 ημέρες στη Μεσσηνία. Στη σύλληψη 2 ανδρών για εμπρισμό από αμέλεια σε Χαλκιδική και Εύρο προχώρησαν οι αρχές. Στη διεθνή επικαιρότητα, σε επιφυλακή βρίσκονται γερμανικές αρχές μετά τις νέες απόπειρες δολιοφθοράς κατά κρίσιμων υποδομών ηλεκτρικής ενέργειας. Στη βόρεια Ρινανία, Βεστφαλία, η αστυνομία ερευνά ως πιθανή πράξη σαμποντάζ ύποπτα αντικείμενα σε χωράφι κοντά σε υποσταθμό ηλεκτρικής ενέργειας. Σε συνομιλίες με τις ΗΠΑ για να υποστηρίξει την ελευθερία της ναυσιπλοείας στα στενά του Ορμούς βρίσκεται η Νότια Κορέα, όπως μεταδίδει το Reuters. Σύμφωνα με αξιωματούχο του Προεδρικού Μεγάρου της Νότιας Κορέας, η χώρα εξετάζει τις πρακτικές επιλογές, ακόμη και στρατιωτικά μέτρα, για τη στήριξη της ναυσιπλοείας στο Ορμούς. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Βαγγέλης Περής.
9: Γιώργο μου, τι έγινε, κλείσατε Las Vegas?
10: Ού, πού να στα λέω, αγάπη μου.
11: Κύριε Βελόγια.
9: Ακούω.
10: Κλείσαμε ξενοδοχιάρα.
12: Κύριε Βελόγια.
10: Όχι όπου και όπου, στην καρδιά του Las Vegas.
12: Κύριε Βελόγια.
9: Μάλιστα.
10: Και το καλύτερο, μπροστά μας θα περάσουν κάτι.
9: Μοντέλα. Το ξέρα.
10: Όχι μονοθέσια. Που θα μας κόψουν την ανάσα.
13: Ρε φίλε, ό,τι γίνεται στο Vegas. Δεν σημαίνει ότι πρέπει να μείνει και στο Vegas. Τώρα, Πειραιός και Visa στηρίζουν τη Visa Cash App Racing Bulls και σε οδηγούν στο Las Vegas. Από κοντά τα μονοθέσια και ζήσε την απόλυτη εμπειρία ταχύτητας με τις πιστωτικές κάρτες Visa της Πειραιός χάρη στη Visa. Ισχύει για αγορές από 50 ευρώ και άνω έως 31 του. Μάθε περισσότερα στο piraeusbank.gr.
14: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 από φόρτο νότιο βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια δεν θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα δεν θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.
15: Ίσα ίσα προλάβαμε να έρθουμε με το πλοίο, ξέρετε, μετά ταξιά. Είμαστε στην Κρήτη χτες, πανηγυρίσαμε, γιορτάσαμε, σηκώσαμε σημαίες και τον ήλιο βέβαια λίγο ψηλότερα, πολύ ψηλότερα. Είμαστε εδώ, η πιο αντικειμενική εκπομπή του σταθμού Αλφα Radio 989. Θα σας πω και ποιοι είμαστε. Ο Κωνσταντίνος Δρέκα είναι που φροντίζει τον ήχο. Βεβαίως. Η Χριστίνα Μούγιου επιμελείται ταχυτικά. Να ξέρετε ότι η μουσική στο σταθμό έχει την υπογραφή της Αφροδίτης Σιμίτη. Χειροκρότημα παρακαλώ και καλά κάνετε. Και ακόμα πιο έντονο χειροκρότημα, γιατί στο μικρόφωνο είναι ο Βαγγέλης Περής. Ευχαριστώ. Βάλε κανένα άλλο τραγούδι. Στη συνέχεια με το ίδιο ξεκινάμε. Βάλε ένα Λιόλιου. Αν πεις ότι Λιόλιου δίνει συναυλίες. Βρέχει, έβρεχε στη Θεσσαλονίκη, αλλά Λιόλιου εκεί. Αδιάβροχη. Τραγούδισε, τάπε. Δεν έχουμε εμείς Λιόλιου, έχουμε άλλα πράγματα που μας απασχολούν. Πράγματα πολύ σπουδαία που έχουν σχέση με τις διακοπές μας, οι οποίες τελείωσαν. Τελείωσαν και γυρίσαμε. Και όταν γυρίσαμε, αυτή είναι η πρώτη εκπομπή που βγαίνει μετά τις διακοπές. Παρασκευιάτικη εννοώ. Τι αντικρίσαμε? Τα ίδια και τα ίδια. Με μία μόνο ελπίδα. Πες τα, Αρισιάρη.
11: Εγώ ξέρω ότι όπως τα αφήσαμε τα πράγματα, έτσι τα βρίσκουμε. Ναι. Δηλαδή,
12: με Μητσοτάκη φύγαμε, με Μητσοτάκη
11: γύρισαμε. Με Μητσοτάκη, όπως το λέει πολύ σωστά ο Χάρης, και χαίρομαι πολύ.
12: Είναι σωστή γραμμή του Θεού.
11: Λοιπόν, ο Χάρης το τοποθετεί πολύ σωστά. Με το Μητσοτάκη φύγαμε ως μόνη προϋπόθεση σοβαρής διακυβερνήσεως του τόπου, ναι, και με το Μητσοτάκη επιστρέφουμε.
16: Αυτό το προσθέτω.
11: Επιστρέφουμε ως μόνη προϋπόθεση σοβαρής διακυβερνήσεως, δεδομένου ότι ούτε γιατί θα το τεκμηριώσω τι πάνω από. Ούτε είδαμε να αλλάζουν συνθήκες ότι με μία ψήφο βγαίνει το Πασόκ, το οποίο παίζει εκεί στο δευτερότριτο και θα δώσει τη μάχη του. Εντάξει, μακάρι να τα καταφέρει.
16: Δώσει μάχη με τον Τσίπρα.
11: Ορίστε, μακάρι να τα καταφέρει. Τον Τσίπρα τον βλέπω στο ταβάνι, αλλά κυρίως τι βλέπω από τον Τσίπρα, ότι με τα ωραία βιντεάκια πολιτική δεν κάνεις.
17: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
16: Το τεκμηρίωσε ο άνθρωπος. Είχε αποδείξεις ότι μόνο ένας υπάρχει. Φεύγεις, έρχεσαι, αυτός παραμένει εκεί ακλόνητος. Μόνο αυτός. Να με βρεις εσύ. Και επειδή έχουμε την άνεση και μιλάμε στο νενικό. Κυλούσε σαν νερό, μόνο τον Κυριάκο, μόνο εσύ.

0: Φαντάζομαι, παιδιά, να βγαίνει η κυβέρνηση, η Νέα Δημοκρατία, που θα βγει και να κάνει γιορτή με τον Άρη Πορτοσάλτη να τραγουδάει αυτό. Τι ωραίο που θα είναι. Μπορεί να πάμε και στην Eurovision. Αλλά αυτή η εκπομπή πρέπει να κρατάει ισορροπίες. Είπαμε για το πρώτο κόμμα κάτι. Να πούμε και για το δεύτερο. Είναι δεύτερο. Για το κόμμα Τσίπρα. Δεν θυμάμαι καν πώς το λένε. Κόμμα Τσίπρα. Έχουμε αποκλειστική συνέντευξη για σύγχρονα πράγματα, θα μας πει ο Αλέξης μας.
1: Την ίδια στιγμή που μου λες ότι κάποιος κόσμος, κάποιοι άνθρωποι μπορεί να σκέφτονται αυτό, η συντριπτική κριτική που δέχομαι από τους πολιτικούς μου αντιπάλους είναι ότι είμαι αμετανόητος, ότι δεν έχω καταλάβει τίποτα, ότι θέλω να ξανακλείσω τις τράπεζες, ότι θα σφάξω τους χαστούς με κονσερβοκούτι κτλ. Κτλ. Αυτή είναι η βασική κριτική που δέχομαι από τη Νέα Δημοκρατία. Ότι είμαι ο Μαδούρο της Μεσογείου. Κάποιοι άλλοι λένε ότι είμαι ένας συμβιβασμένος. Εντάξει, όταν ακούς τις ακριβώς αντίθετες κριτικές, μάλλον η αλήθεια είναι κάπου στη μέση.
2: Okay, τι ισχύει λοιπόν?
1: Αυτό που ισχύει είναι ότι το έχω πει νομίζω με έναν πολύ εύσχυμο τρόπο όταν με ρωτήσανε σε μια συνάντηση με πολίτες το προηγούμενο διάστημα ποια είναι η διαφορά με το 15. Το 15 ήξερα τι θέλω να κάνω και τι θέλω να γίνει, αλλά δεν ήξερα πώς ακριβώς μπορεί αυτό να γίνει. Mm-hmm. Έχοντας τώρα αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, η οποία δεν είναι μικρό πράγμα, στις πιο δύσκολες συνθήκες, όχι σε ομαλές συνθήκες, στις πιο δύσκολες συνθήκες μεταπολίτευσης και σε μια πολλαπλή κρίση ευρωπαϊκή. Κρίση χρέους, κρίση ασφάλειας, κρίση μεταναστευτική. Έχοντας λοιπόν αυτή την εμπειρία της διακυβέρνησης, είμαι σε θέση σήμερα να πω ότι όχι μόνο ξέρω τι θέλω, αλλά και πώς να το κάνω.
0: Εγώ λέω αυτό με τα κονσερβοκούτια να μας το αναλύσει. Ποιος τον κατήγγειλε, τον κατηγόρησε ότι θα πάρει κονσερβοκούτι? Αυτό ήταν ένα επιχείρημα στη δεκαετία του 60. Και πάμε ακόμη μια δεκαετία πιο πίσω, ίσως και μια μισή. Και επειδή μας θυμίζει πάρα πολύ ο Αλέξης τις ωραίες εποχές με τον Σαμαρινιώτη, τον Σαράφη και τον Άρη, είναι η συνέχειά τους. Εξάλλου το λέει και Ελλάς το κόμμα, μου είπανε. Σαν να τσάλινο τείχος κι αυτός προχωράει.

0: μυαλά και ψυχή.
1: Αυτό είναι ψυχή και εντυμότητα του λαϊκού στρατού.
0: Καθοδήγηση λαμπρή του αρχηγού μας Βελουχιώτη.
1: Έχουμε λοιπόν ένα τσάλινο τείχος με τον Βελουχιώτη μπροστά. Από την άλλη έχουμε τη φάλαγγα. Τη φάλαγγα της δεξιάς. Ποιος τη σχηματίζει και ποιος έχει άποψη για τη φάλαγγα της δεξιάς. Ωραία εκπομπή σήμερα. Ο Άδωνης Γεωργιάδης.
2: Η δύναμη της φάλαγγος έγκυται στη συνοχή της, δηλαδή στην παράταξη. Κανένας δεν έχει δικαίωμα να διασπά την παράταξη. Η παράταξη είναι πάνω από τα πρόσωπα. Η παράταξη είναι πάνω από το άτομο. Η παράταξη είναι το σύνολο. Όποιος στρέφεται κατά της παράταξης, στρέφεται κατά της φάλαγγος, στρέφεται κατά της πατρίδος.
3: Καλά, στη συγκεκριμένη περίπτωση εσείς τον βγάλατε εκτός φάλαγγας. Κύριε Γεωργιάδη,
2: η παράταξη είναι αυτό που σας λέω τώρα.
3: Κύριε Γεωργιάδη.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Φάλαγγα. Υπήρχε ένα βασανιστήριο η φάλαγγα, αλλά φαντάζομαι ότι είναι άσχετο. Το μυαλό μας, μια που μιλάει ο Άδωνης, μόλις ακούει φάλαγγα, πού πηγαίνει. Θερμοφύλας, Λεωνίδας, τεχνητή νοημοσύνη που έχει κάνει τραγούδι.

0: Έχει πάθει κάτι πάντως η πολιτική μας ηγεσία με τους στρατιώτες. Μα κοίταξα κατάματα γυναίκες και παιδιά. Ο Άδωνης είπε για τη φάλαγγα. Η Μαρία Καριστιανού, κάτσε τώρα να την ξέρεις ποιον είναι η Μαρία Καριστιανού, έχει ένα κόμμα που μπορεί να κατέβει σε εκλογές, αλλά μπορεί και όχι. Λοιπόν, η Μαρία Καριστιανού κάνει αναφορά στους στρατιώτες.
1: Το κόμμα αυτό, επαναλαμβάνω, δημιουργήθηκε με ένα πολύ συγκεκριμένο σκοπό. Όπως καταλαβαίνετε, το σύστημα δεν μπορεί να το επιτρέψει εύκολα να τον πραγματοποιήσει αυτό το σκοπό. Είμαστε το μοναδικό κίνημα το οποίο πραγματικά έχουμε την πρόθεση και θέλουμε να βάλουμε ανθρώπους να λογοδοτήσουν. Και αυτοί που θα λογοδοτήσουν πιθανότατα να βρεθούν φυλακοί. Μιλάμε για κάτι τέτοιο. Είναι πολύ ξεκάθαρος ο στόχος μας. Μιλάμε για την απόλυτη κάθαρση. Λοιπόν, αυτές οι κόκκινες γραμμές έχουμε δεχτεί πίεση. Εγώ έχω δεχτεί πολύ πίεση προσωπικά εγώ.
2: Από τα ίδια τα στελέχη σας εννοείται.
1: Γενικά από το σύστημα.
3: Ναι.
1: Γενικά από το σύστημα. Όταν λοιπόν καταρχάς μιλήσατε για στελέχη, είπατε 22 στελέχη.
2: Ναι.
1: Θα σας πω ότι πρέπει 3, 4, 5 άνθρωποι να είναι γραμμένοι. Mm-hmm. Στελέχη δεν έχουμε. Ναι. Είμαστε όλοι απλοί στρατιώτες. Έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου.
2: Mm-hmm.
1: Δεν έχουμε μοιράσει αρμοδιότητες και καρέκλες, ακριβώς επειδή θέλουμε να λειτουργήσουμε λίγο διαφορετικά και όχι με το παλαιοκομματικό σύστημα όπως το γνωρίζουμε.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, άρα έχουμε μέλη πολιτικού συμβουλίου που παίρνουν αποφάσεις.
2: Mm-hmm.
1: Συγκεντρωνόμαστε και παίρνουμε αποφάσεις όπως γίνεται παντού. Αυτό εγώ το θεωρώ πολύ δημοκρατικό.
2: Τις αποφάσεις παίρνετε όλοι μαζί ή υπάρχουν κάποιοι συγκεκριμένοι άνθρωποι που παίρνουν τις αποφάσεις?
1: Προφανώς παίρνουμε όλοι μαζί τις αποφάσεις.
2: Γιατί γι' αυτό μιλούν εδώ.
1: Γι' αυτό που
2: γι' αυτό θέλω να το ξεκαθαρίσω.
1: Αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι σας εξηγώ ότι περισσότεροι είναι απλοί φίλοι, δεν είναι καν εγγεγραμμένοι στο κίνημα.
2: Ναι.
1: Και εγώ κάποιους δεν τους ξέρω. Έρχονται δίπλα μας, φωτογραφίζονται ή δηλώνουν και μετά από μερικές μέρες βγαίνουν. Έτσι και με τέτοια ένταση αποχωρούν. Για μένα αυτό δείχνει δολιότητα και άρα κάτι κερδίζουν.
2: Mm-hmm.
1: Και ελπίζουν ότι θα χάσει η ελπίδα για τη δημοκρατία. Λοιπόν, όλες οι διαδικασίες γίνονται με δημοκρατικό τρόπο, φυσικά. Γι' αυτό υπάρχουν τα mail. Άρα συγκεντρωνόμαστε, θέτουμε τα θέματα και βγάζουμε τις αποφάσεις.
0: Στρατιώτες, όχι στελέχη. Ναι, και ξέρετε τι λένε οι στρατιώτες. Η καλύτερη μου στιγμή είναι όταν απολύομαι και τρελαίνομαι. Πρόσεξέ το αυτό, δηλαδή. Μην έρθει κανένα σήμα από το γες και γυρίσω στο στρατόπεδο και δεν βρει κανένα.

0: φορές αρβίλες, όπλα, πόλεμος. Θα τρελαθούμε. Δύσκολες συνθήκες γενικότερα. Αλλά στο τέλος η αγάπη θα κερδίσει. Και όταν λέμε αγάπη εννοούμε αμόρε, αμόρε. Ο Στράτος Τζορτζογλου μας παρουσιάζει τον νέο του αμόρε.
1: Λοιπόν, βρίσκομαι στην Άουσα, στην Πάρο. Είμαι εδώ incognito, κανείς δεν το ξέρει. Γιατί είμαι με το νέο μου αμόρε που θα σας το αποκαλύψω σε λίγο, για να καταλάβετε πόσο ωραία παρέα έχω. Θα πλησιάσω αργά-αργά. Δεν θέλω να σας ευχαριστείτε, γιατί είναι κάτι πολύ ιδιαίτερο για μένα. Κάτι που λατρεύω με όλη μου την ψυχή και κανείς δεν το ξέρει. Και σήμερα θα αποκαλυφθεί ποιος είναι αυτός που λατρεύω και αγαπώ. Όχι, δεν είναι ο γιος μου Αλκιβιάδης, αυτό το ξέρετε είναι. Κάθεται εδώ στο πρώτο τραπέζι και είναι ο αδερφός μου ο Γιώργος. Το νέο μου αμόρε. Το λατρεύω. Εγώ μαζί με αυτόν μεγάλωσα, την οικογένεια μου. Το λατρεύω. Σας αγαπώ από την Πάρο. Νάουσα, λατρεία, γεια σας.
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ρε Τσαχμίνη, ρε Τζορτζογλου, τι μας έκανες. Περιμέναμε πώς και πώς να δούμε το νέο αμόρε και μας έδειξε τον αδερφό σου. Αλλά να σου πω κάτι. Η πραγματική αγάπη είναι αυτή η αδερφική.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
2: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Δώσε μου ένα πλοίο και θα κινήσω τη γη. Star Bulk. Η μεγαλύτερη εισηγμένη ναυτιλιακή εταιρεία ξηρού φορτίου στην Αμερική με κεφαλαιοποίηση 3,5 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Στόλος 145 πλοίων, αξίας 4 δις δολαρίων, παρουσία σε 100 χώρες, 500 λιμάνια, 3.000 ναυτικοί και στελέχη, επενδύσεις άνω των 350 εκατομμυρίων δολαρίων σε περιβαλλοντικές τεχνολογίες, αποδοτικότητα και αναβάθμιση στόλου. Πάνω από 2,1 δις δολάρια επιστροφές στους μετόχους την τελευταία πενταετία. Εξαγορές 10 εταιριών. Πενταπλασιασμός του στόλου σε 12 χρόνια. Έμφαση στην αριστεία και τη βιώσιμη ανάπτυξη. Περισσότερα στο starbulk.com. Starbulk.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
3: Θα σου κάνω μια επαγγελματική πρόταση. Πάρε ένα τηλέφωνο. Εδώ πάρε μας τηλέφωνο. Α, δεν θυμάσαι το τηλεφωνικό κέντρο. Είναι 212-212-4800. Αν θες να το κάνεις κρυφά και θες να στείλεις μήνυμα, onair@alfaradio989.gr. Και στο Viber όμως μπορούμε να επικοινωνήσουμε, 6947-989-989. Και ποια είναι αυτή η πρόταση? Να γίνεις ρεπόρτερ. Δεν σε πληρώνουμε, αλλά θα αποκτήσεις εμπειρία. Γενικότερα, στα μέσα τώρα πλέον κανείς δεν πληρώνεται, θέλω να σου πω. Αποκτήσεις εμπειρία. Πώς γίνεται το ρεπορτάζ? Παίρνεις ένα μικρόφωνο, βγαίνεις στο δρόμο και θέτεις ένα ερώτημα στους ανθρώπους που συναντάς. Τους λες, για παράδειγμα, πιο καλό για έναν άνθρωπο τι είναι, να είναι άπιστος ή τσιγκούνης? Και εκείνος απαντάει.
4: Χειρότερο είναι να είναι άπιστος ή τσιγκούνης ο άντρας?
5: Τσιγκούνης. Το κέρατο, εντάξει, όπου και να πάει θα γυρίσει πίσω.
4: Είστε παντρεμένοι?
5: Είμαι παντρεμένοι, είμαστε πιστοί και οι δύο.
4: Πού ξέρετε αν είναι πιστός?
5: Φυλάει και ο τρίτο νεκροταφείο.
3: Είναι σίγουρη η γυναίκα ότι ο άντρας της δεν κάνει παγαποντιές. Γιατί είναι εκεί που είναι. Ευκαιρία όμως να μιλήσουμε για την τσιγκουνιά. Έχουμε ετοιμάσει ένα ωραίο λόγο, τον έχουμε αντιγράψει από το AI, από το chat GPT. Αλλά όχι, δεν είναι ωραίο. Το τραγούδι τα λέει πολύ καλύτερα.

0: τη δυστυχία.
1: Χειρότερος από το τσιγκούνι. Αν μου πεις υπάρχει χειρότερος από το τσιγκούνι, βεβαίως υπάρχει. Είναι αυτός που χρωστάει, που δεν πληρώνει. Τι γράφει το μήνυμα? Χαιρετισμού στο Κοκλόνι. Εντάξει, το λέω. Ίσως να μην είναι η στιγμή, αλλά αφού ήρθε τώρα το μήνυμα, το είπα. Λοιπόν, λέγαμε για αυτούς που δεν πληρώνουν, άσχετο. Είναι ένα παράπονο που το έχει και η Σιντερέλα. Έχει καλεσμένη μία influencer. Φυσικά δεν γνωρίζουμε ούτε ποια είναι η Σιντερέλα ούτε η influencer, αλλά αυτό που λένε είναι πάρα πολύ σημαντικό, λογικό, να μεταδοθεί από την τηλεόραση.
2: Αυτό ακριβώς σκεφτόμουν χθες. Πόσα λεφτά μπορεί να χάσει ένας influencer από μία εταιρεία? Δηλαδή, είναι ακραίο το γεγονός ότι πραγματικά μπορεί να κάνεις χι προβολές ψι, δεν ξέρω κι εγώ τι, και να γυρίσεις απλά μια εταιρεία, να έχεις κόψει το τιμολόγιο σου κτλ. Και να σου πει, δεν σε πληρώνω.
3: Σου έχει τύχει. Πλά.
2: Μου έχει τύχει πάρα πολλές φορές, ναι. Αλλά το κάνουν σε όλους, είναι σύστημα.
3: Εμένα μια πολύ γνωστή εταιρεία, πολύ πολύ γνωστή, την ξέρει όλη η Ελλάδα, μου είχε ένα συμβόλαιο τότε με ένα χι ποσό και είμαι σε ένα τηλεφώνημα τώρα που μιλάει ο συνεργάτης μου με αυτή την εταιρεία χωρίς να ξέρει ότι είμαι μπροστά και λένε εδώ δεν τα δώσαμε σε αυτήν και μου λέει το όνομα μιας τραγουδίστριας πασίγνωστης και εξωτερικό από Ελλάδα, ναι. Έχει κάνει καριέρα pop τραγουδίστρια, εδώ δεν τα δώσαμε σε αυτήν, θα τα δώσουμε στη Σιντερέλα. Δηλαδή μιλάμε για τον απόλυτο πάτο.
4: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Ο άλλος μου στέλνει μήνυμα, εγώ την ξέρω, λέει τη Σιντερέλα. Είναι σιδερόστρα. Τι λέτε, μπέρδεμα μεγάλο. Ακούσαμε πάντως τα προβλήματα του κλάδου των influencer που μας οδηγούν σε ένα συμπέρασμα. Θέλουμε να το μοιραστούμε μαζί σας. Το συμπέρασμα είναι ότι το χρήμα κυβερνάει. Όπα! Ναι. Πρόδρομος Τσαουσάκης μαζί μας.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.
2: Ας μιλήσουμε λίγο για τους συνεργάτες μας. Ο Κωνσταντίνος Ρέκα είναι εδώ. Τι πρέπει να κάνει? Να ρυθμίσει τον ήχο. Ωραία, το έχουμε. Έχουμε και τη Χριστίνα Μούγιου που έχει φέρει τα ηχητικά. Τα ηχητικά είναι ηχογραφημένα. Το έχουμε και αυτό. Ο σταθμός έχει την Αφροδίτη Σιμίτη που φροντίζει τον ήχο, που φροντίζει τα τραγούδια. Όπως καταλαβαίνετε, είναι αλλού το μυαλό μου και να σας εξηγήσω που είναι. Ότι ενώ τους έχουμε όλους αυτούς, έχουμε καλέσει τον κύριο Καλιακμάνη να βγει κάτι να μας μιλήσει. Και μας είπε: εγώ δεν μιλάω παρά μόνο στην τηλεόραση. Και του λέμε: βγαίνει στην τηλεόραση? Λέει: βγαίνω, αλλά όχι, δεν το παρακάνω. 5 φορές το πολύ την ημέρα. Και από πότε ξεκινάς? Το ξαναρωτάμε. Από πρωί-πρωί μας λέει: βγαίνω στη Βούλγαρη, αλλά λέμε ωραία πράγματα πολιτικά.
3: Ο Γιώργος, τι να πω.
4: Ωραίος
3: έτσι κι αλλιώς ένα μπάνιο δεν έκανε.
5: Όλοι μου λένε ότι η τηλεόραση, λέει, σε δείχνει πολύ μεγαλύτερο. Και κοιτάω να δω γιατί είμαι όντως.
3: Γιώργο μου,
5: μεγαλύτερο.
3: Αϊθαλή, δεν έχει.
4: Γιώργο μου, εσύ και ο Τζορτζ Κλούνι.
5: Μπα, δεν νομίζω.
3: Τι δεν νομίζει?
4: Δηλαδή, λίγοι έχετε
3: πει. Το επιβεβαιώνει κάθε μέρα ο λαός της Εδωλακαρνανίας.
5: Αυτό θα το δούμε.
3: Δεν έκανε διακοπές καθόλου. Καθόλου. Ήταν μονίμως στα πανηγύρια.
5: Όχι, σε όλες τις εκδηλώσεις. Είχε πολλές εκδηλώσεις.
3: Για να καταλάβετε δηλαδή πόσο ψυχοφθόρο. Όχι ψυχοφθόρο.
5: Είναι κουραστικό.
3: Και πόσες θυσίες κάνει κάποιος για να είναι υποψήφιο.
5: Είναι κουραστικό όλο αυτό. Κάποια στιγμή θα μιλήσω γι' αυτό.
4: Και
5: δηλαδή, πώς είναι να τρέχεις και να ασχολείσαι με τα κοινά και την πολιτική.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
2: Τρέχει ο άνθρωπος για τα κοινά και την πολιτική και πρώτο δεν μαύρισε. Δεύτερο, άσπρισε. Τα μαλλιά του ασπρίσανε. Και θα μου πεις, σε κάποια στιγμή σε όλους ασπρίζουν τα μαλλιά, αλλά έρχονται και τα παρελκόμενα. Νίκος Γιουλάκης, ο γνωστός Νίκος Γιουλάκης, τα περιγράφει.

0: Έχει ένα λεπτό χιούμορ. Υφέρπον θα μπορούσαμε να πούμε. Για ένα μεγάλο θέμα που είναι αυτό το θέμα της ηλικίας, τα άσπρα μαλλιά, τα υπόλοιπα. Θα μιλήσουμε με δύο ανθρώπους που ξέρουν από τέτοια. Δίπλα μας είναι η Άννα Βύση και ακόμα πιο δίπλα ο Ηλίας Ψινάκης.
1: Πώς γίνεται τώρα να είσαι καλύτερη από ποτέ?
2: Νομίζεις ότι είμαι καλύτερη από ποτέ? Δεν υπάρχει σύγκριση.
1: Υπάρχει.
2: Υπάρχει μεγαλώνω ωραία, υπάρχει κάτι που κάνω. Εγώ πιστεύω ότι η ηλικία μου αυτή τη στιγμή μπορεί να είναι και το μεγαλύτερο μέρος της επιτυχίας μου.
1: Είναι.
2: Αν το σκεφτείς.
1: Δεν υπάρχει στον πλανήτη.
2: Η νεολαία που με ακολουθεί δεν ξέρει την ηλικία μου, τι ξέρει.
1: Ακόμα και αυτό φρόντισε να γίνει.
2: Φρόντισε όμως, δεν το σκέφτηκε πάρα πολύ. Γιατί μ' αρέσει να ντύνομαι ωραία, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να γυμνάζομαι, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να τρώω υγιεινά, μ' αρέσει. Μ' αρέσει να είμαι αθόρμητη, μ' αρέσει.
0: Της αρέσει και καλά κάνει. Δεν ήταν πάντα έτσι η Βύση, αλλά έκανε υπομονή. Γιατί υπήρχαν και αυτά τα χρόνια της υπομονής. Τι είναι αυτό, καρβέλας, όχι. Βύση. Για νταλάρα μου κάνει. Α, δεν είναι νταλάρας.
2: Και κόσμος
0: θα τα πει όλα αυτά τα τραγούδια τώρα στην αυλία που θα κάνει. Έρχεται.

0: Η υπομονή είναι χαρακτηριστικό αυτής εδώ της εκπομπής, αλλά όσο υπομονή και να κάνεις, σε κάποια στιγμή λίγο αρχίζουν τα μάτια σου και γυρνάνε, γιατί το μυαλό σου δεν αντέχει αυτό το οποίο συμβαίνει. Γιατί υπάρχουν ειδήσεις, Θεός φυλάξει.
1: Τα γράμματα μου γύρω.
0: Ας ηρεμήσουμε λίγο ακούγοντας την. Είναι η αναβίση αυτή.
1: Μπορείς να τα διαβάσεις.
0: Όχι, θα το πω.
1: Μα πες μου για τη δικιά.
0: Είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Βάζουν λοιπόν ειδήσεις τεχνητή νοημοσύνη που θεωρούν ότι απασχολούν τον κόσμο. Υπάρχει άνθρωπος που θα έπρεπε ένα μηχάνημα να το βάλει να πει αυτή την είδηση.
2: Μια γνωστή κυρία της Showbiz χώρισε ξαφνικά και βρήκε παρηγοριά σε ποδοσφαιριστή του Παναθηναϊκού. Την αποκάλυψη έκανε ο Θοδωρής Ρακιτζής μέσα από το Express Gear. Πριν από περίπου 2 χρόνια, η ίδια είχε σχέση με έναν γνωστό γόνο. Το περιβάλλον τους θεωρούσε δεδομένο ότι η σχέση θα κατέληγε σε γάμο. Ο δημοσιογράφος αποκάλυψε ότι η οικογένεια του γόνου δεν ήθελε την κοπέλα. Και έφερε τον χωρισμό. Εκείνη όμως δεν έμεινε μόνη. Τώρα πηγαίνει στο ΆΚΑ για τον νέο της σύντροφο.
3: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Ωχ, Παναγία μου. Τι είναι αυτό, ξύνουμε τον πάτο. Είμαστε πολύ κάτι. Αλλά είναι και αυτό ένας στόχος. Βάζεις τη ζωή σου να φτάσω όσο πιο χαμηλά γίνεται. Φτάσε ρε φίλε.

0: Όταν τα πέσεις πολύ χαμηλά, περιμένεις κάποιον να σε σώσει. Αυτό συμβαίνει σε όσους βρίσκονται σε δύσκολη φάση. Ξέρετε ότι στους σεισμούς μπορεί να σε σώσει ένας σκύλος. Έχουμε λοιπόν ένα ρεπορτάζ για ένα σκυλί. Δίπλα παρουσιάζεται και ένας υπεύθυνος, ένας παράγων. Το σκυλί μπορεί να μπερδευτεί με τον υπεύθυνο. Όχι. Αλλά ο υπεύθυνος μπορεί να μπερδευτεί με το σκυλί.
1: Πάμε. Λοιπόν, μέχρι να μας φέρει η Μαρία τον Μαξ.
2: Ναρκωτικά θα ψάξουμε
1: εδώ
2: τώρα.
1: Εδώ έρχεται ο Μαξ τώρα. Το Μαξ τώρα, να το σου Μαξ. Έχω τον κύριο Λιώτο δίπλα μου που είναι ο υποδιευθυντής του Τρίτου Τελωνίου, Πειραιά. Και πόσο σημαντικός είναι ο Μαξ. Είναι ένα από τα 27 σκυλιά του Τελωνίου.
3: Ναι, καλησπέρα και από μένα.
4: Γεια σας.
3: Από το Τρίτο Τελωνίο Πειραιά, την ελεύθερη ζώνη, όπου εδώ διακινούνται χιλιάδες εμπορευματικοί.
2: Είναι και κούκλος εδώ μεταξύ.
3: Ευχαριστώ πολύ, ευχαριστώ.
2: Όχι για το Μαξ λέω, αλλά και για εσάς. Δεν λέω όχι. Λοιπόν, να το ο Μαξ. Τι θα βρούμε τώρα, για πείτε μας.
5: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Είναι κούκλος, κάποιος νομίζει. Δεν το δείχνει το Μαξ η κάμερα. Δείχνει ένα σκύλο και νομίζει ότι μιλάνε για εκείνο. Ωραία. Ευκαιρία να χαιρετήσουμε τα σκυλάκια. Μπορεί πολλοί να μας αγάπησαν, ή μάλλον να σου πω κάτι, το λέει ο Γκαετάνο, Ρίνο Γκαετάνο, ότι πολλοί να σ' αγάπησαν, να σου πάνε σ' αγαπώ, αλλά το μόνο που ισχύει, η μόνη αγάπη που είναι διαρκής και ανιδιοτελής είναι το σκύλο.

0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ο πεινασμένος φύλαθλος παραμονεύει ακίνητος στις σκιές του καναπέ για το θύραμά του. Περιμένει την κατάλληλη στιγμή για να ορμήσει.
3: Η παραγγελία σας.
2: Τα μάτια κλειδώνουν τον στόχο. Τα χείλη που πριν φώναζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
4: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
5: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος στην Κύπρο. Πραγματοποίησε τους επαγγελματικούς σου στόχους σε ένα πανεπιστήμιο με διεθνή αναγνώριση. Καινοτόμα εξ αποστάσεως μεταπτυχιακά προγράμματα για άμεση επαγγελματική καταξίωση.
6: Πανεπιστήμιο Νεάπολης Πάφος. Κάνε την εγγραφή σου τώρα και επωφελήσου τα προσιτά μας δίδακτρα σε προπτυχιακά, μεταπτυχιακά και διδακτορικά προγράμματα συμβατικά και εξ αποστάσεως. Με απευθείας πτήσεις για Πάφο.
5: Πληροφορίες στην ιστοσελίδα του Πανεπιστημίου Νεάπολης Πάφος.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
7: Σε αυτό το σημείο θα έλεγα να μπούμε στη μηχανή του χρόνου και να μεταφερθούμε στο μακρινό 1998. Ήτανε δύο φοιτητές. Ο Λάρι Πέιτς, από ό,τι θυμάμαι, και ο Σεργέι Μπρίν, όπως καταλαβαίνει, Σεργέι ήταν Ρώσος. Και τι έκαναν, σαν σήμερα ρε παιδιά, ίδρυσαν την Google. Και τώρα πατάς και σου έχει απαντήσεις για όλα. Δηλαδή ρωτάς, υπάρχει τρόπος να αμυνθεί η Ελλάδα από ντρόν, από επίθεση ντρόν. Και σου λέει ναι, γιατί έχουμε τον Αχιλλέα. Και λες, τι είναι ο Αχιλλέας? Είναι ο Αχιλλέας, ο θόλος για τον οποίο δεν μιλάει η πατριωτική δεξιά.
8: Δεν άκουσα καθόλου την ονομαζόμενη πατριωτική δεξιά,
9: ναι,
8: να μιλάει για το,
9: Ποιο, για το θόλο?
8: Τον θόλο του Αχιλλέα, δεν άκουσα καθόλου. Ναι. Η πατριωτική δεξιά, η οποία καταβροχθίζει Τουρκία και Ερντογάν και πετάει τα κοκαλάκια του δεξιά και αριστερά και, και έρχεται και λέει ότι είναι και
9: εντοτική. Ο Ανδρουλάκης είπε ότι είναι πολύ σημαντική εξέλιξη.
8: Είναι εντοτική. Όχι, εγώ μιλάω, εγώ λέω
9: τους
8: ονομαζόμενη πατριωτική ή πατριωτική δεξιά που έχει μέσα και ένα βιβλίο. Λέω, αναφέρουμε σε αυτούς οι οποίοι μούγκα. Μούγκα στην ιστορία του Αχιλλέα.
9: Τι να πούνε, ρε,
8: εκτός
9: τώρα,
8: και αν.
9: Τι να πούνε τώρα.
10: Η γραμμή
9: αν...
10: εκεί, Άρη, είναι ακαθόριστη.
9: Α, βέβαια. Είναι άλλο. Είναι το άλλο.
11: Να χωνέψουν το μετρό της Θεσσαλονίκης πρώτα.
0: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
7: Νομίζω ότι ο Άρης πήρε ως σαν θεός του πολέμου τη σωστή θέση. Έχει ξεκινήσει μάχες κατά του. Είναι προφανές, έτσι. Κατά του πρώην πρωθυπουργού, κατά του Σαμαρά. Και έχει συστρατευτεί δίπλα

0: Μακάρι να είχαμε και τώρα έναν Αχιλλέα να είναι μπροστά με τους Μυρμιδόνες, να πηγαίνει στην Τρία, να έσωζε ό,τι απειλείται από τον ελληνικό πολιτισμό, να έσωζε και τα εργοστάσια της ανακύκλωσης. Το ξέρετε ότι γιατί γίνονται φωτιές. Άντε ρε. Για να καούνε τα εργοστάσια ανακύκλωσης. Ένα.
1: Ξεκινήσω αυτά τα εργοστάσια ανακύκλωσης, γιατί δεν είναι καθόλου τυχαίο το ότι καίγονται εργοστάσια ανακύκλωσης. Πολλοί θα θυμάστε τι είχε γίνει και με τον ΟΠΕΚΕΠΕ, με τους φακέλους όταν βάρεσε το καμπανάκι το ότι έρχεται η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Είδαμε να πετάνε φακέλους από τα παράθυρα, είδαμε να παίρνει φωτιά το εργοστάσιο ανακύκλωσης και κανένας δεν μας ενημέρωσε τελικά αν χάθηκαν αποδεικτικά στοιχεία. Γιατί εδώ βλέπω εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται κάτω στην Κόρινθο, εργοστάσιο ανακύκλωσης να καίγεται έξω από την Κατερίνη, εργοστάσιο ανακύκλωσης καίγεται εδώ, εργοστάσιο ανακύκλωσης εκεί. Μήπως πηγαίνουν οι φακέλοι με το κιλό στα εργοστάσια ανακύκλωσης? Μήπως σε αυτή τη μεταβατική φάση της ψηφιακής εποχής αλλάζουνε όσα έχουν καταγραφεί?
2: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Καταπέλτης. Βάζουν φωτιά στα εργοστάσια ανακύκλωσης για να καούν τα χαρτιά του ΟΠΕΚΕΠΕ. Και πούς ακόμα, όσο καίγονται τα δασάκια, τόσο τέτοιες θεωρίες.

0: Α, ωραία, το παραδέχομαι. Αλλά το δυνατό μου σημείο δεν είναι η φωνή. Είναι το γράψιμο. Γράφω πολύ ωραία. Έχω κάτι σενάρια, παιδιά, έτοιμα. Ένα το έχω πάει και στην ΕΡΤ. Είναι αριστούργημα. Θα παιχτεί. Το έχουν προγραμματίσει. Ονομάζεται Αύριο. Έχω γράψει. Όχι, δεν θέλω να το πενευτώ. Αλλά θα συμφωνήσετε κι εσείς μόλις ακούσετε το σενάριό μου.
1: Και άλλη μια πρεμιέρα, παιδιά μου.
2: Παιδιά,
1: σας παρακαλώ,
2: τι θα γίνει
1: πολύ.
2: Αύριο. Όχι σήμερα.
1: Σήμερα θα γίνει με το αύριο.
2: Είναι η πρώτη ιστορία διάσωση στην ελληνική τηλεόραση.
1: Να το απολαύσουμε. Δύσκολα γυρίσματα.
3: Ναι, θα έλεγα πως ναι, δεν ήταν εύκολα.
4: Ανδρέα!
5: Μαριάν!
6: Ανδρέα!
4: Μαριάν!
5: Ανδρέα!
4: Ανδρέα!
7: Μαριάν! Ανδρέα!
5: Μαριάν! Ανδρέα! Μαριάν!
8: Συγχαρητήρια για την ωραία σας εκπομπή.
0: Όσες φορές το ακούω να τριχιάζω, ρε παιδιά. Πολύ ωραίο.
9: Οι δρόμοι τρέχουν χιαστεί.
0: Να είμαστε πάλι εδώ, Ανδρέα. Ανδρέα, Μαριάν. Ανδρέα, Μαριάν. Ανδρέα, μικρούτσια. Τραγούδα και εσύ, ρε παλικάρι μου.

0: φιλόσοφος. Ποιος Έλληνας φιλόσοφος σύγχρονος βγαίνει συχνά στην τηλεόραση? Εντάξει, το ξέρετε, είναι ο Τζίο. Ο Τζίο, ο οποίος ήταν, έχει μελετήσει πάρα πολύ, γιατί ήταν στη ζούγκλα του Survivor. Εκεί σκέφτηκε και μετά ήρθε και είπε ότι είμαι φιλόσοφος, θα κατέβω και υποψήφιος πρωθυπουργός, θα βγω. Τώρα κάτι δεν πήγε καλά μάλλον στο κόμμα. Αντί να ανακοινώσει την ίδρυση ενός κόμματος, να πει το οικονομικό του πρόγραμμα όπως κάνουν και άλλοι, ο Τζίο κάλεσε τις κάμερες, δηλαδή το κινητό του το ίδιο, για να μας πει άλλη του δραστηριότητα.
1: What's good, it's your boy Gio, it's your boy Lil Benzy, και θέλουμε να σας ανακοινώσουμε την επίσημη συνεργασία του Hustle House με το Taz Smash Burger. Εδώ μπροστά μας έχουμε το Gio Burger, εδώ έχουμε το Benzy Chicken Burger, και αυτά θα είναι διαθέσιμα για όλο το μήνα του Σεπτέμβριου. Και αν το θέλεις με πατάτες και πέψη, θα παραγγείλεις το Hustle House Meal. Και σε λίγες μέρες θα ανακοινώσουμε ημερομηνία για το launch party, το mega meetup event, που θα είμαι εγώ, θα είναι ο Benzy, θα είναι ο It's Only και πολλούς ακόμα. Τα λέμε σύντομα, ελάτε στο Taz να δοκιμάσετε τα burgers, let's go. Let's get it, baby, let's try this out.
0: Δεν κατάλαβα, εκεί που θα γινόταν πρωθυπουργός, τελικά πουλάει chicken burger. Χάι, χάι, ή μάλλον χάικο, χάικο.

Είστε έτοιμοι, είστε, ναι. Τι έχουμε, έχουμε το δελτίο ειδήσεων. Βεβαίως, το δελτίο ειδήσεων. Όπου η Άννα Μαρία Παπακοσταντίνου θα μας πει όλες τις τελευταίες εξελίξεις και μετά θα ακούσουμε ανάλυση των γεγονότων. Δήμητρη Στάκης έρχεται.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
3: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
6: Μαμά, τέλειωσε η ζεύρα!
7: Μπαμπά, τελείωσε και ο βάτραχος!
8: Η φροντίδα γίνεται πιο εύκολη όταν τα παιδιά την αγαπούν. Ευδέρμα Baby Derm. Νέα ολοκληρωμένη σειρά δερμοκαλλυντικών προϊόντων για βρέφη και παιδιά σε ξεχωριστές συσκευασίες με ζωάκια και ιδιαίτερα προσεγμένες συνθέσεις με την υπογραφή της Intermed. Με συστατικά υποστήριξης του δερματικού φραγμού, χωρίς σαπούνι, parabens και συντηρητικά. Από τη γέννηση μέχρι την εφηβεία, για το δέρμα που προστατεύεις περισσότερο. Ευδέρμα Baby Derm. Από την οικογένεια Ευδέρμα. Καλό για το δέρμα σου. Intermed είναι η απάντηση.
9: Της προσφυγής που είχε καταθέσει 46χρονη που προφυλακίστηκε για τον φωνικό εμπρισμό στη Μαρφίν, ζητά με πρότασή του προς το αρμόδιο δικαστικό συμβούλιο, αρμόδιος εισαγγελέας. Ο συνήγορος της 46χρονης κάνει λόγο για ανύπαρκτα στοιχεία και μια προφυλάκηση που αποφασίστηκε χωρίς να ληφθεί υπόψη απαλλακτικό δεδικασμένο του 2022. Κλείδωσε το πακέτο των μέτρων που θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός Κυριακός Μητσοτάκης στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και θα αφορά μεγάλο εύρος κοινωνικών και επαγγελματικών ομάδων της χώρας. Στις παρεμβάσεις θα περιλαμβάνονται, σύμφωνα με πληροφορίες, η σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού, η μείωση των ασφαλιστικών εισφορών, η κατάργηση του τέλους επιτιδεύματος για νομικά πρόσωπα, η σταδιακή κατάργηση του τεκμαρτού εισοδήματος για τους ελεύθερους επαγγελματίες και η ενίσχυση του επιδόματος για τους συνταξιούχους τον Νοέμβριο. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινωθεί μείωση της προκαταβολής φόρου για επιχειρήσεις, παροχή αφορολόγητου αγροτικού πετρελαίου στους αγρότες και παρεμβάσεις στο στεγαστικό με ανοιχτό το ενδεχόμενο ενός τρίτου κύκλου του προγράμματος Σπίτι μου. Εμείς επιδιώκουμε να δει ο καθένας από τους συμπολίτες μας τον εαυτό του μέσα σε αυτά τα μέτρα, μένοντας παράλληλα συνεπής στην οικονομική μας πολιτική, δήλωσε στον Αλφα Ρέντιο 989 ο υφυπουργός παρά το Πρωθυπουργό Θανάσης Κοντογεωργής, σημειώνοντας ότι τα μέτρα χτίζονται μέσα από τη βελτίωση και την υπεραπόδοση της ελληνικής οικονομίας. Από σήμερα στο μεταξύ ξεκινά και ο κύκλος των κινητοποιήσεων στη Θεσσαλονίκη. Συγκέντρωση πραγματοποιούν εργαζόμενοι του ΕΚΑΒ και διασώστες έξω από το Υπουργείο Μακεδονίας Θράκης. Στις 6 το απόγευμα έχει προγραμματιστεί πορεία από τα σώματα ασφαλείας. Σε εφρούριο έχει μετατραπεί η πόλη με περισσότερους από 3.500 αστυνομικούς επί ποδός, ντρόουνς και προληπτικούς ελέγχους. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η δήλωση του αναπληρωτή τομεάρχη οικονομικών της Ελληνικής Αριστερής Συμπαράταξης Γιώργου Παπά περί καταγραφής ακόμη και κοσμημάτων και άλλων αντικειμένων αξίας που φυλάσσονται σε τραπεζικές θηρίδες για την εφαρμογή της πατριωτικής εισφοράς που προτείνει το κόμμα. Αποκορύφωμα των μαργαριταριών των στελεχών του κόμματος Τσίπρα ήταν η προαναγγελία εφόδου στις θηρίδες των πολιτών, σχολιάζει σε ανακοίνωσή του ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης. Κατηγορεί τον Αλέξη Τσίπρα ότι οι εξαγγελίες που παρουσίασε δεν ανταποκρίνονται στην κοστολόγηση που έδωσε στη συνέχεια στο επιτελείο του, κάνοντας λόγο για πολιτικές απάτες. Σε κάθε περίπτωση, όσο πιο δύσκολη είναι η καιρή, τόσο περισσότερο απαιτούνται σοβαρές και κοστολογημένες λύσεις, όπως θα ακούσουμε το Σάββατο στα εγγένεια της ΔΕΘ από τον Πρωθυπουργό Κυριακό Μητσοτάκη, καταλήγει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος. Προβλήματα παρουσιάζει η κυκλοφορία των σειρμών της γραμμής 7 του τραμ στον Πειραιά λόγω ακινητοποίησης φορτηγού πάνω στις γραμμές. Η κυκλοφορία των σειρμών διεξάγεται στο τμήμα Ασκληπιείο Βούλα ΣΕΦ. Στον διεθνή χώρο, τη Μόσχα και το Κίεβο αναμένεται να επισκεφτούν μέσα στο Σαββατοκύριακο οι Αμερικανοί απεσταλμένοι Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούσνερ στο πλαίσιο των προσπαθειών της Ουάσιγκτον για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας για την Ουκρανία. Στην αθλητική σας ενημέρωση, ο Παναθηναϊκός επικράτησε 1-0 της νίκης Βόλου και πήρε την πρώτη του νίκη στη League Phase του Κυπέλλου Ελλάδος. Κυρίες και κύριοι, ακολουθεί η πρόγνωση του καιρού από τον μετεωρολόγο του σταθμού Γιώργο Τσατραφίλια. Αμέσως μετά κοντά σας, ο Δημήτρης Τάκης.
0: Πιθανότητα για λίγες βροχές μετά το μεσημέρι περιμένουμε σήμερα Παρασκευή στην Αττική. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 7 από φόρτο νότιο-βοϊκό και τα 5 στο Σαρονικό. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Αθήνας θα φτάσει στους 32 βαθμούς, ενώ στα βόρεια προάστια θα ξεπεράσει τους 30 βαθμούς Κελσίου. Στον Πειραιά, τον Άλυμο και την Κλειφάδα, ο υδράργυρος θα αγγίξει στους 33 βαθμούς, ενώ σε Ραφίνα, Λαύριο και Νέα Μάκρη θα παραμείνει χαμηλότερα γύρω στους 30 βαθμούς Κελσίου. Στη Νέα Σμύρνη, το Γαλάτσι και την Παιανία, η μέγιστη θερμοκρασία θα κυμανθεί κοντά στους 33 βαθμούς. Στην υπόλοιπη χώρα, πρόσκαιρες βροχές θα σημειωθούν στη βορειοανατολική Ελλάδα, τη Θεσσαλία, την ανατολική Στερεά Εύβοια και την Πελοπόννησο. Οι βόρειοι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στο Αιγαίο και τα 5 στο Ιόνιο, ενώ η θερμοκρασία θα αγγίξει στους 34 με 35 βαθμούς στα Επιρωτικά. Στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα θα ξεπεράσει τους 34 βαθμούς.

0: Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και όλους. Καλό μεσημέρι. 1:06 πρώτα λεπτά η ώρα. Είστε συντονισμένοι πάντα στον Alpha Radio 989 και ξεκινά ο λογαριασμός στη μία. Ο Δημήτρης Τάκης είναι στο μικρόφωνο, ο Σταμάτης Καρλούτσος στη ρύθμιση του ήχου, η Έλσα Ψαρίδη στη διεύθυνση σύνταξης και στη δημοσιογραφική επιμέλεια της εκπομπής η Ντίνα Μόσκου και η Νίνα Ζαφυροπούλου. Τις μουσικές που ακούτε επιμελείται η Αφροδίτη Σιμίτη και η τρόποι επικοινωνίας είναι πολύ απλή. Το τηλεφωνικό μας κέντρο 212-212-4800, το email μας onray@alpharadio989.gr και ο αριθμός Viber 6947-989-989. Όσοι βρίσκεστε αυτή τη στιγμή στο δρόμο προς το αεροδρόμιο ή είστε στο αεροδρόμιο και μας ακούτε από τα ακουστικά ενός κινητού ή οτιδήποτε άλλο, μπορεί και να συναντήσετε κανένα κυβερνητικό στέλεχος, διότι αυτή την ώρα τα περισσότερα κυβερνητικά στελέχη βρίσκονται στο αεροδρόμιο στις πτήσεις που θα τους οδηγήσουν στη Θεσσαλονίκη. Το πρώτο ραντεβού είναι το απόγευμα στο Roof Garden του Electra Palace, εκεί που ο Παύλος Μαρινάκης θα κάνει το παραδοσιακό κοκτέιλ στους δημοσιογράφους, παρόντος του Κυριάκου Μητσοτάκη. Εκεί θα διατυπωθούν και οι πρώτες ερωτήσεις από τους δημοσιογράφους στον Πρωθυπουργό. Και φέτος, βάζω στοίχημα δηλαδή, όλες οι ερωτήσεις θα κινούνται όχι μόνο γύρω από το τι θα ανακοινώσει ο Πρωθυπουργός, διότι περίπου πάνω κάτω τα ξέρουμε πλην κανένα 2-3 εκπλήξεων, αλλά πώς του φάνηκε ο Αλέξης Τσίπρας και οι ανακοινώσεις του πρώην Πρωθυπουργού και του αντιπάλου του, όπως φαίνεται πως δείχνουν οι δημοσκοπήσεις, θα είναι το δίδυμο των επόμενων εκλογών. Στην κυβέρνηση βέβαια έχουν κατανοήσει ότι οι εκλογές κερδίζονται πάντα με την οικονομία, με το πορτοφόλι και την τσέπη του ψηφοφόρου. Αυτό το αξίωμα το έχει αποδεχθεί η κυβέρνηση και σε αυτή την τελευταία ΔΕΘ φαίνεται πως παίζει τα ρέστα της για να ξαναπάρει μπρος στις δημοσκοπήσεις, οι οποίες τη δείχνουν κολλημένη εκεί στο 29-30% το πολύ, και με 29-30% αυτοδυναμία δεν παίρνεις. Και οι δεύτερες εκλογές είναι πρωτομπυλών και η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσουν στο τραπέζι οι δεύτερες εκλογές, γιατί φοβάται την αντίδραση και την ψήφο διαμαρτυρίας της πρώτης κάλπης. Γι' αυτό λοιπόν, επειδή οι εκλογές κερδίζονται με λεφτά, ακούγονται πολλά μέτρα και αρκετά δις που θα πέσουν σε αυτή τη ΔΕΣ, γύρω στα 3 δις, 2,8 για την ακρίβεια, από 1,7 που ήταν το περσινό πακέτο. Τα μέτρα που θα ανακοινωθούν από τον Πρωθυπουργό θα είναι περίπου 12 και ανάμεσα σε αυτά θα είναι και 2 μέτρα που θα προσομοιάζουν, λένε οι πληροφορίες, στις εξαγγελίες Ανδρουλάκη για 13ο μισθό και 13η σύνταξη. Αφού γλίτωσαν από τον Αλέξη Τσίπρα που δεν έκανε τέτοιες ανακοινώσεις, σου λέει τώρα πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να την μπούμε στον Ανδρουλάκη και να ακυρώσουμε κατά κάποιο τρόπο τις δικές του εξαγγελίες. Το πρώτο λοιπόν μέτρο είναι το μόνιμο επίδομα στους δημοσίους υπαλλήλους. Το ύψος του δεν το ξέρουμε ακόμα, είναι από τα σφράγιστο μυστικό. Και οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας από την επόμενη Δευτέρα θα το πλασάρουν ως ένα είδος 13ου μισθού στους δημοσίους υπαλλήλους. Οι πληροφορίες λένε ότι θα δίδεται κάθε Απρίλιο εκεί κοντά στο Πάσχα, που μπορεί να λειτουργήσει και ως δώρο Πάσχα, και το γεγονός ότι θα δίνεται κάθε Απρίλιο μας υποψιάζει ότι οι εκλογές θα γίνουν μετά τον Απρίλιο προς το Μάιο. Σου λέει το Οικονομικό Επιτελείο, θα έχουν πάρει δημόσιοι υπάλληλοι τον Μποναμά του Πάσχα, θα πάνε πιο ευχαριστημένοι στην κάλπη. Το δεύτερο είναι το μόνιμο επίδομα στους συνταξιούχους ύψους 450-460 ευρώ, κάπου εκεί δεν τα χαλάσουμε τώρα, μόνιμο και αυτό, και θα διευρυνθεί πολύ η περίμετρος των συνταξιούχων που θα το λαμβάνει, θα είναι κοντά στο 90% των συνταξιούχων, άρα να, τσουπ, και η 13η σύνταξη. Οπότε, όταν θα βγει ο Ανδρουλάκης την επόμενη εβδομάδα και θα πει αυτά τα δύο μέτρα που θα τα κάνει το Πασόκ, αν θα γίνει κυβέρνηση, που για να γίνει κυβέρνηση πρέπει να γίνει πρώτο κόμμα με μία ψήφο διαφορά, που είναι δύσκολο γιατί οι δημοσκοπήσεις το δείχνουν τρίτο, θα πει λοιπόν ο Μητσοτάκης και οι βουλευτές, οι κυβερνητικοί, ο Ανδρουλάκης σας τα υπόσχεται και δεν θα τα κάνει ποτέ γιατί δεν θα γίνει κυβέρνηση. Εμείς περίπου τα έχουμε ανακοινώσει, θα τα ψηφίσουμε τον Οκτώβριο-Νοέμβριο και από 1η-1η-27 θα τα δείτε στην τσέπη σας. και είναι ένας άλλος λόγος αυτός που η κυβέρνηση δεν πήγε σε εκλογές το φθινόπωρο, διότι αυτοί που σοφά σκέφτηκαν είπαν το εξής: καλά, θα ανακοινώσουμε μέτρα και μετά θα πάμε στις εκλογές και ποιος θα μας ψηφίσει μόνο με ανακοινωμένα μέτρα. Ενώ αν τα ανακοινώσουμε, τα ψηφίσουμε και αρχίσουν να μπαίνουν τα λεφτά στις τσέπες των πολιτών, πιο εύκολο είναι να ανέβουν οι δημοσκοπήσεις και πιο εύκολο είναι και κάποιοι που δεν μας πολύ γουστάρουν και πολύ, στη λογική τι να κάνουμε, δεν υπάρχει άλλη εναλλακτική, να μας ψηφίσουν ξανά. Έτσι λειτουργούν τα πράγματα. Τώρα, ο Μητσοτάκης και οι γαλάζιοι υπουργοί και τα κομματικά στελέχη πάνε στη Θεσσαλονίκη με τα αεροπλάνα. Ο Γενικός Γραμματέας του ΚΚΕ, ο Δημήτρης Κουτσούμπας, το βλέπει να πάει ο δικός, γιατί έχει και συλλαλητήριο στην ΔΕΘ, στο Βελίδιο, το Σάββατο το απόγευμα. Και για να πάει ο δικός στη Θεσσαλονίκη, σκέφτηκε και τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την Ελλάδα του 2030 και σου λέει: κάτσε να βάλω στο GPS. Πώς πάμε στην Ελλάδα του 2030.
1: Ορίστε προορισμό.
2: Ελλάδα 2030.
1: Υπολογισμός διαδρομής. Σε 500 μέτρα, στρίψτε δεξιά για 13 ώρη. Δουλειά.
2: Όχι, όχι, άλλο δρόμο, άλλο δρόμο.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Συνεχίστε ευθεία μέσα από την ακρίβεια και τους μισθούς που τελειώνουν πριν τελειώσει ο μήνας.
2: Άλλον, άλλον.
1: Επαναυπολογισμός διαδρομής. Στην επόμενη έξοδο ακολουθήστε τις πινακίδες. Δισεκατομμύρια για πολεμικούς εξοπλισμούς και νατοϊκές δεσμεύσεις.
2: Άλλο δρόμο δεν έχει.
1: Αδυναμία έβρεσης εναλλακτικής διαδρομής. Όλες οι διαδρομές αυτής της πολιτικής οδηγούν στον ίδιο προορισμό.
2: Τότε δεν έχουμε πρόβλημα με το GPS. Έχουμε πρόβλημα με το δρόμο που έχουν αυτοί χαράξει. Δεν υπάρχει μόνο ένας δρόμος για το 2030. Υπάρχει και αυτός που δεν περνάει από 13 ώρα, μισούς που τελειώνουν στα μισά του μήνα και θυσίες χωρίς τέλος. Ένας δρόμος όπου η ανάπτυξη της τεχνολογίας και της παραγωγής δεν γεμίζουν τις τσέπες των λίγων, αλλά κάνουν τη ζωή των πολλών καλύτερα.
0: Λοιπόν, καταρχάς ένα respect στο Δημήτρη Κουτσούμπα, γιατί ο άνθρωπος το όχι, είναι ένα TikTok που έκανε αυτό ο γραμματέας του ΚΚΕ για να διαφημίσει το συλλαλητήριο, γιατί το TikTok αυτό τελειώνει λέγοντας ότι θα βρεθούμε το Σάββατο το απόγευμα στη ΔΕΘ, στο Βελίδιο, να διαδηλώσουμε κλπ. Κατά των μέτρων της κυβέρνησης. Ο άνθρωπος το έχει, έτσι, για να το πούμε καθαρά. Τον βλέπετε, είναι άνετος, θα το δείτε και το TikTok. Το έχει, κρίμα που πρέπει να κάνει περισσότερα TikTok ο Δημήτρης Κουτσούμπας. Το έχει, είναι φυσικό, του βγαίνει φυσικό. Δεν είναι όπως κάποια TikTok του Ανδρουλάκη που προσπαθεί να γελάσει κάποιον άλλον. Και ο Μητσοτάκης το έχει, του το έφτιαξα να το έχει ή εκπαιδεύτηκε. Ο Δημήτρης Κουτσούμπας το έχει, νομίζω, από φυσικού του. Είναι άνετος σε αυτή την ιστορία. Λοιπόν, και νομίζω ότι πρέπει να κάνει αρκετά πολλά TikTok γιατί θα τον βοηθήσουν. Έχει κάνει και ωραία βιντεάκια και η ΚΝΕ κατά διαστήματα, πολύ πετυχημένα, αλλά το έχει ο Γενικός Γραμματέας. Ο Κουτσούμπας λοιπόν έβαλε το GPS, είδε ότι η Ελλάδα του 2000. Του 2030, του Μητσοτάκη, του Τσίπρα, περνάει μέσα από φόρους, από εξοπλιστικά, από το ΝΑΤΟ και διάφορα τέτοια. Και σου λέει: όχι, θα πάμε από άλλο δρόμο με το λαό στο τιμόνι και εμένα να τον εκπροσωπώ στις διαδηλώσεις έξω από το Βελίδιο. Και ενώ ο Κουτσούμπας ετοιμάζεται να πάει με το αυτοκίνητο στη ΔΕΘ, στην Ελλάς υπάρχει τρικυμία. Και μάλιστα μεγάλη τρικυμία που προέκυψε από την ιστορία και την ανάλυση της πατριωτικής εισφοράς. Και πολλές φορές, φίλες και φίλοι, είναι αρκετό μόνο ένα λάθος, μια λάθος διατύπωση ή από την άλλη για τους πιο πονηρούς και μια αποκάλυψη μιας κρυφής σκέψης για να βουλιάξει στην κυριολεξία η ανακοίνωση ενός οικονομικού προγράμματος. Από χθες λοιπόν συζητάμε όλοι για την πατριωτική εισφορά, από πού θα βρεθούν τα λεφτά, ποιοι είναι οι πλούσιοι, αν θα ανοίξουν οι θηρίδες και αν θα πάρουν τα βραχιόλια είτε της γιαγιάς είτε των πλουσίων κυριών του 1%, όπως είπε ο κύριος Παπάς, για να διορθώσει την πρώτη του ανακοίνωση και τα έκανε ακόμα χειρότερη. Διότι όταν λες ας μη φοβούνται οι πλούσιες κυρίες του 1% ότι δεν θα τους πάρουμε τα κοσμήματα, ακούγεται λίγο χειρότερο από τον προεκλογικό ΣΥΡΙΖΑ του 2014. Εν πάση περιπτώσει, μία ιστορία αυτή, μία και η ιστορία του μπρος-πίσω, πότε θα στείλουν το πρόγραμμα για αξιολόγηση, θα το έστελναν τη Δευτέρα, μετά στις 25, τώρα ανακάλυψαν ότι θα είναι κλειστό το μαγαζί και πρέπει να το στείλουν το Νοέμβριο. Όλα αυτά λοιπόν έδωσαν την ευκαιρία στην κυβέρνηση να... και όλα τα υπόλοιπα κυβερνητικά στελέχη και από κοντά και τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, σιγά που θα έκαναν την ευκαιρία, τώρα που ανέβηκε και το ηθικό μετά τη χθεσινή συγκέντρωση στο Ηράκλειο, που όντως είχε πολύ κόσμο, και τσουπ βγαίνει η Βάση Αναστασίου το πρωί, που τα έχει μαζεμένα στο Τζίπρα, και λέει τι της είπε η γιαγιά της.
3: Ο κόσμος έχει αγχωθεί όμως.
4: Ωραία.
3: Εμένα με πήρε η γιαγιά μου χθες και μου λέει: παιδί μου, θα μου πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Όχι, έχει αγχωθεί ο κόσμος. Να το πούμε απλά.
4: Αλήθεια,
3: πέντε βραχιόλια έχει η γιαγιά και με πήρε αγχωμένη, μου λέει: θα πάρω Ζάναξ. Της λέω: όχι, γιαγιά, ηρέμησε, είσαι 85.
0: Καταλάβατε τώρα. Η γιαγιά της Βάσιας έχει αγχωθεί ότι θα της πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια. Θα γίνει τώρα αυτό κομμάτι επιθεώρησης, έτσι. Είναι να μην τα πεις αυτά. Έτσι και τα πεις, όσες ανακοινώσεις και να βγάλεις για να το διορθώσεις, έχει τελειώσει. Τον επόμενο μήνα και από το πρωί ως το βράδυ θα λέμε, και κυρίως οι αντίπαλοι του Αλέξη, αν θα τους πάρει ο Τσίπρας τις θηρίδες με τα κοσμήματα και τα βραχιόλια της γιαγιάς της Βάσιας Αναστασίου. Και σαν να μην έφτανε αυτό, εμφανίζεται και ο κύριος Νιφούδης, διότι η δεύτερη συζήτηση είναι ποιοι είναι αυτοί οι πλούσιοι του 1% από τους οποίους ο Αλέξης Τσίπρας θα χρηματοδοτήσει το πρόγραμμά του. Μέχρι στιγμής ξέραμε από τον κύριο Παπά ότι θα τους βρούμε από το περιουσιολόγιο που θα εφαρμόσει σωστά η Ελλάς. Και τώρα βγαίνει ο κύριος Νιφούδης και ρίχνει κι άλλο ένα σακουλάκι. Δεν αρκεί ή ενδεχομένως και να μην χρειάζεται μόνο το περιουσιολόγιο, διότι εμείς γνωρίζουμε κάτι που οι άλλοι μπορεί να μην το ξέρουν ή μπορεί να μην ήθελαν πονηρά να το χρησιμοποιήσουν. Και τι είναι αυτό? Η παγκόσμια βάση δεδομένων.
5: Η παγκόσμια βάση δεδομένων, λοιπόν, καταγράφει αυτόν τον πλούτο στα 200 δις της συνολικής περιουσίας αυτών των ανθρώπων. Οπότε, εκ των πραγμάτων, υπάρχει, ναι, τον Ελλήνων.
0: Λοιπόν, παγκόσμια βάση δεδομένων, ψάχνουμε να δούμε τι είναι η παγκόσμια βάση δεδομένων. Κανείς δεν το έχει βρει μέχρι στιγμής. Ο κύριος Νιφούδης την ξέρει μόνο. Σε αυτή τη βάση, λέει, υπάρχουν οι Έλληνες που έχουν 200 δις περιουσία και θα τους βρει τώρα η Ελλάς, θα τους φορολογήσει, θα τους πάρει ένα ευρώ κάθε 100 ευρώ που έχουν και έτσι θα χρηματοδοτηθούν τα προγράμματα. Με αυτά και με αυτά, βλέπει το Πασόκ όλη αυτή την τρικυμία και σου λέει: αρε, λες και να μπορώ να γυρίσω τούμπα τις δημοσκοπήσεις και να ξαναγίνω δεύτερος. Και με αυτή την αισιοδοξία πήγαν χθες το βράδυ στο Ηράκλειο με τις πράσινες σημαίες του πράσινου ήλιου, ανέβηκε ο Φαραντούρης στα τρακτέρ του ΠΑΣΟΚ μαζί με άλλα στελέχη για να θυμίσουν, τι να θυμίσουν τα στελέχη του ΠΑΣΟΚ, τον Τσίπρα. Διότι ποιος άλλος είχε ανεβεί στα τρακτέρ? Είχε ανεβεί ο Αλέξης Τσίπρας, τότε που κατηγορούσε την μνημονιακή κυβέρνηση του Σαμαρά. Και σου λέει, εντάξει, με αυτά που λένε, γιατί όχι για να μην το γυρίσουμε? Γιατί τα περισσότερα στελέχη, όταν τους ρωτάς ιδιωτικώς, παιδιά, παίζει να το γυρίσετε, να ξαναείστε δεύτεροι. Με μισή καρδιά σου λένε ναι. Αλλά βλέποντας όλη αυτή την τρικυμία, σου λέει, άμα ανεβάσουμε το Φαραντούρι και άλλους 5 στα τρακτέρ με τις σημαίες, μπορεί και να τσιμπήσει ο κόσμος και όλο αυτό το θετικό κλίμα της Κρήτης να μεταφερθεί και σε άλλες περιοχές της χώρας. Και μαθαίνω τώρα, επειδή γλυκάθηκαν από την ιστορία της Κρήτης, ετοιμάζουν, λέει, και μια συγκέντρωση στην Αθήνα. Γιατί η Αθήνα είναι το βασικό πρόβλημα μαζί με τα άλλα αστικά κέντρα. Και πότε θα γίνει αυτή η συγκέντρωση στην Αθήνα? Οι φωστήρες του ΠΑΣΟΚ την προετοιμάζουν για τις 18 του Οκτώβρη, όπως λέγαμε παλιά. Και τι είναι 18 του Οκτώβρη? Η 18 Οκτωβρίου του 1981, όταν το ΠΑΣΟΚ και ο Ανδρέας Παπανδρέου κέρδισαν για πρώτη φορά τις εκλογές για να ολοκληρωθεί η σημειολογία και ο συμβολισμός του εορτασμού της 3ης του Σεπτέμβρη. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
6: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. Η ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
7: I'm never gonna give up.
4: If you ever hurt my little sister, I will hunt you down.
7: Well, maybe it would make me feel better if I slept with Joey.
8: What?
7: It's Joey!
9: Τα φιλαράκια, κάθε μέρα, στις 2 παρατέταρτο το μεσημέρι, στο Star.
10: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.

0: Επιστρέφουμε στο μικρόφωνο του Αλφα Radio 989. Στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής είναι ο βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος. Καλό μεσημέρι, κύριε Ξανθόπουλε.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσάς και στους ακροατές σας. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Ελπίζω να μην έχετε καμιά ηλικιωμένη συγγενή και εσείς και να σας ρωτάει όπως η γιαγιά της στη Βάση Αναστασίου αν θα της πάρει ο Τσίπρας τα βραχιόλια από τις θηρίδες.
1: Έχω ηλικιωμένη συγγενή, αλλά ούτε βραχιόλια έχει, ούτε θηρίδες έχει, ούτε και ανησυχεί. Είναι η μητέρα μου 98 χρονών, είναι καλά ευτυχώς και δεν έχει κανένα είδους ούτε ενδιαφέρον, ούτε ανησυχία τέτοια.
0: Ωραία, οπότε πείτε γλιτώσατε από...
1: Αναστασίου ότι είναι το πρόβλημα είναι της θείας της.
0: Όχι, της γιαγιάς της.
1: Της γιαγιάς,
0: ναι, οπότε γλιτώσατε από το να της δίνετε Ζάναξ, όπως κάνει η κυρία Αναστασίου στη γιαγιά της.
1: Το προχώρησε τόσο πολύ.
0: Ναι, ναι.
1: Καλά, ελπίζω να είναι με συνταγή έτσι και να μην είναι από το διαδίκτυο με αύριο αυριακή αγορά. Τι να πω τώρα, κύριε Τάκη,
0: για πείτε μας καταρχάς για αυτό το πρόγραμμα του Αλέξη Τσίπρα που είδα το κόμμα σας να το επικρίνει. Και μάλιστα να βγαίνει ο Νίκος Παπάς και να λέει ότι ο κύριος Τσίπρας ξέχασε και τη 13η σύνταξη και το 13ο μισθό. Πώς το είδατε εσείς, είναι ρεαλιστικό, είναι εφαρμόσιμο και επειδή πάντα λέτε για την συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων θα μπορούσε να είναι μια βάση συνεργασίας του κόμματος του Αλέξη Τσίπρα με τον ΣΥΡΙΖΑ μετά τις πρώτες, τις δεύτερες εκλογές, δεν ξέρω και εγώ πότε.
1: Ναι. Καταρχάς να πούμε ότι η δημοκρατία είναι ένα ανταγωνιστικό πολίτευμα και είναι λογικό στα κόμματα, ακόμη και αυτά που προέρχονται από την ίδια μήτρα, να υπάρχουν διαφορετικές προσεγγίσεις, αντιπαραθέσεις και διαφωνίες. Η κριτική που κάναμε στην πρώτη προσέγγιση του Αλέξη Τσίπρα στα οικονομικά είναι μια κριτική με βάση τις πάγιες θέσεις που έχουμε ως ΣΥΡΙΖΑ, ως κόμμα της ερανοτικής ριζοσπαστικής αριστεράς και είναι απόλυτα τεκμηριωμένη με την έννοια όντως για 13η και 13η και 14η σύνταξη δεν ακούστηκε, δεν ακούστηκε για δημόσια ΔΕΗ κάτι, δεν ακούστηκε κάτι για αναπτυξιακή τράπεζα. Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι στο επόμενο χρονικό διάστημα αυτά τα ζητήματα δεν μπορούν να μπουν στην ατζέντα της Ελλάς. Αλλά σε πρώτη φάση η κριτική μας νομίζω είναι απόλυτα τεκμηριωμένη από τη σκοπιά της ανανεωτικής ριζοσπαστικής αριστεράς. Τώρα, σε ό,τι αφορά το δεύτερο που είναι και το μείζον για τη συνεργασία των προοδευτικών δυνάμεων, αυτό θα φανεί από ότι καταρχάς από την ετοιμιγωρία του ελληνικού λαού, κατά πρώτον, δηλαδή αν θα ενισχύσει με την ψήφο του αυτή την κατεύθυνση και δεύτερο και πολύ σημαντικό από την πρόθεση που θα δείξει από την ανάληψη της ευθύνης που έχει ο κάθε κομματικός οργανισμός απέναντι στο λαϊκό αίτημα.
0: Ναι.
1: Εμείς ο ΣΥΡΙΖΑ
0: το βλέπετε εφαρμόσιμο το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα?
1: Κοιτάξτε, δεν εφαρμόσιμο. Είναι μια συζήτηση που πρέπει να γίνει στην ελληνική κοινωνία. Είναι σαφές αυτό. Τώρα, το εφαρμόσιμο όχι στα οικονομικά προγράμματα των κομμάτων δεν μπαίνει η λογιστικοποίηση. Δηλαδή, είναι ένα πρόγραμμα το οποίο απαντά σε σημαντικά ζητήματα, σε σημαντικά προβλήματα της ελληνικής κοινωνίας.
0: Ναι.
1: Αλλά να σας πω το εξής. Δεν ξέρω, με 1.000 ευρώ ας πούμε που το έχει στόχο Τσίπρας και ο Μητσοτάκης μπορεί να ζήσει ένας άνθρωπος σήμερα? Mm-hmm. Αν έχει ένα ενίκιο περί τα 600-550 ευρώ. Δηλαδή καταλαβαίνετε ότι αν παίρνουμε και αναδεικνύουμε επιμέρους ζητήματα του κάθε προγράμματος θα εμπλακούμε σε ένα κικαιώνα επιμέρους αντιπαραθέσεων.
0: Υιοθετείτε την κριτική που έκανε ο κύριος Πολάκης χαρακτηρίζοντας τον κύριο Χουλιαράκη, τον κύριο Κουτεντάκη και τον κύριο Λιάκο ως αριστερά, τραπεζική αριστερά?
1: Όχι. Καταρχάς εγώ δεν κάνω χαρακτηρισμούς. Έτσι δεν είναι δηλαδή στην πολιτική μου κουλτούρα να κολλάω ετικέτες. Δεύτερον, οι άνθρωποι αυτοί είχαν μια σημαντική παρουσία στην προσπάθεια που έκανε ο ΣΥΡΙΖΑ το 2015-19 για την οποία είμαστε περήφανοι. Και τρίτον, η αντιπαράθεση γίνεται με πολιτικά επιχειρήματα και όχι με χαρακτηρισμούς.
0: Μάλιστα. Τώρα, το πρόγραμμα το δικό σας θα περιλαμβάνει το 13ο μισθό και τη 13η σύνταξη που έτσι και αλλιώς έχει πει το ΠΑΣΟΚ ότι είναι στις προτάσεις του?
1: Κοιτάξτε, το έχουμε πει και έχουμε κάνει και πρώτα συνόμοι για το κομμάτι αυτό, η οποία βέβαιως δεν έγινε δεκτή με την, υπό την ηγεσία του Σοκράτη Φάμιλου, του είχαμε κάνει αυτό, παραμένει, αλλά δεν θα ήθελα να μπω στην επιμέρου συζήτηση για να έχει ένα νόημα η παρουσίαση των προτάσεων που θα γίνει θεσμικά στην συέκθεση στις 11 Σεπτεμβρίου.
0: Την ερμηνεία που έκανε χθες ο κύριος Καραμέρος, που είναι πια στέλεχος του κόμματος του κύριου Τσίπρα, ότι ναι μεν μπορεί να μην δώσουμε τη 13η σύνταξη στη γιαγιά ή στον παππού, η οποία μπορεί να έχει μια εγγονή που είναι καθηγήτρια εκπαιδευτικός, αλλά επειδή θα δώσουμε 400 ευρώ στην εκπαιδευτικό, δεν θα χρειαστεί να δίνει η γιαγιά παραπάνω από τη σύνταξή της στην εγγονή, άρα θα τα βγάλει από εκεί. Αυτή την αριθμητική πώς τη βλέπετε?
1: Νομίζω, πώς να σας το πω τώρα, δεν είναι πολιτικό επιχείρημα. Επειδή, δεν ξέρω, τον πολύ το βλέπουμε αυτούς σε σχέση με τις δυνατότητες που έχει και τις υποχρεώσεις του κράτους απέναντί του. Το αν θα έχει μια γιαγιά, μια ανεψιά ή μια εγγονή η οποία δεν θα έχει ανάγκη από το νίκιο κτλ. Είναι άλλη τάξη πρόβλημα. Αλίμονο αν το κράτος κάνει οικονομική πολιτική βλέποντας το πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης. Εδώ είναι, νομίζω τουλάχιστον στη δική μας αντίληψη, στην αριστερά, η σχέση του, το πρωταρχικό είναι ένα κράτος πρόνοιας σε σχέση με τους πολίτες του. Είναι επαρκείς οι παροχές που έχει ένας ηλικιωμένος, μην πω γιαγιά και το κάνω φιλετικό, ένας ηλικιωμένος συνταξιούχος, ας πούμε, το γεγονός ότι έχουμε νομίζω υπερδιπλάσιο ποσοστό συμμετοχής ιδιωτικών δαπανών στην υγεία έναντι του μεσού όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 7,5 είναι εκεί, 14-15 είναι σε εμάς. Είναι ένα πρόβλημα που τουλάχιστον όσοι είμαστε στην τρίτη ηλικία το αντιμετωπίζουμε, ότι τα νοσήματα είναι αυξημένα. Αυτό είναι το πρόβλημα. Τώρα, αν εγώ έχω την τάδε ιδιωτική ασφάλιση ή αν ο τάδε έχει ένα παιδί το οποίο μπορεί και το συντρέχει, δεν μπορεί να αποτελέσει
0: και κάτι ακόμη
1: κοινωνικής πολιτικής.
0: Επειδή είπατε για αριστερά, εμφορείτε το πρόγραμμα του κυρίου Τσίπρα από αριστερές ιδέες, έτσι όπως το ακούσατε?
1: Εντάξει,
0: ξέρετε γιατί το λέω? Γιατί ο κύριος Βερναρδάκης, που είναι και πρόεδρος του Ινστιτούτου Πουλατζά, έγραψε χθες ότι είναι μακρονισμός.
1: Τη διάβασα την κριτική του Χριστόφορου και είναι και μια κριτική σε 7 σημεία. Αλλά από την άλλη μεριά δεν πρέπει να παραβλέπουμε δύο ζητήματα. Βάζει από θέση ισχύως ζητήματα τα οποία εμείς και που τα βάζουμε δεν έχουν απήχηση στην ελληνική κοινωνία, ενώ πολιτικά είμαστε αδύναμοι. Και δεύτερον και πολύ σημαντικό, η δυναμική που έχει ο Αλέξης Τσίπρας και το κόμμα του σε αυτή τη φάση μπορεί να καταστήσει κυρίαρχα στην ελληνική κοινωνία.
0: Μάλιστα. Σας βλέπω πιο θετικό στον κύριο Τσίπρα κοντά σε σχέση με τον Νίκο Παπά που τον καταχέριασε χθες. Αν και παραμένετε βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Παραμένω και θα παραμείνω. Η κριτική μου είναι από αριστερή σκοπιά στον Αλέξη Τσίπρα και στο εγχείρημα που κάνει στην Ελλάς. Αλλά από την άλλη μεριά δεν μπορώ να μηδενίσω την απόπειρα που γίνεται από τον χώρο αυτό να αναδιατάξει τις δυνάμεις της προοδευτικής αντιπολίτευσης.
0: Ευχαριστώ πολύ, κύριε Ξανθόπουλε, για την επικοινωνία μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη.
2: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις. newpost.gr. Ειδήσεις που πρέπει να ξέρεις.

Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ στο μικρόφωνο του Alpha Radio 989. Τη Δευτέρα ξεκινούν τα σχολεία, σε λίγο διάστημα ξεκινούν και τα πανεπιστήμια. Να πούμε λοιπόν και μια καλή αρχή στους φοιτητές, στους παλιούς που ξεκινούν τώρα το νέο εξάμηνο, αλλά και στους πρωτοετής. Καλά, εγώ έχω σκονάκι για σούπερ φοιτητική ζωή και για τους παλιούς και για τους νέους. Και ποιο είναι αυτό? Από φέτος, αν είσαι φοιτητής, η φάση είναι ΔΕΗ My Home for Students, ρεύμα με χρέωση φοιτητική και τώρα ακόμα πιο χαμηλή με σούπερ παροχές όπως ο καφές της ημέρας δώρο από τα Coffee Island, το πρώτο γέμισμα του ψυγείου από το eFood και 50 ευρώ κουπόνι για αγορές από το Κοτσόβολο. Τέλειο. Και αυτά είναι μόνο η αρχή, γι' αυτό αν είσαι φοιτητής μπες στο ΔΕΗ.gr και μάθε περισσότερα για το ΔΕΗ My Home for Students και έτσι παίζεις στο επόμενο επεισόδιο και στο επόμενο κομμάτι της φοιτητικής σου ζωής με δύναμη. Λοιπόν, σας έλεγα πριν για την γιορτή που ετοιμάζει το ΠΑΣΟΚ στις 18 του Οκτώβρη στην Αθήνα για τη συγκέντρωση και ο φίλος εδώ, ο Γιώργης, λέει: έχετε φάει τα λυσιακά σας με τη 18 του Οκτώβρη, ημερομηνία γεννήσεώς μου. Θέλω να αλλάξω ημερομηνία, δεν γίνεται αλλιώς, μας λέει ο Γιώργης και θυμίζει και κάτι ωραίο, το είχα ξεχάσει. 18 Οκτωβρίου είχε γεννηθεί ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης και σίγουρα λέει το 81 που έκανε πάρτι, θα έκανε πάρτι που έχασε ο Ράλης, αλλά την ημέρα που γεννήθηκε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν η ημέρα του 48% του Ανδρέα Παπανδρέου. Καλή η υπενθύμηση του φίλου Γιώργη, ευχαριστούμε πολύ. Τώρα, ακούγοντας πριν τον κύριο Ξανθόπουλο, είδατε ότι δεν είναι και τόσο φουλ πολεμικός κατά του Αλέξη Τσίπρα, κάνει την κριτική του, αλλά μετριασμένα, γιατί οι πληροφορίες λένε ότι ναι μεν είναι βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ, όμως δεν έχει αποκλείσει το ενδεχόμενο, αν δεχθεί μία πρόσκληση από τον Αλέξη Τσίπρα, να πάει και στην Ελλάς. Άρα, θέλει να έχει έτσι την πόρτα μισοανοιχτή και από την άλλη είναι και ένα σοβαρό στέλεχος ο κ. Ξανθόπουλος, χωρίς υψηλούς τόνους, γενικά ηθικός άνθρωπος, λίγο δύσκολος στην πολιτική και οι πληροφορίες επίσης λένε ότι αν δεν πάει προς την Ελλάδα του Αλέξη Τσίπρα, μάλλον δεν θα είναι και υποψήφιος στις επόμενες εκλογές, γιατί από τη Δράμα όπου κατάγεται, ο ΣΥΡΙΖΑ έχει δυσκολία, από ό,τι μου λένε οι πληροφορίες μου, να συγκροτήσει ψηφοδέλτιο. Δηλαδή δεν βρίσκει καν τους απαραίτητους υποψηφίους για να συγκροτήσει ένα ψηφοδέλτιο. 2-3 μαζεύονται. Και επειδή ο άνθρωπος δεν θέλει να ξεφτυλιστεί, σου λέει καλύτερα να πάω σπίτι μου. Έκανα μια αξιοπρεπή παρουσία στη Βουλή. Μην ξεφτυλιστούμε στο τέλος. Τώρα, αν τον καλέσει ο Αλέξης Τσίπρας, εκεί τα πράγματα είναι διαφορετικά. Και από όσα ακούσατε πριν να λέει, φαίνεται ότι μια τέτοια πόρτα την αφήνει ανοιχτή. Τώρα, να μείνω λίγο στον ΣΥΡΙΖΑ και στην Ελλάς, γιατί όλες αυτές οι παρασπονδίες του Γιώργου Παπά, του Νιφούδη κλπ. Τις βλέπουν τα μπαρουτοκαπνισμένα παλιά στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ που περιμένουν στον προθάλαμο να τους πάρει ο Αλέξης Τσίπρας και λένε μεταξύ τους και όχι μόνο, καλό το νέο αίμα που θέλει ο Τσίπρας να βάλει στη βιτρίνα, αλλά ο παλιός είναι αλλιώς. Και αν συνεχιστούν αυτές οι γκάφες και αν αρχίσει η Ελλάς να βλέπει ταβάνι στις δημοσκοπήσεις ή και να έχει πτώσει, θα αναγκαστεί να απευθυνθεί σε εμάς, στους παλιούς και μπαρουτοκαπνισμένους, που ξέρουμε και πώς να εμφανιζόμαστε στα τηλεοπτικά παράθυρα και κυρίως πώς να κάνουμε εκλογές πόρτα-πόρτα. Και θα σας πω και ένα επεισόδιο που έγινε προχθές στη Θεσσαλονίκη, που είναι μια προβολή στο μέλλον. Πήγαν οι άνθρωποι να καθίσουν εκεί στις θέσεις για να ακούσουν το πρόγραμμα του κύριου Τσίπρα και κάποια στιγμή εμφανίζεται ο κύριος Σιμεών Κεδίκογλου, αξιόλογος και πολύ σεμνός άνθρωπος, και η κυρία Νοτοπούλου να πάνε να καθίσουν. Και επέλεξαν να καθίσουν στο μέσο περίπου της αίθουσας και εμφανίστηκε ένα στέλεχος της Ελλάς από τους καινούριους και τους λέει: τι δουλειά έχετε εσείς εδώ? Λέει: θα πάτε πίσω στα ορεινά. Οι μπροστινές θέσεις και αυτές οι θέσεις είναι για μας τους καινούριους. Παρενέβησαν βέβαια άλλοι, τελικά οι άνθρωποι έκατσαν στη θέση τους. Δείχνει όμως μία ατμόσφαιρα που υπάρχει μεταξύ παλιών και καινούριων και βέβαια όλο αυτό δεν είναι τυχαίο. Όλο αυτό εκπορεύεται από την ιστορία του Παλάς και του Εξώστη,
που έστειλε τους παλιούς ο κύριος Τσίπρας στην παρουσίαση του βιβλίου και από εκεί πήραν αέρα κάποιοι καινούργοι και σου λέει εμείς είμαστε εδώ τώρα που κάνουμε κουμάντο. Δεν θα φέρουμε ξανά τους παλιοσυριζαίους με την έννοια του παλιού να ξαναπιάσουν τις πρώτες θέσεις. Οι Σιριζέοι είτε στον εξώστη είτε στα ορεινά.

0: Άδωνης Γεωργιάδης, για να περάσουμε σε ένα άλλο θέμα, αφού διέψευσε χθες με ανακοίνωσή του στα social media ότι ετοιμάζει δείπνο στη Θεσσαλονίκη με βουλευτές και διάφορα άλλα στελέχη για να μην εμφανιστεί από τώρα ως δελφίνος, συνεχίζει την περιοδία του στη Βόρειο Ελλάδα. Χθες ήταν στις Σέρες, εγγενείες εκεί και κέντρα υγείας. Θεωρεί ότι τα πράγματα πάνε πολύ καλά στις περιοδίες και αυτό μάλιστα το έκανε και μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Twitter, το οποίο λατρεύει, το νυν X, παλιό Twitter, το λατρεύει ο Άδωνης Γεωργιάδης. Έκανε λοιπόν μια ανάρτηση και λέει: μέρα Τρίτη, σκίζει η περιοδία μας. Το χθεσινό βίντεο από τη δεύτερη μέρα, αυτό που ανέβασε χθες δηλαδή, από το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, που είναι εκεί με μια αγκαλιά λουλούδια και κάποιους που διαμαρτύρονται, δεν είναι και πολύ, καμιά δεκαριά. Το χθεσινό μας βίντεο λέει: έφτασε ήδη το 1,5 εκατομμύριο προβολές. Για να δούμε πόσο θα έχει το σημερινό από τις Σέρες. Δράμα, Σέρες, Θεσσαλονίκη, χαμός. Το σημερινό από τις Σέρες δεν το έχει ανεβάσει ακόμα, θα δούμε πόσο θα πάει. Αλλά και ο ίδιος και τα στελέχη που τον συνοδεύουν λένε ότι το κλίμα σε σχέση με πέρυσι είναι βελτιωμένο στη Βόρειο Ελλάδα, τουλάχιστον από την περιοδία που έκανε ο Άδωνης. Θα δούμε αν αυτό αποτυπωθεί και στις δημοσκοπήσεις του επόμενου διαστήματος. Παρά τα αυτά, είναι βέβαιο ότι ο Σαμαράς τον Άδωνη τον έχει βάλει στο στόχαστρο, εκτός από τη Δημοκρατία και την Εστία που τον πυροβολούν κάθε μέρα. Και σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα πρωτοσέλιδο στη Δημοκρατία που θυμάται παλιά ξινά στα φύλλα τι έγινε πριν από 11 χρόνια όταν ο Άδωνης μάζεψε τις υπογραφές για να γίνει υποψήφιος αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Αν θυμάστε που είχε πάει τρέχοντας με το μηχανάκι στη Βουλή στο παραένα για να δώσει τις υπογραφές και να μπορεί και εκείνος να είναι υποψήφιος. Βγήκε λοιπόν ένας κύριος που λέγεται Φίλιππος Τουρλής, κάπως έτσι εν πάση περιπτώσει, για να θυμίσει, να πει τώρα μετά από 11 χρόνια ότι οι υπογραφές, λέει, οι 50 που πήγε ο Άδωνης τότε για να είναι υποψήφιος είναι μαϊμού. Και γράφει η Δημοκρατία: αποκάλυψη βόμβα από γαλάζιο μέλος της εφορευτικής επιτροπής του 15, πλαστή η 50 που τον στήριξε. Καλά, ο Χριστιανός μετά από 11 χρόνια θυμήθηκε να πει ότι ήταν πλαστές υπογραφές. 11 χρόνια πριν τι έκανε? Τι λένε τα στελέχη του Άδωνη? Ότι αυτός τώρα πάει με το Σαμαρά. Και επειδή ο Σαμαράς θέλει να χτυπήσει τον Άδωνη, γιατί ο Άδωνης βγήκε πρώτος και χτύπησε τον Τζούτσια και τους άλλους, θα βάλει τώρα όσοι είναι μαζί του να βγάλουν για τον Άδωνη ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει, από τις πλαστές υπογραφές και τη woke ατζέντα μέχρι οτιδήποτε άλλο. Είμαι βέβαιος ότι θα βγει τώρα κάποιος τις επόμενες μέρες από το Σαμαρά να πει και για τα γυαλιά AI της Meta που έχει πάρει ο Άδωνης, γιατί τάχωσαν οι ΣΥΡΙΖΕΙ και οι ΠΑΣΟΚΙ το προηγούμενο διάστημα. Να μην μείνει τώρα το Σαμαρέικο απ' έξω. Πάντως έχω νέα για τον φίλο μου τον Άδωνη, και γιατί το συζήτησα εδώ και με τα παιδιά, από χθες ο αλγόριθμος έχει κάνει θαύματα. Έχει κυκλοφορήσει μια νέα οδοντόβουρτσα, δεν χρειάζεται να κάνουμε διαφήμιση της μάρκας, που έχει 500 ευρώ παρακαλώ και λειτουργεί με AI και κάμερα. Δηλαδή, πλένει τα δόντια σου, έχει κάμερα η οδοντόβουρτσα που 28 φορές το δευτερόλεπτο παρακολουθεί τα δόντια και βλέπεις αυτή την κάμερα στην οθόνη του κινητού σου με την οποία είναι συνδεδεμένη η οδοντόβουρτσα, και όπου υπάρχουν κενά στα δόντια εκτοξεύει στοματικό διάλειμμα για να διώξει την πέτρα την ώρα που εσύ πλένεις τα δόντια σου. Αυτή η οδοντόβουρσα λοιπόν έχει 500 ευρώ, συνοδεύεται από δική της οδοντόκρεμα που έχει 10 ευρώ το σωληνάριο, η οποία δεν κάνει αφρό για να μπορεί η κάμερα να βλέπει τα δόντια. Και ο αλγόριθμος λοιπόν από χθες έχει κάνει θαύματα και με όποιον και να μιλήσεις σου λέει για αυτή την οδοντόβουρσα. Το λέω αυτό γιατί ο Άδωνης είναι φαν των νέων gadget και είμαι βέβαιος ότι αν το ακούσει τώρα θα την πάρει και αυτή την οδοντόβουρτσα, οπότε προσέξτε. Άδωνης με κάμερα στα γυαλιά και Άδωνης με κάμερα και στην οδοντόβουρτσα. Δεν θα γλιτώσει κανένας, όπως λέει ο ίδιος, από τη συμμορία της μιζέριας. Και αν δεν φοράει γυαλιά, μπορεί να τους καταγράφει με την κάμερα της οδοντόβουρτσας.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
2: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηραστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, Σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των δοντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Θεία, πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει, σου λέει, σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο, αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι, παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί, και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα, του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θεία, θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες, κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Προτέργεια χωρίς επιβάρυνση. Προτέργεια, η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕΗ.
6: Άλλο σου λέω. Όχι άλλο, να ταιριάζει με τη διαδρομή. Κάτι πιο ανεβαστικό, παιδί μου. 50 ραδιόφωνα έχεις στο χέρι σου.
7: Με τη δωρεάν εφαρμογή Radio Player ακούς πάνω από 50 αγαπημένους ραδιοφωνικούς σταθμούς και αμέτρητα podcast χωρίς ποτέ να χάνεις το σήμα.
6: Σε smartphone, smart TV, smart speakers, tablet ή στο αυτοκίνητο.
7: Και με τη δική σου λίστα αγαπημένων σταθμών φτιάχνεις τη δική σου εμπειρία ακρόασης.
6: Radio Player.
7: Διαθέσιμη στο Google Play και το App Store.
1: Αλφα Radio 989. Μιλάμε για ό,τι ζεις.
0: Δεκατρεις και 46 πρώτα λεπτά η ώρα και όσο προχωράμε για τις ανακοινώσεις της ΔΕΘ και όσο περιμένουμε τις δημοσκοπήσεις, έχουμε βάλει στην πρώτη σειρά της αναγκαιότητας ύπαρξης στο δημόσιο λόγο και τους επικοινωνιολόγους. Λίγο το στήσιμο των εξαγγελιών του Τσίπρα, λίγο το πώς στέκεται απέναντι σε παραδοσιακούς παλιούς και νέους ψηφοφόρους, λίγο το τι θα πει ο Μητσοτάκης και όλα αυτά. Ένας επικοινωνιολόγος πάντα είναι χρήσιμος. Και περιού ο λόγος, Μάνος Συφωνιός στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής, καλός φίλος, επικοινωνιολόγος που ζητούμε συχνά τα φώτα και τη βοήθειά του για να μας ερμηνεύσει συμπεριφορές, πολιτικές και σημειολογίες. Καλό μεσημέρι, Μάνο.
8: Καλό μεσημέρι, κύριε Τάκη, Δημήτρη, σιδεροκέφαλο στη νέα συχνότητα.
0: Ευχαριστώ πολύ. Λοιπόν, θέλω να μου πεις καταρχάς πώς είδες τον Αλέξη Τσίπρα σε αυτή την παρουσίαση του προγράμματός του, όχι σε επίπεδο μόνο πολιτικό, σε επίπεδο επικοινωνιακό, το στήσιμο της όλης εκδήλωσης, οι κάμερες, οι οθόνες που ήταν αριστερά και δεξιά, τα συνθήματα κλπ.
8: Έτσι όπως το λες αυτό το αριστερά και δεξιά, με παραπέμπει σε σχόλιο περί τοποθετήσεων ιδεολογικών, γιατί αν είναι αριστερά και δεξιά, στο κέντρο όπου είναι προς τα εκεί ο κύριος Τσίπρας, βρισκόταν όντως ο ομιλητής της κεντρικής παρουσίασης.
0: Ναι, αλλά πάμε ήταν, να δούμε αλλά ήταν η φωτογραφία του και στα αριστερά και στα δεξιά στις κάμερες, που σημαίνει ότι θέλει να πιάσει όλο το φάσμα.
8: Ναι, είναι πολύ συλλεκτική η προσέγγιση και είναι βέβαιο αυτό, άλλωστε αυτό διεκδικεί. Τώρα, στα πολύ καθαρά τεχνικά, σίγουρα είναι πιο όριμος. Δεν είναι ο Τσίπρας ούτε του 2019, πόσο μάλλον του 2014-15, δεν σκίζει μνημόνια, φαίνεται με πολύ πιο συγκεκριμένο λόγο, ελάχιστες λαϊκιστικές αναφορές και προσεγγίσεις.
0: Συμφωνώ, σχεδόν
8: είναι
0: καθόλου.
8: Είναι εμφανισιακά πιο όριμος, έχουν περάσει τόσα χρόνια.
0: Σε τέτοιο διδάρει. Βαθμό, Μάνο, όπου ο Κώστας Βαξεβάνης να τον κατηγορεί τώρα σε ένα άρθρο του που διάβαζα νωρίτερα ότι υποτάχθηκε στο Μητσοτάκη

0: ύπνο τρόπο. Η πατριωτική εισφορά, όπως έχω ξαναπεί, δεν είναι μια τυχαία επιλογή λέξεων. Και σίγουρα έβαλε και τον Πρωθυπουργό, πρώτον κερδίζοντας, αφαιρώντας το μονοπόλιο, να ανοίγει εκείνος την πολιτική σεζόν. Έβαλε δηλαδή στο κάδρο, επέβαλε τον εαυτό του στο κέντρο της συζήτησης πριν από τη ΔΕΘ του Πρωθυπουργού, του Μητσοτάκη, όμως δεν έχει ακόμα κερδίσει τη συζήτηση και έρχομαι σε αυτό που είπες, γιατί έχει ανοίξει τρία μέτωπα. Και με τη Νέα Δημοκρατία, η οποία τον αντιμετωπίζει έχοντας επιλέξει
1: ως το βασικό αντίπαλο, ναι.
0: Τον ένα ως βασικό αντίπαλο, δεν είναι νέος Τσίπρας, είναι ο Τσίπρας του 2015, ίσως με ένα άλλο κουστούμι. Θα δούμε λίγο αυτό το άλλο κουστούμι, από τι ύφασμα αποτελείται. Προφανώς έχει ανοίξει μέτωπο με το ΠΑΣΟΚ, γιατί κυρίως η μεγαλύτερη δεξαμενή ψηφοφόρων βρίσκεται στο κέντρο αριστερό χώρο, και βέβαια και με την αριστερά, η οποία τον κατηγορεί για μεγαλύτερη συστημικότητα.
1: Ποιο θεωρείς ότι είναι το πιο επικίνδυνο μέτωπο για εκείνον?
0: Νομίζω ότι δεν θα χρησιμοποιήσω τη λέξη επικίνδυνο, γιατί το αριστερό φαίνεται να το αντέχει. Από τη Νέα Δημοκρατία σε κάποιο βαθμό εξυπηρετεί και τον ίδιο, και ο ενδιάμεσος χώρος είναι αυτό που πιστεύω ότι κάποια στιγμή οι ευγένειες θα περισσέψουν και θα βγουν μαχαίρια.
1: Να ρωτήσω κάτι.
0: Γιατί εκεί είναι θέμα επιβίωσης,
1: ναι,
0: το ποιος θα
1: σωστά.
0: Αντλήσει.
1: Επειδή είπες ότι δεν υπάρχει ο λαϊκισμός του παρελθόντος, τα σκίζω τα μνημόνια και όλα αυτά, είναι... πώς να το πω, συνετός στις εξαγγελίες, δέχεται τα δημοσιονομικά όρια κλπ. Θα μπορούσε προοδευτικά και τηρουμένων των αναλογιών ο κύριος Τσίπρας, ακόμη και από ένα ακροατήριο που τον βλέπει τώρα διστακτικά, του λεγόμενου μεσαίου χώρου κλπ, να θεωρηθεί στην πορεία ως ο δεύτερος πόλος της εξουσίας και να επιστρέψουμε ξανά σε αυτό το περίφημο διπολικό σύστημα?
0: Νομίζω ότι αυτή, αν δεν είναι η στρατηγική συνειδητή, είναι από αδράνεια. Εγώ θα έκανα κάτι πιο προκλητικό. Δεν ξέρω αν θα είστε εσείς ή κάποιος άλλος δημοσιογράφος στη συνέντευξη τύπου που θα γίνει στις 9.09. Υπάρχει μια πολύ... Εντάξει, καταλαβαίνω ότι είναι λίγο ρητορική η ερώτηση. Είναι να τον ρωτήσει κάποιος... τι είναι σημαντικότερο για εσάς, κύριε Τσίπρα, να παραμείνετε αριστερό στην αντιπολίτευση ή να μετακινηθείτε προς το κέντρο για να ξαναγίνετε πρωθυπουργός?
1: Ναι.
0: Μπορεί εκείνος να λέει πρωθυπουργός ενός ευρύτερου προοδευτικού κόμματος, όμως η ομιλία που έκανε ήταν ένα management του κράτους και γι' αυτό έχει ευθείες βολές από τα αριστερά. Θα μπορούσε να ήταν μια ομιλία που θα μπορούσε να κάνει ο ίδιος ο Ανδρουλάκης ή και κάποιος λίγο πιο στο κέντρο, για να το πω έτσι. Άλλωστε για αυτό κατηγορείται από το ΠΑΣΟΚ ότι έχει πάρει ένα 80%.
1: Άρα αν τηρήσει, λες, αυτό το τέμπο, και επειδή πολλοί λένε ότι ο κύριος Τσίπρας δεν ετοιμάζεται για τις επόμενες εκλογές αλλά για τις μεθεπόμενες, θα μπορούσε κατά την άποψή σου να είναι αυτή η εναλλακτική της εξουσίας που δεν θα φοβίζει και δεν θα απειλεί και θα αντικαταστήσει επί της ουσίας αυτό που ήταν το ΠΑΣΟΚ όλα τα χρόνια της μεταπολίτευσης?
0: Κοιτάξτε, είναι ένα θέμα ουσίας και ένα θέμα επικοινωνίας. Εάν μιλούσαμε με τη λογική της παράστασης νίκης, όπου εδώ νίκη είναι η θέση της αξιωματικής κατά τις εκλογές ή κατά τις δημοσκοπήσεις, θέση της αξιωματικής αντιπολίτευσης, αυτό είναι το διακύβευμα. Γιατί εάν οι δημοσκοπήσεις δείχνουν πρωτοπορία με ένα διακριτό 3+% παραπάνω δηλαδή από 3%, τότε αυτό θα τροφοδοτήσει όλο τον κόσμο που, όπως έχει δείξει η δημοσκόπηση της MRB στις αρχές του καλοκαιριού, υπάρχει ένα σχεδόν 70% που θέλει αλλαγή κυβέρνησης, αλλά είναι κατακερματισμένο. Άρα είτε από αδράνεια είτε από ανθρώπους που δεν θα ήταν η καλύτερη επιλογή, σε μια λογική αντιμητσοτακικής προσέγγισης, ναι, θα αρχίσει να συγκεντρώνει. Νομίζω όμως ότι λίγο πολύ λέω το αυτονόητο.
1: Άρα λες, και για να κλείσουμε με αυτό, ότι η στρατηγική του, αν αυτή είναι η στρατηγική του, είναι σωστή?
0: Κοιτάξτε, επικοινωνιακά μπορώ να κρίνω κάποια πράγματα από τη στιγμή που μπαίνει στο κέντρο της συζήτησης. Αυτό είναι σημαντικό. Θα έλεγα ότι σημαντικότερο για την επόμενη μέρα και σε σχέση με το προηγούμενο ερώτημά σου είναι αν

0: ζήτηση την επόμενη εβδομάδα είναι τι είπε τι πρότεινε ο Τσίπρας, τι εξήγηλε ο Μητσοτάκης, πώς απάντησε ο Τσίπρας στη συνέντευξη τύπου, τότε θα έχει κερδίσει το παιχνίδι.
1: Μάλιστα.
0: Ήδη δηλαδή το κοινό, τα μίντια και η πραγματικότητα θα έχουν δώσει αυτό το ρόλο για τον οποίο ρωτάς. Αλλά αυτό μένει να αποδειχθεί.
1: Μάλιστα.
0: Και εδώ είναι το πρόβλημα του ΠΑΣΟΚ, πώς θα πρέπει να βγει να μιλήσει όχι εθιμικά, αλλά θεσμικά.
1: Και να μπει σφήνα σε αυτό το δίπολο.
0: Και να μπει ακριβώς σφήνα σε αυτό το δίπολο που είναι υποδιαμόρφωση.
1: Σε ευχαριστώ πολύ, Μάνο μου.
0: Υπάρχει.
1: Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Εγώ ευχαριστώ. Καλό Σαββατοκύριακο.
1: Επίσης.

0: Βλέπω εδώ ο φίλος μου ο Γιώργης έχει φακελωμένα όλα τα κορυφαία παλιά στελέχη του Πασόκ. Λέει 18 Οκτωβρίου γεννήθηκε και η Μελίνα Μερκούρη. Ευτυχώς δεν λέει την χρονολογία, γιατί ποτέ δεν πρέπει να το λέμε για μια γυναίκα. Επίσης, σχολιάζοντας αυτά που είπα για την οδοντόβουρσα του Άδωνη, έχει και χιούμορ. Ο Γιώργης λέει, δηλαδή, θες να πεις ότι ο Άδωνης θα κυκλοφορεί με την κάμερα οδοντόβουρσα και θα τυχώνει στο στόμα του καθενός. Εντάξει, είπαμε, όχι και έτσι. Συγγνώμη, Δημήτρη, λέει, αυτό είναι τρία πολιτικά έργα σεξ. Η οδοντόβουρσα κλιματίζεται. Και χιούμορ και φαντασία, Γιώργης. Λοιπόν, θα πάμε τώρα σε μια ειδησούλα που προέκυψε σήμερα. Έχει ενδιαφέρον. Αφορά την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Αλλά όχι για αυτό που νομίζετε, ούτε για τον ΟΠΕΚΕΠΕ, ούτε για σπιτάκια, ούτε για τίποτα άλλο. Η Ευρωπαϊκή λοιπόν Εισαγγελία αποφάσισε να μην κινήσει έρευνα μετά από καταγγελία συγγενών της τραγωδίας των Ντεμπών για το περίφημο παράνομο φορτίο. Θυμάστε, 1,5 χρόνο και λέγαμε για τα ξυλόλια. Πήγε λοιπόν την υπόθεση στο αρχείο η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, θεωρώντας ότι δεν υπάρχουν παράνομα φορτία, ξυλόλια και τέτοια, και ο Νίκος Πλακιάς, ο τραγικός πατέρας που έχασε τα παιδιά του στο τραγικό αυτό δυστύχημα, έκανε μία ανάρτηση σχολιάζοντας την απόφαση της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, γράφοντας: το αφήγημα του παράνομου φορτίου πήγε και επίσημα στο καλάθι των αχρήστων από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, προσμένοντας μια συγγνώμη, λέει ο κύριος Πλακιάς, από αρκετούς δημοσιογράφους, τεχνικούς συμβούλους, δικηγόρους, πολιτικούς και άλλους που προσπάθησαν να στρέψουν αλλού την ουσία της δίκης που είναι σε εξέλιξη. Θυμάστε τι γινόταν επί ένα χρόνο, έτσι. Έβγαιναν διάφοροι τεχνικοί σύμβουλοι, έδειχναν τι μπορεί να είχε το παράνομο φορτίο, σε ποιο βαγόνι μπορεί να ήταν, πώς μπορεί να έσκασε και διάφορα τέτοια. Μετά όλη αυτή η ιστορία πήγε κουβά. Παρά τα αυτά, έβγαλε 1,5 εκατομμύριο στους δρόμους, και όχι μόνο γι' αυτό, αλλά και γι' αυτό. Και σήμερα και η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία επισήμως έστειλε την υπόθεση στο αρχείο, θεωρώντας ότι δεν υπάρχει θέμα παράνομου φορτίου. Ο Νίκος Πλακιάς κάνει αυτή την ανάρτηση και επιτίθεται σε όλους αυτούς που χρησιμοποίησαν την ιστορία του παράνομου φορτίου για να κερδοσκοπήσουν και πολιτικά και προσωπικά και εκλογικά. Και τώρα να μένουμε και αντιδράσεις από την άλλη πλευρά. Είμαι βέβαιος ότι θα υπάρξουν και θα επιτίθεται η άλλη πλευρά στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία τώρα, η οποία είχε προσφύγει στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για να δικαιωθεί. Θα επιτίθεται τώρα, γιατί η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία δεν έκανε κάτι που περίμενε η ίδια ότι θα κάνει. Και βλέπουμε ότι τα δύο μέτρα και τα δύο σταθμά δεν αφορούν μόνο την ευρωπαϊκή δικαιοσύνη, αφορούν και την ελληνική και την ευρωπαϊκή και όλες τις δικαιοσύνες του κόσμου, να το πω έτσι, ιδίως όταν αυτό που αποφασίζει η δικαιοσύνη δεν είναι αυτό που μας συμφέρει ή αυτό που θα θέλαμε ή αυτό που θα περιμέναμε, και έτσι δημιουργείται η δικαιοσύνη à la carte.
1: Αλφα Πάτρας 94,4.
2: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
3: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια σχολεία πατρών, παιδεία με όραμα, δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπόλια Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.goniatouvivlio.gr.

0: κάνει εδώ στον Αλφα Πάτρα 94,4.
1: Και συνεχίζουμε φυσικά εδώ στο πρόγραμμά μας. Πάμε για ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Αλφα Πάτρας 94,4.
3: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κυλκής 79-81 και Μανολιάσης.
6: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
7: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητής στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον νηπιαγωγείο ως το λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
5: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
6: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
7: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Η παράσταση που αγαπήθηκε τα τελευταία 5 χρόνια από το αθηναϊκό κοινό ταξιδεύει σε όλη την Ελλάδα. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Οι σύγχρονες σχέσεις των δύο φίλων, τα αδιέξοδα, η συντροφικότητα. Σκηνοθεσία Θάλια Ματίκα. Θέλω να σου κρατάω το χέρι. Με τον Τάσο Ιορδανίδη και τη Θάλια Ματίκα. Θερινό Δημοτικό Θέατρο Πάτρας. Δευτέρα 7 Σεπτεμβρίου στις 9. Προπόληση στα σημεία του φεστιβάλ και more.com.
2: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο. Σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη. Σύντηση για όλες τις βαθμίδες. Υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο. Τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι. Ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα. Προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες. Και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610-990-350.
3: Καλησπέρα και σε εσάς, γλυκέ μου, κύριε που κορνάρετε. Σας ευχαριστώ τόσο πολύ που μου κρατάτε παρέα με τη μελωδική σας κόρνα ενώ προσπαθώ να παρκάρω. Δίνετε στη μέρα μου ενέργεια, ενθουσιασμό.
4: Να είστε καλά, ναι, να είστε καλά.
5: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix. Το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές. Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Sensei, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

εκνευρισμένη που σε χαϊδεύω και κοιτάς αρρωστημένη πίσω από μένα ένα ορατό εχθρό. Εγώ αρέστα δεν ζητώ, γιατί γνωρίζω πόσο άδικα υποφέρεις. Ξέρω για σένα όσα ούτε εσύ δεν ξέρεις.

κάπου με σοπέλαγα. Το αλάτι την όρασή μου και μακάρι απέναντι να έφτανα. Μα το σώμα με το ζόρι επιπλέει. Hey, τι ζητάς κι εσύ? Θες να σ' οδηγήσουν οι τυφλοί? Ακόμα χάγει για μέτρητα αμέτρητη. Ποτέ καμία άλλαγη, κανείς να κινηθεί.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32, υποκατάστημα Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιατουβιβλίου.gr.
4: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.
5: Αναγεννησιακό πείμα θα μπορούσε. Με στα φουστάνια πρόβαλε η νιά ευτυχισμένη, όμορφη φρέσκια ολόδροση σαν πίνακας φτιαγμένη. Κι ο Κόνοψ, το κουνούπι δηλαδή, ευαρέθηκε άλλον να περιμένει, μη με τσιμπήσεις του πε αυτή, μα βγήκε γελασμένη. Κι έτσι η όμορφη νιά ευρέθηκε πολλάκις τσιμπημένη. Εσύ όμως, κλασικά ρεπέλ σπρέι. Το ρεπέλ σπρέι κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά ρεπέλ σπρέι είναι από την Unipharma.
6: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
7: Πού πας?
8: Κουζίνα.
7: Καφέ.
8: Έχει.
7: Φέρε.
8: Πάρε.
7: Σκέτο.
8: Νέτο.
9: Η μέρα σου δεν χρειάζεται ζάχαρη, αλλά χρειάζεται γλύκα. Και τώρα την έχει με το Slim Fix, το επιτραπέζιο γλυκαντικό με γλυκαντικό από το φυτό στέβια που αντικαθιστά τη ζάχαρη σε ροφήματα και φαγητά για να απολαμβάνεις γλύκα χωρίς θερμίδες και ενοχές.
10: Τέλειος καφές. Σε ευχαριστώ.
11: Τέλειος σαν εσένα.
9: Slim Fix. Κι όλα γίνονται πιο γλυκά τόσο απλά. Intermed είναι η απάντηση.
12: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
13: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
14: Επενδύουμε στην παιδεία γιατί κοιτάμε μπροστά. Επενδύουμε στα παιδιά μας γιατί είναι το μέλλον. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Από τον Υπηαγωγείο ως το Λύκειο, σεβόμαστε την προσωπικότητα κάθε παιδιού και καλλιεργούμε τις μοναδικές του δεξιότητες. Καινοτομούμε στην πράξη, σύντηση για όλες τις βαθμίδες, υποτροφίες για αριστεία και πρόοδο, τσάντα στο σχολείο για περισσότερο ελεύθερο χρόνο στο σπίτι, ενισχυτική διδασκαλία σε όλα τα επίπεδα, προγράμματα STEAM σε όλες τις βαθμίδες και δωρεάν καλοκαιρινά μαθήματα για την προετοιμασία των πανελλαδικών εξετάσεων. Αρσάκια Σχολεία Πατρών. Παιδεία με όραμα. Δράσεις με ουσία. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε στο 2610 990 350.

0: Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Ένα αναγεννησιακό αντικουνουπικό θα είχε μάλλον μέσα 5-6 σκελίδες σκόρδο, λίγο λεβάντα, δεντρολίβανο και κάμπος οξύδι. Τα έβαζες όλα σε ένα βάζο, τα άφηνες μέρες να μουλιάσουν, τα μετέφερες σε ένα μπουκάλι με σπρέι και ψέκαζες γύρω σου. Για τα κουνούπια δεν ξέρω, αλλά σίγουρα δεν θα σε πλησίαζε ψυχή. Ευτυχώς για εμάς υπάρχει κλασικά το Repel Spray. Κρατάει τα έντομα μακριά για 8 ώρες, είναι άοσμο και είναι κατάλληλο για βρέφη, παιδιά και ενήλικες. Κλασικά Repel Spray είναι από την Unipharma.
2: Χρησιμοποιείτε τα διοκτώνα με ασφαλή τρόπο. Να διαβάζετε πάντα την ετικέτα και τις πληροφορίες για το προϊόν πριν από τη χρήση. Προϊόν εγκεκριμένο από το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων.
3: Κάνε τώρα την ανώτατη επιλογή. Φοίτησε στο City Unity College. Πανεπιστημιακές σπουδές με Bachelor, Master και PhD από κορυφαία πανεπιστήμια και οργανισμούς. Φυσική αγωγή και προπονητική, ναυτιλιακά, ξενοδοχειακά και τουριστικά, ψυχολογία. City Unity College. Ανώτατο επίπεδο επιτυχίας. Τώρα και στην Πάτρα με Ζώνος 5. Μάθε περισσότερα στο cityu.gr.
4: Ξεκίνα τώρα τις σπουδές σου στα ελληνόφωνα τμήματα του City Unity College.
5: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσεϊ, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

ακουμπισμένη πάνω στην πλώρη του πουθενά. Αυτός ο νότος που έχει για ίσιο

0: Τρυφερά. Αλφα Πάτρας 94,4.
1: Φοιτητή στην Πάτρα, μην ψάχνεις ατελείωτα. Στο Next House Real Estate θα βρεις άμεσα το ιδανικό φοιτητικό διαμέρισμα. Άνετο, ασφαλές και οικονομικό. Η ομάδα μας είναι δίπλα σου σε κάθε βήμα από την αναζήτηση μέχρι την παραλαβή των κλειδιών. Next House Real Estate. Κορίνθου 221-223 ή στο 2610-220-595 και άφησε την αναζήτηση σε ανθρώπους που γνωρίζουν την αγορά. Next House Real Estate. Εκεί που κάθε φοιτητικό ξεκίνημα βρίσκει το σπίτι του.
2: Σχολικές τσάντες, χάρακες, μολύβια, τετράδια, μαρκαδόρι, σχολικά βιβλία, ξενόγλωσσα βιβλία, παιδικά βιβλία, πολλά βιβλία. Ό,τι χρειάζεται ο μαθητής σε μια γωνιά. Βιβλιοπωλεία Παπαχρήστου, γωνιά του βιβλίου. Κεντρικό, Αγίου Νικολάου 32. Υποκατάστημα, Κιλκής 79-81 και Μανολιάσης.
3: Για το μήνα Σεπτέμβριο, Δευτέρα και Τετάρτη, απόγευμα ανοιχτά. Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα μας www.γωνιάτουβιβλίου.gr.
4: Ήξερες ότι σε περιόδους έξαρσης της γρίπης και του κρυολογήματος, η βιταμίνη C βοηθά ώστε να μειωθεί η πιθανότητα νόσησης ή ανοσής, να έχεις πιο ήπια και με μικρότερης διάρκεια συμπτώματα. Τώρα που το έμαθες, ας το μάθει και το σώμα σου. Vitorans. Ολοκληρωμένη σειρά συμπληρωμάτων διατροφής με βιταμίνη C για να θωρακίσεις το νοσοποιητικό σου. Vitorans αναβράζοντα δισκία με βιταμίνη C ενός γραμμαρίου και γεύση πορτοκάλι χωρίς ζάχαρη. Και για παιδιά άνω των 9 ετών, Vitorans ζημιούν ομασόμενα δισκία με ευχάριστη γεύση πορτοκάλι που συνδυάζει βιταμίνη C και ψευδάργυρο. Βιταμίνη C Vitorans. Είναι από τη Unipharma.
5: Ερεθισμένα ούλα, ευαισθησία, κακοσμία, ξηροστομία, λεύκανση και αφαίρεση επιφανειακών δυσχρωμιών, σιδεράκια, εγκυμοσύνη και θυλασμός, χρήση σε συνδυασμό με περιοδοντική θεραπεία, ενίσχυση της ισορροπίας του στοματικού μικροβιώματος με προβιωτικά, ομοιοπαθητική θεραπεία, για κάθε ανάγκη των ποντιών και των ούλων σου, η οδοντόπαστα που έψαχνες τώρα είναι εδώ. Unident Pharma. Ολοκληρωμένη σειρά φροντίδας και προστασίας. 11 οδοντόπαστες σε 11 διαφορετικά χρώματα που καλύπτουν και τις πιο σύνθετες και απαιτητικές ανάγκες. Εσύ, τι ανάγκες έχεις? Unident Pharma. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
6: Αγαπητά μου παιδιά, είμαι η δασκάλα σας για τη νέα σχολική χρονιά. Ανοίξτε τώρα την τσάντα σας και βγάλτε τα φωτόσπαθα. Η σχολική χρονιά αρχίζει στο Top Parks με γαλαξιακές περιπέτειες. 4 και 5 Σεπτεμβρίου έλα να ζήσεις live τον κόσμο των Star Wars με παιχνίδια, εκπλήξεις και πολλά δώρα. Και βρες τα πάντα για τη νέα σχολική χρονιά σε IKEA, Μουστάκα, Σίνσε, Adidas, Pepco, Κιάμπι και Κοτσόβολο. Και σε σούπερ τιμές. Εμπορικό πάρκο Top Parks στο νέο λιμάνι της Πάτρας και με δωρεάν πάρκινγκ.

Αλφα Πάτρας 94,4.